διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αποφάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός στις πολιτείες για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες σε Αττική, Βιωτία, στους δήμους Άργους, Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ρεθύμνου. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη ενέργεια αυτοψιών θα χορηγηθούν. Για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες επιδόμα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% αν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σοοί ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επεβαίναν 8 άτομα τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν, κατά από συνθήκες που διερευνούνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. 2 επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει συμφωνία και γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Πτώση σχεδόν 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για νέες συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής. Good Papa tell mama. Little boy Boogie.

τραγουδάρα μας έβαλε η κυρία Βαρσάμι. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε με αυτά που ζούμε.

0: Bang, bang, bang.
1: Και όχι μόνο boom, boom, boom, boom, κύριε Βραχνέ, και bang, bang, bang, bang. When you walk that walk. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, Πέτρος Κυρκυλής. Bang, bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Άιντε να κάνουμε κάτι κι εμείς να πάει καλύτερα αυτή η εβδομάδα.
2: Off of your feet. How, how, how, how.
1: Ο κύριος Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, ναι, σε αυτόν έκατσε το λαχείο, ναι. Όλη την εβδομάδα μαζί θα πάμε, μαζί θα πορευθούμε. Λείπουν όλοι, φίλε μου, οπότε ναι, εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Μόνοι πάνω στον

απόστου του. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα φύγει ποτέ. Ποτέ θα φύγει δηλαδή λιγάκι να ξεκουραστεί. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να με ανεχτείτε. Όχι μόνο σήμερα και για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Ω ναι, 3 εβδομάδες μόνο. Μετά άνω τελεία και αγρανάπαυση και για εμάς τους οικογενειάρχες. Θα τα λέμε λοιπόν από αυτήν εδώ την βάρβαρη ώρα, 6 με 8 το πρωί, στη θέση του Γιώργη Ψάλτη. Ο γέρος της παρέας μας ξεκουράζεται, παιδιά, θέλει ξεκούραση. Ο άνθρωπος αγάπη και προδέρμη. Δεν ακούει τώρα, είναι βέβαιο αυτό, γι' αυτό τα λέω αυτά. Στάνταρ ακούει, λες, Γιώργο μου, τότε δεν μας ξεπλένει τίποτα ούτε ο ποινιός.

Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, σε σχέση με τις φωτιές, σε σχέση με το πώς εξελισσόταν η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, βέβαια, από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε και την εικόνα που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα σημεία εκεί στη Δυτική Αττική, σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Σίγουρα έχει βοηθήσει το γεγονός ότι έχουν εξασθενήσει και οι άνεμοι. Μία ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ανοίγοντας και αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια των δημοτικών αρχών και της περιφέρειας εκεί στη Δυτική Αττική, έτσι ώστε κάποια στιγμή να σβήσει αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική που έχει κατακάψει τον Κιθερώνα. Πάει ο Κιθερώνας μας, τώρα έχει αναλάβει να καταστρέψει το όρος Πατέρα και βεβαίως η παρακείμενη οικισμή, οι οποίοι την επομένη των μεγάλων αυτών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική θα μετρούν τις πληγές τους πάρα πολλές καταστροφές και σε επίπεδο περιουσιών των πολιτών. Μία ακόμη δύσκολη νύχτα αυτή την οποία πέρασαν εκεί οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής. Τρία τα μέτωπα, τα ακούτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού όλες αυτές τις ώρες. Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο βολής, κοντά στη Ψάθα ένα ακόμη μέτωπο και στο Κρύο Πηγάδι, το Κρύο Πηγάδι το οποίο από προχθές το πολιορκούν οι φωτιές, το πολιορκεί η φωτιά, τον πολιορκεί αυτόν τον μικρό οικισμό της Δυτικής Αττικής. Υπήρξε μια μεγάλη ανησυχία εκεί γύρω στις 3 τα ξημερώματα στο Κανδύλι Μεγάρων, διότι σαν αφούντωσε πολύ η φωτιά εκεί. Γι' αυτό μάλιστα οι αρχές θεώρησαν φρόνιμο να στείλουν και μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους των εξής περιοχών: Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα, είναι στα Μέγαρα αυτές οι περιοχές. Κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τώρα βέβαια. Όμως φαίνεται πως τώρα σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα, να δούμε τι θα γίνει όταν ξημερώσει και με τα ενέργεια μέσα, δηλαδή τι δυνατότητα επιχειρησιακώς θα υπάρχει σήμερα ώστε να συνδράμουν και αυτά να βοηθήσουν να έχουμε, ρε παιδί μου, ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική. Πάντως είναι φοβερό πως αυτή η φωτιά μέσα σε 4 ημέρες έχει διανύσει όλη αυτή την απόσταση. Θυμίζω πως η φωτιά αυτή, η αρχική της, η πρώτη της εστία, ξέσπασε στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι τρελό, παιδιά. Πραγματικά είναι τρελό. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά από την άλλη, όταν λισομανάει, όταν έχει αυτούς τους αέριδες, τους καταραμένους που είχε τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίοι πλέον από ό,τι φαίνεται μας αφήνουν στην ησυχία μας, έτσι φαίνεται, και έτσι έχουν ενημερώσει την υπηρεσία και οι μετεωρολόγοι, δηλαδή πως θα είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες αυτές τις ημέρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική. Ναι, όταν έχεις αυτούς τους αέριδες, αυτούς τους ανέμους, αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις αντικσοότητες να αντιμετωπίσεις εκεί στο πεδίο, ναι, μπορεί η φωτιά να ξεκινήσει από το Καλαμάκι της Βιωτίας και να φτάνει μέχρι και τα Μέγαρα. Τι να πεις και τι να κάνεις και πώς να αντιμετωπίσεις αυτά τα κρέα φαινόμενα. Πραγματικά βλέπω και μια ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Λαγουβάρδος στην Καλημέρα μου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις, μια πρώτη εκτίμηση έχοντας συλλέξει τα στοιχεία από τους δορυφόρους και όπως τα έχει επεξεργαστεί ο

του κυρίου Λαγουβάρδου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έχουμε ξεπεράσει τα 111.000 καμένα στρέμματα. Πολύ μεγάλος αριθμός. 30.000 καμένα στρέμματα στη Βιωτία, πάνω από 80.000 εκεί στο Πόρτο Γερμενό και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Πολύ μεγάλος ο αριθμός, πολύ μεγάλη καταστροφή. Έτσι πολύ συνοπτικά κάποια σχόλια να κάνω και εγώ, κάποιες σκέψεις μου να μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι παρότι, επειδή θέλω πάντα να είμαι δίκαιος, το κράτος και η πολιτεία έχουν οργανωθεί καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και εμείς εδώ ως δημοσιογράφοι καλύπτουμε φωτιές τόσα πολλά χρόνια. Δεν είμαστε στην ίδια θέση που ήμασταν πριν από 10-15 χρόνια. Τώρα έχεις και πιο σύγχρονα μέσα για να αντιμετωπίσεις τη φωτιά και drones και περισσότερα εν αέρια μέσα. Και οι πυροσβέστες καλύτερα οργανωμένοι είναι σε σχέση πριν από 10-15-20 χρόνια. Και παρόλα αυτά έχεις αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Αυτό ξέρετε τι δείχνει. Αυτό δείχνει πόσο πίσω είμαστε γενικότερα και πόσο μας έχει ξεπεράσει το φαινόμενο, μας έχει αφήσει χιλιόμετρα πίσω. Οπότε εδώ πρέπει να κάνεις άλματα. Αυτή η βελτίωση από μόνη της δεν πρόκειται να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε όλοι. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι πως στο τέλος της ημέρας, ό,τι ανάλυση και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε και εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά τέτοιου μεγέθους και τέτοιας έκτασης όπως αυτή στη Δυτική Αττική, οι ελπίδες όλων μας επαφίονται στενά αέρια μέσα. Λέμε μπούρδες τώρα. Βλέπεις πως μια μεγάλη φωτιά, όσες δυνάμεις και να στείλεις, όσοι και αν βρεθούν και όσο καλά συντονισμένοι να είναι όλοι στην ίδια σελίδα, περιφέρεια, δήμοι, εθελοντές, κάτοικοι, πυροσβεστικοί, όλοι ρε παιδί μου, δασικές υπηρεσίες, να είναι όλοι στην ίδια σελίδα. Αν δεν πέσουν από πάνω, παιδιά, τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, δουλειά δεν γίνεται, σοβαρό αποτέλεσμα δεν θα δεις. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε με το αν θα πετάξουν τα αέρια μέσα και είναι απολύτως λογικό. Μόνιμη εποδός όλων των τοπικών αρχόντων, των εκπροσώπων, των περιφερειών πάντα σε αυτές τις φωτιές είναι πού είναι τα αέρια μέσα. Πότε θα έρθουν, πόσα θα είναι, αν θα είναι πολλά, αν θα είναι λίγα. Αυτό είναι και είναι λογικό, διότι είτε θα σβήσουν με τη συνδρομή των εναέριων μέσων οι φωτιές, είτε θα σβήσουν στη θάλασσα ή άμα θα επιστρέψουν, αν θα μας βοηθήσει ο άνεμος να επιστρέψουν στα καμένα και δεν θα έχουν τίποτα άλλο να κάψουν. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα σενάρια. Και το τρίτο, ίσως και το σημαντικότερο το οποίο ήθελα να πω, για να μπορείς να σβήσεις εύκολα μια φωτιά, αν μπορεί να σβήσει εύκολα, υπάρχουν και φωτιές που δεν σβήνουν με τίποτα εύκολα και περιμένεις να γίνει αυτό που λέγαμε, να σβήσουν στη θάλασσα από μόνες τους. Λένε οι έμπειροι των πυρκαγιών πως πρέπει να έχεις δουλέψει πάρα πολύ σκληρά το χειμώνα. Δεν ξέρω, το κάναμε αυτό? Δουλέψαμε πράγματι τόσο σκληρά όλο το χειμώνα ώστε να μπορούμε να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα το φετινό καλοκαίρι? Δεν ξέρω. Τα δούμε όλα αναλυτικά, παιδιά, μέχρι και τις 8 και με συνδέσεις με τα σημεία και με την βοήθεια ειδικών για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτήν την ώρα. Δευτέρα σήμερα είναι η τρίτη μέρα του Αυγούστου, είναι το Σωτήριο έτος 2026 πάντα. Να έχουμε έναν πολύ καλό Αύγουστο, εύχομαι. Καλή ξεκούραση όσοι ξεκουράζεστε, όσοι είστε... κάνετε χρήση της καλοκαιρινής σας άδειας και είστε οι κλασικοί που κάνουν τις διακοπές τους τον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα του καλοκαιριού σε αυτήν εδώ την χώρα και των καλοκαιρινών διακοπών των Ελλήνων. Ανατολή του ήλιου στις 6:28 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8:34, χρόνια πολλά στη Σαλόμη που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή, κάθε καλό εύχομαι από καρδιάς. Αυτά έτσι, για να έχετε και μια εικόνα για την ταυτότητα της ημέρας. Καιρός για τους ανέμους, τα ακούτε και από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα θα γίνει αυτό το οποίο προαναγγέλλει εδώ και μέρες ο κύριος Γιαννόπουλος. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. Θα είμαστε κάπου εκεί στα 4 με 5 μποφόρ
και αυτό στο Αιγαίο από ό,τι διαβάζω. Εδώ ενδεχομένως να είμαστε και σε ακόμη καλύτερη κατάσταση, δηλαδή να είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ. Θα έχουμε όμως ζέστη από σήμερα, όχι όμως κάτι το φοβερό, κάτι που δεν μπορείς να διαχειριστείς. Έτσι, μιλάμε για, από ό,τι βλέπω στο κείμενο το οποίο έχει ανεβάσει και η ομάδα του Meteo.gr, 32 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία. Ξεκινάω τώρα από πάνω, από ψηλά, από τα βόρεια. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη έως και 36 και 37 βαθμούς. Τι λες τώρα, μάλιστα. Ήπειρο 35 βαθμούς Κελσίου, 35 το πολύ στη Θεσσαλία, 37 σε Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Λίγο πιο χαμηλά, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου περιμένουμε εδώ στην Αττική. Ναι. Θα κάνει λίγο παραπάνω ζέστη, θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα και τις επόμενες ημέρες, να το έχετε και αυτό υπόψη σας, να το έχετε παιδιά στο νου σας.

μέσα σε όλα αυτά τα οποία ζούμε και εμείς μέσα από τον Sky 100,3, μέσα από το sky.gr και μέσα από την τηλεόραση του Sky προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Μέσα από αυτή τη δυστοπία λοιπόν που ζούμε, αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell να συγκρούονται το απόγευμα της Κυριακής στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, ενώ προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν ρήψεις στην φωτιά, ρήψεις νερού. Νεκροί ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του στο ένα ελικόπτερο. Ζωντανοί, ελαφρώς τραυματισμένοι, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του δεύτερου ελικόπτερου. Και βλέπεις τώρα, δίνουν και παίρνουν οι αναλύσεις γιατί συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7 ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό το τραγικό συμβάν που είχαμε στη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, θυμίζω, είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Θέλω τα φώτα του σε σχέση και με τα ενέργεια μέσα, διότι εγώ δεν θυμάμαι, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, για τόσες πολλές μέρες τα Καναντέρ να μην μπορούν να επιχειρήσουν. Είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει, να μας απασχολήσει. Το λέω γιατί πολλές φορές αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές που ξεκινάει πάντα και μια συζήτηση για το τι κάνουμε σωστά και τι δεν κάνουμε σωστά, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε σε σχέση με την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, πώς θα μπορέσουμε στις επόμενες πυρκαγιές να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι. Πολλοί προτάσουν ως λύση τον εξοχρονισμό των εναέριων μέσων και την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Δεν νομίζω πως η λύση στο πρόβλημα είναι εκεί. Θα έρθουν κάποια στιγμή και τα καινούργια Καναντέρ, τα οποία επιχειρούν, λένε, μέχρι και το βράδυ και τη νύχτα. Λοιπόν, θα έρθουν και αυτά τα Καναντέρ, παιδιά. Αλλά, ξαναλέω, έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια φωτιές σε αυτήν εδώ την χώρα και έχουν βγει ειδικοί και έχουν πει πως όσα ενέργεια μέσα και να είχαμε, παιδιά, η φωτιά αυτή δεν θα σβήνει, δεν σβήνει. Λοιπόν, δεν είναι η λύση μόνο στα ενέργεια μέσα. Καλό θα είναι να έχεις σύγχρονα ενέργεια μέσα, να έχεις αυτή τη δύναμη από αέρος. Όμως το πρόβλημα, θα έλεγα, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό και θα έλεγα πως είναι και ουτοπικό να πιστεύει κανείς εν έτη 2026, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τα περασμένα χρόνια, πως απλώς παίρνοντας κάποια καινούργια Καναντέρ θα έχει το κεφάλι του ήσυχο τα καλοκαίρια. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Βλέπετε τι γίνεται σε Πορτογαλία, σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε πιο ανεπτυγμένες χώρες και σε πιο μεγάλες χώρες που υποτίθεται πως είναι και πιο καλά οργανωμένες, και εκεί ξεσπούν φωτιές που δεν μπορούν να τις δαμάσουν με τίποτα. Με τίποτα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Βλέπω πάντως πως οι ειδικοί του πληκτρολογίου, του διαδικτύου, έχουν βγάλει ήδη πορίσματα. Ναι, έχουν εξάγει ήδη τα πρώτα τους συμπεράσματα σε σχέση με το τι ακριβώς συνέβη με τα δύο ελικόπτερα και συγκρούστηκαν. Το τι ανοησίες διαβάζει κανείς, παιδιά, δεν λέγεται. Δεν λέγεται, όχι πως αυτό εκπλήσει και κανέναν, ναι. Θα δούμε που θα καταλήξει η υπηρεσία σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτη αυτής της σύγκρουσης. Ο ανθρώπινος παράγοντας και το ανθρώπινο λάθος, καταλαβαίνω πως είναι κάτι το οποίο πριν απ' όλα εξετάζεται, ότι είναι ενδεχομένως και το πιο πιθανό σενάριο, πιο πιθανή εκδοχή. Αλλά εδώ και άλλοι παράγοντες θα ληφθούν υπόψη, όπως οι καιρικές συνθήκες, μια πιθανή μηχανική βλάβη, και θα έχουμε τα οριστικά συμπεράσματα τα οποία κάποια στιγμή θα εξαχθούν και θα ενημερωθούμε όλοι αρμοδίως. Μην έχετε άγχος και αφιβολία από αυτού.

0: εν είδη εισαγωγής, εν είδη προλόγου, έχω και κάποια μηνύματα, αρκετά η αλήθεια είναι, και χαίρομαι πολύ για αυτό που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Skyradio.gr, παιδιά, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Αυτό το πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Εννοείται πως αν θέλετε, ανταμώνουμε ακόμη και αυτή τη βάρβαρη ώρα και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Π. Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email, και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pkirk@gmail.com. Γεια σου Τάκη μου από το Λαγονίσι, καλημέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Ο Τάκης μου γράφει πάρα πολύ καλά, μου λέει, ξεκίνησες μουσικά. Τουλάχιστον τώρα που σ' ακούω, γιατί τώρα συντονίστηκα πριν από 5 λεπτά. Μήπως άντρες, κυρίες στο αεροδρόμιο για να πάνε στο ωραίο Αμβούργο. Μάλιστα. Και εγώ άρτη αφιχθής από Γερμανία, να ξέρεις Τάκη μου, οικογενειακώς βρεθήκαμε εκεί. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, εφόσον μας το επιτρέψει και επικαιρότητα. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για ασπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή εργασία, φίλε μου Δημήτρη, να είσαι καλά. Εδώ μαζί μας και εσύ τον Αύγουστο, Λοιπόν, με τις υγείες μας. Τι άλλο έχουμε, έχουμε το μήνυμα του Κώστα Παπαδάκη. Να είσαι καλά, Κώστα μου, την καλημέρα μου και σε σένα, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Γέρον Ψάλτης ξεκουράζεται. Χαίρομαι που ακούει. Λοιπόν, άρρωστος ο άνθρωπος αυτός. Ναι, άρρωστος, άρρωστος. Ούτε να πάρει μία ανάσα όταν έχει άδεια, παιδιά. Εδώ να ακούει, να μαθαίνει τι γίνεται. Τι να πεις. Ο Κυριάκος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φωτιά δεν ξεκίνησε από το Καλαμάκι Βιωτίας, αλλά από το χωριό Ξηρονομία. Αν γυρίσετε λιγάκι πριν 4 μέρες, θα δείτε πότε ξεκίνησε και από πού, και όχι από το Καλαμάκι. Πάντως, αυτό είναι το σημείο το οποίο δίνει ως έναρξη η πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, αν ήταν η Ξηρονομή, και πήγε μετά στον Άγιο Βασίλειο, όπως μου γράφεις, που είχαμε εκεί και τον εγκλωβισμό αρκετών πολιτών και μια επιχείρηση εκένωσης εκεί της παραλίας, έτσι ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι άνθρωποι από το σημείο. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, αυτό δεν αλλάζει αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή, και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, φίλε μου Κυριάκο, ότι είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο έχει κάνει η φωτιά. Πόση απόσταση έχει διανύσει, παιδιά, μέσα σε μόλις λίγες μέρες. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Η ταχύτητα με την οποία κινείται, δηλαδή. Αυτά. Περισσότερα μηνύματα θα διαβάσουμε μετά τις 18:30 και κάποια ηχητικά θα ακούσουμε που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς. Προέχουν οι τίτλοι ειδήσεων της κυρίας Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μάχη με τις φλογές στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι Μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3:30 τη νύχτα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Αγία Σκέμπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απίφθηνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθύμαζε με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους σκάφους επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνεχείρω είναι η ενημέρωση εδώ στον Sky 100,3 για να σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα γύρω από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουμε στην Δυτική Αττική. Στην βαριά σκιά βεβαίως της φωνικής σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας και είχαμε και δύο νεκρούς στα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς, στις οικογένειες των δύο νεκρών, των δύο μελών του πληρώματος που έπεσαν στο καθήκον. Πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Βόρδο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων. Καλημέρα, Αντιδήμαρχε. Πού βρισκόμαστε με τη φωτιά, πού είστε εσείς καταρχάς, σε ποιο σημείο είστε?
1: Δυστυχώς η φωτιά αυτή παίζει αυτές τις μέρες ένα παιχνίδι, λες και δεν θέλει να τελειώσει. Δεν θέλει να αφήσει τίποτα. Ενώ είχαμε μέχρι χθες τα μεγάλα προβλήματα στις περιοχές στη Λούμπα, στο Ζάχουλη, από εκεί, να πούμε δηλαδή τη δυτική πλευρά. Τώρα έχουμε τεράστια αναστοφήρωση στην ανατολική πλευρά που έχει φτάσει στην περιοχή Καντήλη, όπου η φωτιά κατεβαίνει προς το πεδίο βολής του ΚΕΔ στα Μέγαρα. Είναι ένα μέτωπο, μάλλον δύο μέτωπα έχουν χωριστεί, περίπου από 500-700 μέτρα το καθένα. Δύσκολα τα πράγματα πάλι εδώ πέρα, γύρισε ο αέρας, τυφούντωσε πάρα πολύ, δίνεται μάχη κάθε μέρα εδώ και τρεις, ξεκινάει τέταρτη μέρα μάχη, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Ναι. Αυτό το φούντομα της φωτιάς ήταν γύρω στις 3 τα ξημερώματα, Αντιδήμαρχε, και γι' αυτό στείλατε και μήνυμα μέσω του 112 έτσι ώστε να κενωθούν οι περιοχές.
1: Εγώ ήμουνα στις 1 η ώρα από πέρα πλευρά και με ειδοποίησα στις 1.30 ώρα ότι φαίνεται πίσω από το βουνό. Έφυγα 2 η ώρα που ήρθα εδώ πέρα, κατάλαβα ότι το πράγμα πήγαινε πολύ άσχημα. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, μιλήσαμε με το κέντρο και δώσαμε, γιατί ξέρετε τη νύχτα ο άνθρωπος κοιμάται. Δεν ξέρει, δεν
0: ξέρει
1: να πούμε. Πρέπει να ειδοποιηθεί, δεν μπορείς να παίξεις τελευταία στιγμή. Οπότε δώσαμε με ασφάλεια την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω,
1: Αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεκτη πάλι και είσαι δάσος το οποίο ήταν 20 χρονών.
0: Από το πεδίο βολής τι απόσταση έχει η φωτιά, Αντιδήμαρχε? Από το πεδίο βολής τι απόσταση έχει?
1: Πλέον είναι γύρω στα 1 χιλιόμετρο, δεν είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχουμε φέρει εδώ πέρα μηχανήματα και με τη συνδρομή της περιφέρειας ανοίγονται ζώνες εκεί στο πεδίο βολής όπου υπάρχει ξερή βλάστηση γύρω από τις οικίες. Εδώ θα στηθεί, θεωρώ, και από την πυροσβεστική τέτοια, εδώ θα αντιμετωπιστεί. Εκεί που καίει τώρα πάω στο δάσος, οι φλόγες είναι 20-30 μέτρα ύψος, δεν μπορεί να, δηλαδή, τίποτα δεν μπορεί.
0: Τόσο μεγάλο ύψος,
1: Ναι, γιατί ήταν δάσος το οποίο ήταν 20-25 χρονών, είχε αποκτήσει πλέον μέγεθος.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Δημήτρης Βόρδος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων, και κατευθείαν στον Κώστα Τσίγκα, τον Πρόεδρο των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μας βοηθάει πάρα πολύ όλες αυτές τις ημέρες να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Δυτική Αττική. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μέτωπο, σύμφωνα με την ενημέρωση και τη δική σας που απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα την πυροσβεστική, το μέτωπο προς το Κανδύλι.
2: Υπάρχει αυτό το μέτωπο προς το Κανδύλι, το οποίο δημιουργεί ζητήματα. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με την υγρασία είχε πέσει η ένταση. Όμως, επειδή είναι κοντά κατοικημένες περιοχές, βιομηχανική ζώνη, εργοστάσια και επιχειρήσεις, ήδη έχει γίνει διαμοιρασμός των εναερίων μέσων στο νοτιοανατολικό κομμάτι και στο Κανδύλι Μεγάρων, το οποίο μαζί με το κρύο πηγάδι στη βόρεια πλευρά, τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, είναι τα δύο μέτωπα που μας απασχολούν. Όπως βλέπετε και εσείς, δεν είναι ακριβώς μέτωπα δύο ξεκάθαρα. Υπάρχει αυτή όλη η περίμετρος της πυρκαγιάς που μπορώ να σας πω ότι από την Βιωτία που έχει ξεκινήσει μέχρι και την Αττική που έχει έρθει, υπάρχει διασπορά δυνάμεων οχημάτων, πεζοπόρων τμήματων και πυροσβεστικών οχημάτων, όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης να εστιάσουμε και όπου μπορεί να βοηθήσει το εναέριο μέσο, είτε αεροσκάφος είτε ελικόπτερο, να πετάξει, να κάνει ρήψεις για να μειωθεί όλος αυτός ο όγκος καύσιμης ύλης το τελευταίο διάστημα που βλέπουμε, και ευελπιστούμε το αυριανό ξημέρωμα να είναι διαφορετικό από το σημερινό.
0: Ναι. Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Τώρα καταλαβαίνω πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική σε αυτές τις μεγάλες φωτιές ήταν ότι δεν είχε την βοήθεια από αέρος με τα καναντέρ, έτσι ώστε να επιχειρήσουν να ρίξουν πολύ νερό σε αυτές τις εστίες και να βοηθήσουν και τις επίγειες δυνάμεις να περιορίσουν αυτές τις φωτιές. Αυτό λέτε θα είναι εφικτό τώρα με την εξασθένιση των ανέμων να συμβεί?
2: Ευελπιστούμε, ναι, γιατί αυτό δεν ήταν αυτά τα προβλήματα, ήταν μια κατηγορία μόνο το πρόβλημα, διότι αν μπορούσαν και πετούσαν τα ενέργεια μέσα, τότε θα είχε γίνει ανακοπή της φλόγας, θα είχε μειωθεί η ταχύτητα, η ένταση, ναι. Από εκεί που ξεκίνησε με τεράστιες δυσκολίες τα ενέργεια, σηκώνονταν, πηγαίναν, κάναν υδροληψία, όμως στη συνέχεια, ενώ ήταν ένφορτα πάνω από την πυρκαγιά, για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσαν να αφήσουν τόσους τόνους νερό, με τους πλευρικούς ανέμους και τα καθοδικά ρεύματα που υπήρχαν σε όλη αυτή την περιοχή, με αποτέλεσμα γυρίζαν και χωρίς να έχουν προσφέρει έργο. Γι' αυτό έπεσε μεγάλο βάρος κάτω στις επίγειες δυνάμεις. Φαίνεται σήμερα με 2 μποφόρ περίπου θα είναι μειωμένη η ένταση των ανέμων. Ωστόσο, απομένει να το δούμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις και στην πλευρά στο Κρύο Πηγάδι, αλλά και, και στο Κανδύλι Μεγάρων, για να, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα, να μειωθεί και ο καπνός. Είναι μεγάλη η καταπώνηση και από τον καπνό, όχι μόνο η σωματική των πυροσβεστών, γιατί η θερμοκρασία που αναπτύσσεται δεν σου επιτρέπει να προσεγγίσεις όσο θες την πυρκαγιά. Είναι η ακτινοβολία, είναι η θερμότητα, είναι ένα σύμπλεγμα πολυπαραγωγικό το οποίο επηρεάζει όλο το μηχανισμό.
0: Και αν δεν μπορείς να προσεγγίσεις την πυρκαγιά, πώς θα πραγματοποιήσεις μια ρήψη που θα είναι αποτελεσματική? Ναι, το καταλαβαίνουμε και εμείς ακόμη που δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε τη γνώση και την εμπειρία τη δική σας, κύριε Τσίγκα. Τώρα για τους οικισμούς αυτούς του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού, για τους οποίους δίνεται τώρα τις τελευταίες 2 μέρες μια μάχη, έτσι ώστε να σωθούν αυτοί οι οικισμοί, τα σπίτια των ανθρώπων, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι εικόνα έχετε?
2: Είναι παράλληλη η διαδικασία, γιατί από τη μία το νερό που πέφτει από τα ενέργεια μέσα είναι να μην επεκταθεί η πυρκαγιά προς το βόρειο κομμάτι, δηλαδή προς την πλευρά εκεί των Βιλίων. Αλλά υπάρχουν και κατοικίες, όπως είπατε, οικισμοί μικροί που δεν θα πρέπει να κινδυνεύσουν και δεν θα πρέπει να χάσουν άλλη περιουσία στην ανθρώπων μας. Είναι 2 ζητήματα τα οποία γίνονται παράλληλα. Οι προτεραιότητες, ξέρετε, αναδιασκευάζονται κάθε μισή ώρα ανάλογα πού πηγαίνει η φωτιά. Έχει δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα, παράγει θερμική ακτινοβολία και καπνό δικό της η φωτιά αυτή από την ένταση, δηλαδή όλος αυτός ο θερμικός άνεμος που παράγεται. Υπάρχουν πάρα πολύ δύσβατα σημεία ακόμη, όμως επιχειρούν εκεί τα εναέρια μέσα και τα πεζοπόρα τμήματα, η ΕΜΟΔΕ, η Δασοκομάντος. Εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η βοήθεια που έχει το πυροσβεστικό σώμα και από τους εθελοντές, από και τους αρμόδιους φορείς, είναι σημαντική καθ' όλη τη διάρκεια όλης αυτής της πυρκαγιάς, και οι δύο περιφέρειες, η περιφέρεια Στερεάς αλλά και η περιφέρεια Αττικής, με πάρα πολλές υδροφόρες, γιατί ξέρετε, ένα πυροσβεστικό όχημα για να υπάρχει συνεχή ρήψη νερού θα πρέπει να υπάρχει και σταθερά ανεφοδιασμός. Εξοικονομούμε δικά μας πυροσβεστικά οχήματα που έχουν αντλίες και έρχονται και κουμπώνουν, να το πω έτσι τη φράση, υδροφόρες είτε των Δήμων είτε της περιφέρειας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να υπάρχει συνεχή παροχή νερού. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο και αυτή η συνθήκη πρέπει να είναι πάντα.
0: Υπήρξε καλή συνεργασία από ό,τι καταλαβαίνω με την περιφέρεια και τους Δήμους, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, υπάρχει και υπήρξε συνεργασία, όμως...
0: Καλό είναι
2: αυτό που θέλω να συνεχίσω να πω για όλους τους υπόλοιπους φορείς είναι ότι και η ελληνική αστυνομία, με την τεράστια προσπάθεια που δόθηκε έμφαση και λόγω αρμοδιότητας να απομακρύνει τον πληθυσμό, ήταν κάτι το οποίο ήταν ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο.
0: Και σε αυτό το κομμάτι, κύριε Τσίγκα, έχουμε σημειώσει πρόοδο τώρα, δεν το συζητάμε αυτό. Στο πόσο γρήγορα δηλαδή εκενώνονται κάποιες περιοχές και προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές που είναι και πρωτευούσης σημασίας τώρα, αυτό δεν το συζητάμε.
2: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα.
2: Να είστε
0: καλά. Καλή συνέχεια. Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος αξιωματικών της πυροσβεστικής, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στη Δυτική Αττική. Κρατάτε και αυτό το οποίο είπε, πως έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν τα ενέργεια μας από νωρίς το πρωί. Καλό αυτό, και φαίνεται πως θα επιχειρούν σήμερα. Ελπίζουμε να είναι και αποτελεσματικές οι ρήψεις τους, διότι βοηθούν οι άνεμοι, έτσι. Άμα έχουμε τώρα 3 μποφόρ ή 2 μποφόρ, αυτά είναι πολύ καλά νέα για το πυροσβεστικό σώμα. Και σήμερα έχουμε πορτοκαλί συναγερμό, να ξέρετε, για Αττική και Βιωτία. Έτσι, βάση και για Εύβοια, βάση του χάρτη που έχει εκδοθεί από χθες το μεσημέρι από την Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας. Ξαναλέω, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και βλέπω αρκετές περιοχές και στο 3, υψηλή επικινδυνότητα δηλαδή, που και σε αυτές τις περιοχές όσοι κινείστε θα πρέπει να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε χρωστούμενα κάποια ηχητικά να ακούσουμε μαζί. Να ξεκινήσουμε με τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, από Μέγαρα και Πόρτο Γερμενό. Κύριε Βραχνέ, αν θέλετε και εσείς, πώς έζησαν τις χθεσινές πολύ δύσκολες ώρες οι άνθρωποι αυτοί, βλέποντας και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.
3: Έγινε κόλαση. Κόλαση, τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα, δεν έμεινε τίποτα.
4: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
5: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
6: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
7: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει δύο φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
8: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει την περιουσία.
9: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν 3 χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε μες στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
10: Τελειωμένη κατάσταση. Εκεί πέρα, κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός στα γύρω νεκτάριου.
11: Ήρθα πάνω να δω γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ από τη Βέννησα, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατερατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα. Αυτό και δεν μπορούσε η πυροσβεστική να μπει στο πεδίο βολής και κατέβηκε η φωτιά εδώ κάτω. Πλέον έφτασε στα περιβόλια. Κάει και η εκκλησία στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η φωτιά πλέον είναι ανεξέλεκτη γιατί έχει μπει στο δάσος, αυτό και ξανακάει, πήρε μια πενταετία πάλι. Τώρα ξεκαίγεται για δεύτερη φορά μέσα σε 5-6 χρόνια.
12: Βλέπετε από πού έχει ξεκινήσει η φωτιά και μακρύ που έχει φτάσει. Έχει γίνει μεγάλες καταστροφές.
0: Χθες είχαμε και έκτακτη ενημέρωση για την πορεία της πυρκαγιάς, μια συνολική ενημέρωση από τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη. Έχει αξία να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Βαθρακογιάννη σε σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Αττικό Βιωτία. Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε κοντά σε ολικό πάρκο, κοντά σε ανεμογεννήτριες. Η φωτιά όμως, επειδή υπάρχει μια παρανόηση τώρα, δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από τις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Θα ακούσετε να αναφέρει και ο κ. Βαθρακογιάννης σε αυτό το απόσπασμα που έχουμε επιλέξει για εσάς, πως η φωτιά ξεκίνησε από τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαφορά και θα έχει σημασία αυτό και στο πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία πλέον με τους ανθρώπους που θα βρεθούν υπόλογοι τώρα για αυτή τη μεγάλη φωτιά. Να ακούσουμε τον κύριο Βαθρακογιάννη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
13: Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.
0: Και στα τέλη Ιουνίου είχαμε φωτιά στο ίδιο σημείο, πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα, αλλά να ξέρετε πως υπάρχει βίντεο το οποίο έχει στα χέρια της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, από το οποίο προκύπτει πως η φωτιά προκλήθηκε από σπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Δηλαδή η φωτιά δεν προκλήθηκε από τις ανεμογεννήτριες, αλλά από το δίκτυο το οποίο μετέφερε την παραγόμενη ενέργεια προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Προφανώς εδώ κάποια κακοτεχνία θα υπήρχε για να έχουμε δύο φωτιές να προκαλούνται και τον Ιούνιο και τώρα αυτή μεγάλη φωτιά τέλη Ιουλίου. Βέβαια το θέμα εδώ είναι τι έγινε σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή άντε πες την πρώτη φορά κακοτεχνία, okay. Μετά πήγε κάποιος να επισκευάσει εκεί τη βλάβη να δει τι γίνεται, να υπάρξει μια πρόνοια, ρε παιδί μου, να μην έχουμε πάλι κάποιο τέτοιο συμβάν. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τώρα που έχουν γίνει και συλλήψεις και η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική οδό, θα αναζητηθούν ευθύνες, αναζητείται και τρίτο άτομο, όπως ακούτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Πέραν των δύο συλλήψεων που έχουν γίνει, είναι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας, με το συγκεκριμένο έργο να έχει ανατεθεί σε υπερεργολάβο το έργο του δικτύου μεταφοράς της ενέργειας προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα λέω όλα αυτά γιατί για τις ανεμογεννήτριες, τα δάση και τις φωτιές ακούμε όλα αυτά τα χρόνια ένα σωρό θεωρίες συνωμοσίας. Πόσες θεωρίες συνωμοσίας διακινούνται ακόμη και τώρα, αν θα δείτε στα social media, αν έχετε λογαριασμούς και είστε ενεργοί, διακινούνται και τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, θεωρίες που έχουν να κάνουν με το ότι καίνε τα δάση για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Εδώ τώρα θα ακούμε προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω ότι οι ανεμογεννήτριες καίνε τα δάση. Λοιπόν, από το καίνε τα δάση για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες, οι ανεμογεννήτριες από μόνες τους καίνε τα δάση ως μια εγκατάσταση η οποία πάει και προκαλεί τη φωτιά. Γι' αυτό νομίζω ήταν και πολύ χρήσιμη η επισήμανση του κυρίου Βαθρακογιάννη και νομίζω άξιζε να την ακούσουμε και να τη μοιραστώ και εγώ μαζί σας. Αυτά σε σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς. Πάντως να ξέρετε, από τις συλλήψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεκάδες συλλήψεις ολόκληρη τη χώρα για πυρκαγιές, το 90 και πλέον τις 100 έχει να κάνει με πυρκαγιές που έχουν προκληθεί από αμέλεια. Λοιπόν, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Πάμε στον Μάνο. Είναι κάτοικος στο Κανδύλι Μεγάρων, οπότε θα έχει μια πολύ καλή εικόνα να μας δώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα με αυτή την μεγάλη φωτιά που έχουμε και απασχολεί πάρα πολύ την πυροσβεστική. Φαίνεται πως δεν πάνε καλά εκεί τα πράγματα. Ναι, καλή σας ημέρα κύριε Μάνο.
14: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, είναι τόσο μεγάλο το μέτωπο όσο μαθαίνουμε και εμείς, τι βλέπετε εσείς που είστε εκεί στην ευρύτερη περιοχή?
14: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο μέτωπο αυτή τη στιγμή στον οικισμό Κατσίκαλη Αιγές. Έχει περάσει φωτιά από το βουνό μπροστά από την Αγία Σκέπη και από το πεδίο Βολής. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, έχει περάσει τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή ο καπνός είναι απίστευτα πυκνός. Η φωτιά απειλεί τον οικισμό Κατσίκαλη Αιγές και Μπότσικα. Και επί της οδού Ευαγγελιστρίας.
0: Εσείς λοιπόν, σε ποιο σημείο είστε τώρα, κύριε Μάνο?
14: Εγώ βρίσκομαι στα περίχωρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
14: Βρίσκομαι στην αρχή της Ευαγγελιστρίας.
0: Μάλιστα.
14: Έχω και την οικογένεια εδώ που ανησυχεί.
0: Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω. Είστε κάτοικοι της περιοχής, έτσι, κύριε Μάνο?
14: Είμαστε κάτοικοι, ναι, είμαστε κάτοικοι. Αγωνίζομαι όλοι για τις περιουσίες μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η φωτιά, αν δεν μπει εδώ μέσα ένα αέριο να ενεργήσει, κάποιο ελικόπτερο, κάποιο καναντέρ, οτιδήποτε, η φωτιά. Είναι πολύ δύσβατο το έδαφος. Όλο το βράδυ δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν οχήματα της πυροσβεστικής λόγω του ότι η φωτιά έκαιγε στην κορυφή του βουνού και δεν υπήρχε απολύτως καμία όλο το βράδυ. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να στήσουν αντιπυρικές ζώνες στους πρόποδες για να τις σταματήσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή καίει από την μπροστά μεριά του βουνού και τα σπίτια θα απειληθούν αν δεν μπει ένα αέριο.
15: Ήδη
14: απειλούνται. Ο καπνός, σας λέω, είναι
0: πυκνός. Είναι μικρός αυτός ο οικισμός Κατσίκαλη Αιγές?
14: Είναι μικρός, αλλά έχει πάρα πολύ ξερόχορτα. Υπάρχουν επίσης διάσπαρτα διάφοροι ελαιώνες στη συγκεκριμένη περιοχή, που καταλαβαίνετε ότι αν η φωτιά μπει εκεί πέρα και κάψει αυτούς τους ελαιώνες, θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και η φωτιά.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω πως αυτό είναι ένα από τα δύο μέτωπα που έχουμε εκεί στα Μέγαρα. Το ένα πιέζει το πεδίο Βολής Κανδυλίου, το άλλο πάει προς Κατσίκαλη Αιγές, πάει προς τα εκεί. Σωστά, τα έχω αντιληφθεί τα πράγματα.
14: Σωστά, ναι. Σωστά. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να παρακαλέσω όποιον μας ακούει από το πυροσβεστικό σώμα, κάποιον υψηλόβαθμο, χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε κάποιον αέριο.
0: Μάλιστα.
14: Αλλιώς θα καούνε παραπάνω σπίτια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάνο. Ευχαριστώ πολύ για την μαρτυρία σας. Καλή δύναμη. Έχουμε τα στοιχεία σας, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μάνος από το Κανδύλι, και η Μέρη Τούμπα, η συνάδελφος που βρίσκεται επίσης εκεί στην ευρύτερη περιοχή, στα περίχωρα των Μεγάρων. Έλα, Μέρη μου, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Πέτρο. Στην περιοχή Κανδύλι βρισκόμαστε. Είναι το μέτωπο που εδώ και ώρες έλεγαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που τους ανησυχούσε περισσότερο, και πράγματι αυτό τώρα επιβεβαιώνεται. Ξεκίνησε η φωτιά, βρισκόταν πάνω στο όρος, πατέρα. Αυτή τη στιγμή έχει μπει μέσα στον οικισμό. Πιθανώς, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, έχουμε μετακινηθεί ήδη δύο φορές, τρεις, γιατί μας το ζήτησαν, καθώς έρχεται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα η φωτιά. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είναι στο πρώτο σημείο που βρισκόμασταν. Είναι δηλαδή, έχει περάσει τα πρώτα σπίτια στον οικισμό. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν ενισχυθεί εδώ οι άνεμοι. Κάνουν στροβιλισμούς, έρχονται από τη μία κατεύθυνση είτε από κάποια άλλη. Πρέπει να είναι σίγουρα πέντε μποφόρα, αν μπορώ να καταλάβω.
0: Οπότε έχουμε ανέμους και σήμερα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους.
16: Έχουμε ανέμους, ναι. Έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Το βράδυ γενικότερα υπήρχε μία άπνοια. Εμείς το βράδυ ήμασταν στην περιοχή, στην Ψάφα, στο Αλεποχώρη, σε αυτές τις περιοχές. Εκεί υπήρχε άπνοια. Υπήρχαν αναδιαστήματα κάποιοι άνεμοι, αλλά και πολύ λίγη ώρα και μικρή φέτα. Αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχουν άνεμοι, είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Είναι
0: υπάρχει ορατός κίνδυνος για το Κανδύλι, για τον οικισμό εκεί,
16: Πρέπει να έχει μπει στα πρώτα σπίτια, μάλιστα, στα πρώτα σπίτια στην πάνω μεριά κοντά στο βουνό. Πρέπει να έχει μπει εκεί αυτή τη στιγμή η φωτιά. Επίσης επικίνδυνο είναι το ότι βρίσκεται και το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, αν μπει εκεί η φωτιά.
0: Ναι, και μαθαίναμε, Μέρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, πως έχει στηθεί μια γραμμή άμυνας εκεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην πάει, να μην φτάσει στο πεδίο βολής του Κανδυλίου η φωτιά αυτή. Ελπίζουμε να λειτουργήσει επιχειρησιακώς όλο αυτό το οποίο έχει στήσει η πυροσβεστική σε συνεννόηση και με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.
16: Είναι αναπτυγμένη μεγάλη ομάδα της πυροσβεστικής δύναμης στην περιοχή. Είναι παρατεταγμένα τα πυροσβεστικά, το ίδιο και η αστυνομία. Και έρχονται σε δρόμο στο σημείο εδώ πέρα. Προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί. Είναι και ο στρατιωτικός σύνδεσμος. Όλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν να ακούσουν την πορεία της πυρκαγιάς, την καταστροφική αυτή της πορεία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε από το μικρόφωνο αν περνάει ο δυνατός αέρας, αναδιαστήματα σταματάει, αναδιαστήματα ξεκινάει. Γενικά όμως όλη την ώρα πλέον υπάρχει αέρας. Και αυτή τη στιγμή βλέπω, Πέτρο, το πρώτο ελικόπτερο στην περιοχή. Είναι το πρώτο ελικόπτερο που βλέπουμε στην περιοχή αυτή τη στιγμή να πετά από πάνω. Μάλλον κάνει κάποια χαρτογράφηση, μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν είναι και εύκολο να πραγματοποιήσουν ρήψεις με τόσο πολύ αέρα και με τον καπνό που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, ένα νέφος το οποίο έχει καλύψει όλη την περιοχή. Είναι δύσκολες οι συνθήκες.
16: Έχει μαυρίσει ο ουρανός εδώ πέρα. Ναι. Έχει μαυρίσει ο ουρανός. Οπότε και εμείς βλέποντας αυτό το θέμα, αυτό αναρωτιόμασταν και εμείς, επειδή μας δίνετε τις εικόνες που είδαμε χθες, προχθές, την Παρασκευή. Είναι μια αντίστοιχη εικόνα από αυτές που είδαμε τις προηγούμενες μέρες και που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Δεν βλέπεις τίποτα στον ουρανό. Από κάποιο σημείο και μετά βλέπεις μόνο καπνό, ένα μαύρο πέπλο που έχει σκεπάσει την περιοχή.
0: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μέρη Τούμπα από το Κανδύλι. Εκεί έχουμε το μέτωπο να έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις την τελευταία ώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι στο Κανδύλι το μέτωπο αυτό, στην περιοχή των Μεγάρων. Απειλεί όμως, όπως ακούσατε νωρίτερα, κάτοικο της περιοχής και τον οικισμό Κατσικάλι Ελιές. Ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί και ας ελπίσουμε και με τα αέρια μέσα τα οποία επιχειρούν τώρα με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να την περιορίσουν. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Βραχνέ? Θα τις έχετε τις διαφημίσεις, δεν το συζητώ αυτό. Θα έρθει η κυρία Πασχαλίδη για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα τα εκφωνήσει και εμείς θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτών ή όχι. Πρωινό μαγκαζίνο δεν είναι στις 7, μάλιστα. Εγώ δεν είμαι εδώ τις πρωινό.
17: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
18: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
17: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
17: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
18: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
19: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
20: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
19: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
18: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
17: Electroteam Marketos.
18: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
18: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
17: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
18: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
18: και κινητό 6977 42 10 78.
17: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
17: Κινηθείτε
18: προς το συμφέρον σας.
17: Προς το συμφέρον σας.
18: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοπτήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός εντωμεταξύ κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τους σκάφους επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Πτώση άνω του 5% καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης σήμερα το απόγευμα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις φωτιές που μένονται στη Δυτική Αττική. Ο συνάδελφος Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας κάνει μια επικαιροποίηση. Γιώργο, πώς εξελίσσονται τα μέτωπα? Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκινούν και τα εναέρια μέσα να προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έχουμε εκεί τα δύο κύρια μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, εκεί που επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις μαζί και με τα εναέρια μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου και στην Αγία Παρασκευή. Ανοίχτηκαν και αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια με τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των Δήμων, ενώ υπάρχει μια μεγάλη αναζωπήρωση νωρίς τα ξημερώματα στην περιοχή πλησίων του πεδίου Βολή στο Κανδύλι, εκεί λοιπόν που επιχειρούν τώρα επίσης επίγειες δυνάμεις για να μπορέσουν να περιορίσουν όσο το δυνατόν το μέτωπο αυτής της πυρκαγιάς. Μιλάμε για μεγάλες καταστροφές, μεγάλες εκτάσεις, ένας συνδυασμός πυκνής δασικής βλάστησης με αγροτικές καλλιέργειες. Τα καλά νέα έρχονται από την Κεφαλονιά, από αυτή τη στιγμή η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο χωριό Πάστρα είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ενεργό μέτωπο.
21: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπερνικούς, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη για δεύτερη φορά χθες ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στην απογευματινή σύσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στην τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες, δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα απίθυνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στη βαθιά του δίνει για την τραγική απώλεια, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισημένοντας την επικίνδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Τη βαθέτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Θλίψη για τις δύο ακόμα πόλεις ζώνουν στη μάχη με τις φλόγες. Τα αιτία της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη υπενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέτων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα μέχρι και 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών αρχίζει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύα ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής. Στις 11 ο κ. Κατσαφάδος θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Εφπαλίου Φωκίδας. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγήθηκαν χθες οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από σπινθυρισμούς που προκάλεσε η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Τα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Δύο επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος Αφγανός, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η εξιχνίαση της δολοφονίας έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένας 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στο ρεύμα Ορλιά, στη θέση Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στην επιχείρηση ανάστησης και μεταφοράς του στο σημείο που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, συμμετείχαν 14 πυροσβέστες. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Η πυρηνή Λέλαπα έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, καθώς τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Για το θέμα συγκαλείται αύριο έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Θέουτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Να μεταφερθούμε στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πτώση άνω του 5% καταγράφεται σήμερα στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα. Στα 83,4 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, στα 79,8 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σε κατάσταση συνεγερμού λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών βρίσκονται οι αρχές σε Γαλλία και Ιταλία. Στη Γαλλία, 20 νομοί έχουν τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συνεγερμού για καύσωνα. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών στη χώρα, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν νέες αιστείες αλλά και ενδεχόμενες αναζωπηρώσεις. Εν ώψη καύσωνα, η Ιταλία, εν μέσω τουριστικής περίοδου, θέτει κάποιες από τις μεγαλύτερες πόλεις της σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής

0: γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με 2 γκολ του Πιλιού, η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τη Βελική Σεντ Ρούτιεν στον τελευταίο φιλικό αγώνα επί Ολλανδικού εδάφους.
1: Μόνο του! Κάντο! Μόνο σου είσαι! Μόνο σου!
2: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει το Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 βαθμούς και το τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.

σας, γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να πάνε καλύτερα τα πράγματα, ευχόμαστε όλοι. Εσείς εδώ στην παρέα τη δική μας, στον Sky 100,3, στη φιλόξενη συχνότητα της πόλης. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, με Δημήτρη Γιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου και Πέτρο Μωραϊτή στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: με την φωτιά να απειλεί αρκετούς οικισμούς αυτής της ευρύτερης περιοχής. Τώρα βλέπω πως υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια στο κρύο πηγάδι. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από αυτή τη φωτιά, η οποία διένυσε σχεδόν 10 χιλιόμετρα σε λίγα 24 ώρα και πλέον έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από το Κανδύλι με τη Μέρη Τούμπα πριν από λίγο, πριν τις 7. Όσοι ακούσατε την ανταπόκρισή της, να μας λέει πως φαίνεται να έχει μπει και μέσα στον οικισμό Κανδύλι η φωτιά αυτή. Μεγάλα τα προβλήματα. Ας ελπίσουμε και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων που ήδη επιχειρούν να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα το επόμενο χρόνο. Διάστημα. Έχουμε και δύο απώλειες τις τελευταίες ώρες, τις οποίες νομίζω αξίζει να σταθούμε. Η πρώτη αφορά το χώρο της πολιτικής ζωής της χώρας. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός πολιτικός, μεγάλη φυσιογνωμία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 93 ετών. Τραγική ηρωνία. Πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία και ιστορικότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής από το 1961 μέχρι και το 2004. Συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμα υπουργεία, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Παιδείας. Και γενικότερα θεωρούνταν ευρύτερα από όλους ένας μετριοπαθής πολιτικός της μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς, από αυτούς που σπανίζουν σήμερα. Σπανίζουν, παιδιά, τέτοιοι πολιτικοί. Αυτό είναι το στενάχωρο. Δηλαδή πολιτικοί πολιτικούς με την ευγένεια, τη θεσμικότητα και την εγκράτεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη δύσκολα συναντάς. Δείτε στο κοινοβούλιο τι ακούμε όλων αυτών των καιρό. Και αναζητήστε αν θέλετε και την ανάρτηση που έχει κάνει πριν από μερικές ώρες ο Πέτρος Ευθυμίου, ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Πέτρος Ευθυμίου, για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, και θα καταλάβετε πού βρισκόμασταν πριν από αρκετά χρόνια και ποιο είναι το κατάντημα το σημερινό του πολιτικού προσωπικού της χώρας, διότι μιλάμε για κατάντημα. Είναι απογοητευτικό το επίπεδο και της πολιτικής αντιπαράθεσης και της εκπροσώπησης των πολιτών από την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτικών. Αυτή είναι μια λυπηρή διαπίστωση, την οποία νομίζω μπορεί εύκολα να κάνει κανείς. Και η δεύτερη απώλεια έχει να κάνει με τον Λάκη Χαλκιά. Έφυγε από τη ζωή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, σε ηλικία 82 ετών. Ένας αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής σκηνής, γόνος της θρυλικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων από την Ήπειρο. Βοήθησε πάρα πολύ το δημοτικό τραγούδι, τη δημοτική λαϊκή μουσική. Μεγάλη προσφορά του, με μια καριέρα που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, βοήθησαν πάρα πολύ στο να διασωθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν είναι κάτι το δεδομένο. Και βεβαίως και πολύ μεγάλες συνεργασίες τις οποίες έκανε ο Λάκης Χαλκιάς με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με κορυφαίους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, Γιάννη Μαρκόπουλο, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Χρήστο Λεοντή. Αυτά. Πάμε να συναντήσουμε τον Φέδωνα Καριοσηφίδη. Τον ευχαριστώ πολύ που είχε την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό. Ο Φέδωνας Καριοσηφίδης είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Φέδωνα, καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Προσπαθώ να, και εγώ να συνειδητοποιήσω το χθεσινό συμβάν από την πλευρά του διερευνητή, από την πλευρά βέβαια κυρίως ενός παρατηρητή που βλέπει να επιβεβαιώνεται αυτό που κατά καιρούς έχουμε πει, νομίζω και μαζί το έχουμε πει αρκετές φορές,
0: ναι,
1: το ότι η επικινδυνότητα των αποστολών αεροπυρόσβεσης είναι πολύ υψηλή και δυστυχώς πολλές φορές καταλήγει με ένα τίμημα ανθρώπινης ζωής. Βέβαια εδώ πέρα την προκειμένη περίπτωση έχουμε από μια μεριά την τραγωδία και από την άλλη μεριά ένα θαύμα. Διότι εγώ εξακολουθώ να θεωρώ θαύμα.
0: Ποιο είναι θαύμα? Ποιο είναι το θαύμα?
1: Ότι το δεύτερο ελικόπτερο, παρόλες τις ζημίες που έπαθε από τη σύγκρουση στον αέρα, κατόρθωσε τελικά χειριστής του, διατηρήθηκε σαν υπτάμενη μηχανή, κατόρθωσε να το εκλέσει.
0: Αυτό να το εξηγήσουμε. Έκανε μια αναγκαστική προσγείωση τελικά το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Μπόρεσε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, η ελεγχόμενη πτώση.
0: Ναι.
1: Μια αναγκαστική προσγείωση ξεκινάει με όλες τις προϋποθέσεις να καταλήξει το ελικόπτερο ένα κομμάτι στο έδαφος, αλλά πολλές φορές εξελίσσεται άσχημα. Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκυρία, η εμπειρότητα και η εκπαίδευση που έχουν όλοι οι χειριστές οδήγησε στο να μην κρινίσουμε δύο πληρώματα.
0: Ναι. Θα είχαμε, λες, τέσσερις νεκρούς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Η ερώτηση που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση, εάν η σύγκρουση στον αέρα είναι κάτι συνηθισμένο, προφανώς δεν είναι συνηθισμένο.
0: Ναι.
1: Κανένα περιστατικό αεροπορικό δεν είναι συνηθισμένο, αλλά έχει ξανασυμβεί. Έχω δει συγκρούσεις στον αέρα μεταξύ αεροπλάνων, έχω δει συγκρούσεις μεταξύ αεροπλάνων και ελικοπτέρων, έχουμε δει συγκρούσεις διαφορετικών εναέριων μέσων, ακόμη και μη επανδρομένων αεροχημάτων. Είχαμε μια περίπτωση στο Λος Άντζελες πριν από 1,5 χρόνο.
0: Ναι, καλά, αυτά γίνονται. Τώρα, αν κάποιος κακόπιστος θέλει να υιοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας, τι έγινε? Γιατί τώρα δεν φαντάζεσαι τι μου έστελαν και χθες ακροατές. Τέλος πάντων, δεν θέλω.
1: Άκουγα, παρακολούθησα πολύ στενά τα όσα υπόθηκαν. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω οι οποίοι.
0: Ναι, πιστεύουν ότι η γη είναι η επίπεδη, οπότε
1: ακριβώς.
0: Εντάξει, με αυτούς δεν μπορείς τώρα να βγάλεις και πολύ άκρη. Αυτά τα ελικόπτερα, να ξεκινήσουμε από εκεί, αν θέλεις, τη συζήτησή μας. Τα ελικόπτερα αυτά, τα Bell, δεν είναι δικά μας, έτσι, τα μισθώνουμε κάθε καλοκαίρι.
1: Είναι μισθωμένα, είναι. Να αναφέρω ότι από τον στόλο των 87 εναέριων μέσων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα και επιχειρούν, δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα και τα 87 κάθε μέρα, αλλά υπάρχει ένα στόλος εκεί έξω από τον οποίο αντλούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να συνεπικουρήσουν την προσπάθειά τους στο έδαφος. Περίπου 31 ή 32 είναι εθνικά μέσα περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών, των ελικοπτέρων του πυροσβεστικού σώματος, από τα οποία δύο είναι ικανά για πυρόσβεση, τα υπόλοιπα τρία είναι ικανά μόνο για τον συντονισμό. Επίσης και η αεροπορία στρατού συμβάλλει με δύο βαρέα ελικόπτερα.
0: Σινούκ.
1: Κατά περίπτωση. Σωστά.
0: Ναι, ναι, τα είδαμε και χθες επιχειρούν αυτά.
1: Από εκεί και ύστερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία μέσων και η ποικιλία αυτή οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι τα ειδικευμένα διαθέσιμα ανά τον πλανήτη εναέρια μέσα πυρόσβεσης είναι είδος η ανεπάρκεια. Δηλαδή υπάρχουν ελάχιστα και κυριολεκτικά γίνεται αγώνες ανάμεσα σε χώρες που έχουν ανάγκες για το ποιος θα εξασφαλίσει. Αρκεί να αναφέρω ότι από τα Έριξον, αυτά τα πορτοκαλί που βλέπουμε συνήθως και είναι πραγματικά εντυπωσιακά, γίγαντες του αέρα με ικανότητα μεταφοράς ανάμεσα στις 9.000 και 10.000 λίτρα, δηλαδή σχεδόν διπλάσια ποσότητα από το ικανότονο καραντέρ που έχουμε αυτή τη στιγμή, προέρχονται από ένα στόλο μόλις 15 ή 16 αεροσκαφών σε όλο τον πλανήτη και έχουμε νοικιασμένα αυτή τη στιγμή τα 8. Τα υπόλοιπα μεταναστεύουν. Το χειμώνα κατεβαίνουν στο νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία και στην Νότια Αμερική που πλήττονται από φωτιές, και το καλοκαίρι τα βλέπουμε στην Ευρώπη κυρίως και ορισμένα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτός ο στόλος διανέμεται σε όλη την Ιφίλιο, αλλά είναι ελάχιστος. Από την άλλη, υπάρχει ποικιλία μέσων, διότι κάθε αεροπορικό μέσο, κάθε εναέριο μέσο έχει τις αδυναμίες του. Τα υδροπλάνα είναι ικανότατα, επειδή στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία βρισκόμαστε κοντά σε θάλασσα και κυριολεκτικά το πυροσβεστικό έργο. Δηλαδή, πόσους τόνους νερό μπορείς να ρίξεις πάνω στη φωτιά? Αυτό εξαρτάται από τη μεταφορική ικανότητα, αλλά και εξαρτάται από το πόσο κοντά βρίσκεται το σημείο υδροληψίας. Όταν η διαδρομή, για παράδειγμα, είναι 10 λεπτά, μέσα σε μία ώρα ένα καναντέρ μπορεί να ρίξει, να κάνει 6 ρήψεις, αλλά αν η απόσταση αυτή γίνει μισή ώρα, οι ρήψεις γίνονται μισές.
0: Ναι, σωστά.
1: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και για ελικόπτερα, τα οποία έχουν άρεστες δυνατότητες προσβολής της φωτιάς με πολύ μεγάλη ακρίβεια, σε μυαστικό ιστό, μέσα σε χαράδρες που δεν μπορούν να μπουν τα αεροπλάνα, αλλά από την άλλη μεριά είναι πολύ πιο ευάλωτα σε πλευρικούς ανέμους και στην, σε ικανότητα προσαπογείωσης από αεροδρόμια. Ναι. Ιδιαίτερα αυτά που δεν έχουν τροχούς.
0: Αυτά τα μέσα τώρα τα ομαδοποιούν οι συντονιστές της πυροσβεστικής, ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω, ήταν λογικό αυτό που βλέπαμε στο βίντεο, ότι είναι δύο ελικόπτερα τα οποία πάνε να σβήσουν μία φωτιά.
1: Ομάδες γίνονται, υπάρχει ένας συντονιστής. Ο συντονιστής, εάν είναι δυνατόν στις μεγάλες φωτιές, είναι ανώτατος αξιωματικός, ανώτερος μάλλον αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος, ο οποίος επιβαίνει σε ένα από τα τρία ελικόπτερα, τα BK-117, τα έχουν κωδικό κλίσης φλόγα. Και είναι αυτός ο οποίος ξέρει πώς να διαχειριστεί, σαν να ήταν επικεφαλής ενός υπτάμενου πύργου ελέγχου. Όλα τα ενέργεια μέσα τα ομαδοποιεί, διότι δεν μπλέκουμε αεροπλάνα με ελικόπτερα και επίσης δεν μπλέκουμε διαφορετικούς τύπους. Δεν μπορεί να επιχειρήσει ένα μεγάλο βαρύ ελικόπτερο την ίδια στιγμή που επιχειρεί ένα μικρότερο ή την ίδια στιγμή που επιχειρούν καναντέρ. Συνήθως γίνεται ένας κύκλος. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται και ο άνθρωπος αυτός ξέρει ποιος είναι εισερχόμενος στην περιοχή, πόσο νερό, τι καύσιμα έχει, πόσο χρειάζεται για να πάει στο σημείο υδροληψίας, και όλα αυτά τα στοιχεία τα εκμεταλλεύεται έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η προσπάθεια της αεροπυρόσβεσης.
0: Μάλιστα. Βάλε μια ανωτελεία αν θέλεις, ναι, ναι. Φεδονά μου. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής,
7: Κόσμος 96,5.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Για μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη μέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη Μεγάλων κοντά στο πεδίο βολής. Συνεχίζεται παράλληλη κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκταρίο Βιλίων, καθώς και στην Ψάθα. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, έπεβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απευθύνει η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη υπενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σωοί ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπηθούν. Τα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μιλάμε με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη για τα ενάερια μέσα, το ρόλο τους στις φετινές δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Μπέλα Φέδωνα.
1: Λοιπόν, είχαμε αφήσει τη συζήτηση στο ρόλο του συντονιστή. Έλεγε ότι ο ανώτερος αυτός αξιωματικός υπεροδεστικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος και με εξοπλισμό που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, συντονίζει όλα τα ενέργεια μέσα που επιχειρούν τοπικά. Εκεί στο πεδίο της φωτιάς που μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, διότι υπάρχουν μέτωπα όπως έχουμε αυτό σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες που έχει μήκος 20 και περισσότερων χιλιόμετρων. Άρα σε αυτό μπορεί να επιχειρούν ταυτόχρονα 20-25 αεροπλάνα και ελικόπτερα. Αυτά ομαδοποιούνται σε σχηματισμούς. Δεν μπλέκουμε αεροπλάνα και ελικόπτερα και δεν μπλέκουμε και τύπους, διότι επειδή έχουν διαφορετικά πτυτικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές δυνατότητες προσβολής της φωτιάς, για να είναι αποτελεσματικά αλλά πρωτίστως για την ασφάλεια, θα κάνουμε σχηματισμούς. Μέσα στο σχηματισμό, ο οποίος μπορεί να είναι δύο αεροπλάνα, πολλές φορές υπάρχει και ένα μεμονωμένο, αλλά δεν είναι πλέον σχηματισμός, αλλά στους σχηματισμούς που είναι πάνω από ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα, ιδιαίτερα τα Καναντέρ έχουν αυτή την τακτική για τις επάλληλες ρήψεις, επικεφαλής και υπεύθυνος για την δράση του σχηματισμού είναι ο αρχηγός της. Ο αρχηγός βρίσκεται στο πρώτο συνήθως αεροπλάνο ή ελικόπτερο και είναι αυτός ο οποίος κανονίζει τον άξονα της προσβολής, δηλαδή προς τα που κατευθυνόμαστε, που θα γίνει η ρήψη. Την είσοδο στο σημείο της ρήψης, την έξοδο που θα κατευθυνθούμε αφού ρίξουμε το νερό, που θα πάμε στη συνέχεια και το διαχωρισμό ανάμεσα στα αεροπλάνα ή ελικόπτερα τα οποία βρίσκονται υπό την ευθύνη του.
0: Άρα όχι μόνο η ρήψη που ρίχνουν το νερό και ολόκληρη διαδρομή δηλαδή.
1: Προφανώς, ναι. Υπάρχει μια διαδικασία, ναι, για την ασφάλεια πρωτίστως. Mm-hmm. Εδώ αυτό που είδαμε, βέβαια ένα πλάνο υπάρχει, ναι, και μάλιστα με τοπικό που δεν μας βοηθάει πολύ.
0: Ναι, είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Εσύ ακριβώς τι λες, ότι ήταν ανθρώπινο λάθος, ότι...
1: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι παρόν σε κάθε περιστατικό και πολλές φορές δεν είναι καν στο ελικόπτερο, μέσα στο ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση από αυτό μπορούμε να δούμε είναι το εξής, ότι τα δύο ελικόπτερα τα οποία υποτίθεται ότι βρίσκονται σε σχηματισμό δεν έχουν επαρκή διαχωρισμό, ούτε οριζόντιο ούτε κατακόρυφο. Το δεύτερο είναι το ότι ο ρυθμός καθόδου, ιδιαίτερα του δεύτερου ελικοπτέρου που προσεγγίζει, θέλει να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο. Έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του, διότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει από τη μηχανική βλάβη στο δεύτερο ελικόπτερο μέχρι και ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που μπορεί να διαταράξουν την πτήση ενός υπτάμενου μέσου, ρηπές ανέμου που μπορεί να δημιουργήσουν μια κατάσταση όπου τα δύο υπτάμενα μέσα που θα πρέπει να βρίσκονται σε σχηματισμό ικανό να διατηρήσει σε ικανή απόσταση το ένα από το άλλο, να διαταραχθεί και να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, να μην είχε ορατότητα ο πιλότος του ενός ελικοπτέρου και να μην είδε ξεκάθαρα το πάει μπροστά το ελικόπτερο. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Σαφώς υπάρχει. Αλλά η ορατότητα είναι σχετική και έχει την εξής πιθανότητα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν νεκροί τομείς στην ορατότητα από το πιλωτήριο. Το μπροστά ελικόπτερο προηγείται. Είναι ο αρχηγός σχηματισμού. Και αυτό που συμβαίνει είναι ακολουθούμε τον αρχηγό. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις οδηγίες, ναι, σε αυτές τις αποστάσεις, σε αυτά τα ύψη.
0: Ναι.
1: Το άλλο, τα ελικόπτερα ή τα αεροπλάνα που έπονται, πρέπει να διατηρήσουν οπτική επαφή με τον αρχηγό. Εάν η οπτική επαφή αυτή δεν υπάρχει ή χαθεί, δηλαδή σε ένα πιλωτήριο, δεν υπάρχει πανοραμική οπτική για το τι συμβαίνει γύρω. Πολλές υπάρχουν νεκροί τομείς, δηλαδή υπάρχουν όπως και σε ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να δει
0: αυτό κανένα που λέμε εμείς τη φλιγωνία.
1: Το ίδιο πράγμα και στα αεροπορικά μέσα. Άρα προς στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να χάσει και η οπτική επαφή και να μην είχε αντίληψη ο χειριστής του δευτέρου ελικοπτέρου για τη θέση του πρώτου. Άρα αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για να πούμε ότι κυρίαρχος παράγοντας ήταν ο ανθρώπινος. Αλλά σαφώς δεν μπορεί να αποκλειστεί και τα στοιχεία, τουλάχιστον τα οπτικά που έχουμε, δείχνουν ότι κυρίαρχο ρόλο στην προκειμένη περίπτωση έπαιξε η πολύ η εγκύτητα και ο ρυθμός καθόδου του δεύτερου ελικοπτέρου, το οποίο συνάντησε με τα σκέλη του το στροφείο του, αυτού που προηγείτο. Αν πάρξε καταστροφή το στροφείο ενός ελικοπτέρου, που είναι ουσιαστικά μια περιστροφόμενη πτέρυγα που του δίνει την άνθηση. Δεν είναι πλέον υπτάμενη μηχανή. Mm-hmm. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή υπήρξε καταστροφική αστοχία του κυβωτίου και των κινητήρων, είδαμε και την εντός εισαγωγικών έκρηξη. Στην πραγματικότητα, το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα και αυτό που έπεσε, αυτό κατέληξε σε συντρίμια πάνω σε έναν επαρχιακό δρόμο στην περιοχή.
0: Σωστά. Ναι, ναι, είδαμε φωτογραφίες από το σημείο. Ναι.
1: Παρέμεινε ακέραιο.
0: Όντως.
1: Σε μεγάλο βαθμό. Mm. Με ζημίες. Αλλά ο εκπαιδευμένος χειριστής για τέτοιες καταστάσεις κατόρθωσε και εκτέλεσε την αναγκαστική προσγείωση ή την ελεγχόμενη πτώση, ή τέλος πάντων αυτό που ουσιαστικά κατέληξε με το να μην θρυνήσουμε άλλες δύο απόλυτες.
0: Τύχη μεγάλη είχαμε εκεί. Είχαμε
1: και τύχη, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ψυχραιμία, την ετοιμότητα και την
0: και την ικανότητα του πιλότου, βέβαια. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, υπάρχει εξέλιξη στο θέμα αυτό, μιας και έχει εκδώσει μια ανακοίνωση στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Ήθιστε αυτό να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλώς το λέω για να μην εξάγει όποιος ακούει τα όποια συμπεράσματα θέλει. Έχει ανατεθεί στην ελληνική αστυνομία η προανάκριση του περιστατικού.
1: Για το θάνατο.
0: Ναι, ναι, για το θάνατο ακριβώς.
1: Την ευθύνη την έχει άλλος φορέας. Υπάρχει φορέας διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών, που έστω και αν αυτά τα ελικόπτερα είναι ξένου νεολογίου και έχουν έρθει με ειδικό καθεστώς στην Ελλάδα, πρωτίστως υπάρχει αυτός ο φορέας ο οποίος θα πρέπει να διερευνήσει. Και εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, η διεθνής πρακτική λέει το εξής. Επειδή στη συγκεκριμένη εταιρεία, την Αυστραλέζικη, που μισθώνει τα ελικόπτερα, υπήρχε και προηγούμενο περιστατικό στο τέλος Ιουνίου, που είχε χαθεί ένα ελικόπτερο ευτυχώς χωρίς κάνει τραυματισμού που είχε κασίσει στο νερό. Σε τέτοιες περιπτώσεις καθυλώνονται τα ελικόπτερα, διακόπτονται οι επιχειρήσεις και αναθεωρούνται ή εξετάζονται όλα τα πρωτόκολλα.
0: Ναι, αυτό έγινε από χθες, έχει γίνει. Ισχύει ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω φέτος.
1: Θα ισχύει μέχρι ότου υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει ναι, οκ, διαφορετικά. Υπάρχει δυνητικά πάντοτε η πιθανότητα να έχουμε και νέο περιστατικό.
0: Ναι, σωστό. Μάλιστα. Κλείνοντας, ήθελα ένα σχόλιο σου και για το γεγονός πως σε αυτές τις μεγάλες φωτιές που έχουμε στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω αν το είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν, εσύ θα μας βοηθήσει σίγουρα σε αυτό. Τρεις μέρες τώρα δεν μπορούν να πετάξουν τα καναντέρ να επιχειρήσουν.
1: Όχι μόνο αυτό. Η πιο κρίσιμη τέτοια περίπτωση ήταν στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη, με τους ανέμους οι οποίοι επικρατούσαν, δεν υπήρχε η συνδρομή των εναέριων μέσων. Λεπτό αλλά σημαντικό στοιχείο, μάλλον για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο. Οι δυνάμεις εδάφους είναι αυτές οι οποίες σβήνουν τις φωτιές. Τα εναέρια μέσα συνεπικουρούν. Αλλά είναι κρίσιμη η συμβολή τους, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω εδαφικού αναγλύφου των χερσαίων δυνάμεων. Mm-hmm. Τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα έχουν περιορισμούς. Κάθε ένα από αυτά συγκεκριμένους. Δηλαδή, ένα υδροπλάνο, εάν δεν μπορεί να κάνει υδροληψία κοντά, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι το πυροσβεστικό του έργο μειώνεται δραματικά, διότι αν χρειαστεί να πάει μισή ώρα πίσω και να γυρίσει για να βρει πίνεμο κόλπο, δεν κάνουμε τίποτε.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά εδώ βλέπεις, Φεδονάμο, ότι προκύπτουν αιστείες της φωτιάς σε σημεία που τώρα είναι πρακτικά δύνατο να προσεγγίσουν πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε.
1: Μέσα, ναι. Είμαστε στο όλιο της φωτιάς.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε το εξής, τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει το εξής, ότι εναέρια μέσα μπορεί να μην μπορούν να απογειωθούν από το αεροδρόμιο ή το ελικοδρόμιο στο οποίο εδρεύουν. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία. Ο επικεφαλής, ο συντονιστής, ο οποίος βρίσκεται νωρίτερα στο χώρο, μπορεί να αποφασίσει ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικά. Δηλαδή ένα αεροπλάνο, εάν δεν κάνει αεροπλάνο, αμφίδιο όπως τα καναντέρ, εάν δεν κάνει από κατάλληλο ύψος, που είναι τέχνη, δεν υπάρχει κάποιο βοήθημα στον πιλότο για να τον βοηθήσει από ποιο ύψος πρέπει να γίνει η ρήψη. Είναι η εμπειρία την οποία έχουν αυτοί οι άνθρωποι συγκεντρώσει εδώ και δεκαετίες για την πολεμική αεροπορία με χιλιάδες ώρες κτήσεις για κάθε έναν από αυτούς που πετάει στη μοίρα. Εάν δεν γίνει από κατάλληλο ύψος, είναι αυτό που οι πυροσβέστες κάτω λένε στο γάμο του Καραγκιόζη. Δηλαδή ρίχνει το νερό και που να φτάσει κάτω έχει διασκορπιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα. Και βέβαια για τα ελικόπτερα υπάρχει αντίστοιχα που ναι μεν κάνουν ρήψεις ακριβίας, αλλά για να μπουν στο εδαφικό ανάγλυφο ή να μπορέσουν να επιχειρήσουν και δεν πετάνε κανένα αέριο μέσο, δεν πετάει πάνω από τη φωτιά, δεν μπαίνει μέσα στους καπνούς, τόσο για την ορατότητα, όσο κυρίως διότι τα ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που υπάρχουν είναι ο απόλυτος κίνδυνος για οποιοδήποτε αέριο μέσο.
0: Ναι. Εσύ ωραία τα λες, ωραία μας τα παρουσιάζεις με την εμπειρία και τη γνώση, αλλά ξέρεις, αν κάνεις μια βόλτα στα social media, φαντάζεσαι από τους περισσότερους ως η μόνη λύση τα πιο σύγχρονα εναέρια μέσα, τα οποία θα τα φέρουμε εδώ και θα μας λύσουν το πρόβλημα με τις φωτιές.
1: Εδώ πέρα υπάρχει ο αστικός μύθος,
0: ναι.
1: Και άλλη μια ευκαιρία, τελευταίο και κλείνουμε,
0: ναι.
1: Τα νέα Καναντέρ. Δεν είναι πλέον Καναντέρ, είναι The Havilland Canada, μια διάδοχο
0: εταιρεία. Τα CL515 αυτά είναι.
1: Είναι DHC, The Havilland Canada 515. Δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά που έχουμε. Παίρνουν λίγο περισσότερο νερό, δηλαδή λιγότερο από έναν τόνο επιπλέον. Έχουν πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά για να πετάνε από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, αλλά αυτό που κάθονται και γράφουν οι διάφοροι ότι θα πετάνε νύχτα και ότι θα.
0: Αυτό λένε, δεν ισχύει αυτό, δεν θα πετάνε τη νύχτα.
1: Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει πτυτικό μέσο αυτή τη στιγμή το οποίο στην Ευρώπη που να είναι πιστοποιημένο για τέτοιες αποστολές. Στις ΗΠΑ έχουν γίνει κατά καιρούς δοκιμές και πειράματα μόνο με ελικόπτερα. Και τα αποτελέσματα είναι ακόμη ασαφή για το πόσο ασφαλείς είναι οι επιχειρήσεις αυτές και πόσο αποτελεσματικές είναι.
0: Ναι.
1: Τεχνολογίες αναπτύσσονται.
0: Ναι, ναι. Σίγουρα, αλλά τουλάχιστον με μια πρώτη ανάγνωση ως προς τις συνθήκες και ως προς την ορατότητα που θα έχει ένας πιλότος, ο οποίος μέσα σε μια φωτιά με καπνό, με αυτά θα πηγαίνει να ρίξει νερό μέσα στη φωτιά, μέσα σε μια χαράδρα. Καταλαβαίνω πως θα είναι τώρα μια αποστολή πάρα πολύ δύσκολη αυτή. Να τον βάλουμε δηλαδή και σε αυτή τη διαδικασία τον πιλότο. Δεν ξέρω τι να πω δηλαδή. Εγώ έλεγα χθες, φαντάζομαι, συμφωνείς, πως δεν μπορώ να φανταστώ πολλά επαγγέλματα όπως αυτό του πιλότου του πυροσβεστικού ελικοπτέρου ή του πυροσβεστικού αεροσκάφους που να είναι πιο δύσκολα, πιο επικίνδυνα. Δηλαδή έχει μια επικίνδυνοτητα πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα με τίποτα.
1: Το άγχος που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι.
1: Αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη που υπάρχει στην ανακοπή της φωτιάς, στο να διασώσουν ζωές και περιουσίες, είναι τεράστιο. Ναι. Και από την άλλη πλευρά, τα εναέρια μέσα, το επαναλαμβάνω, ό,τι επιχειρεί σήμερα, επιχειρεί με βάση την εμπειρία των χειριστών. Μάλιστα. Στο πώς γίνονται οι ρήψεις. Δεν υπάρχουν βοηθήματα, δεν υπάρχουν ραντάρ, δεν υπάρχουν συστήματα λέιζερ, δεν υπάρχουν συστήματα ηλεκτροοπτικά τα οποία να μπορούν να τον βοηθήσουν στις ρήψεις. Υπάρχουν τεχνολογίες που αναπτύσσονται, αλλά βρισκόμαστε ακόμη μακριά, όπως επίσης μακριά βρισκόμαστε και από τα μη επανδρομένα εναέρια μέσα, διότι άκουσα και αυτό εδώ πέρα. Οι Κινέζοι έχουν ένα δεκάτονο ελικόπτερο μη επανδρομένο, το οποίο πρέπει να το αγοράσουμε εδώ και τώρα, διότι διαφορετικά δεν το αποκαλύκαμε. Αστική μύθη, οι οποίοι όμως κτίζονται σιγά σιγά και ξαφνικά γιγαντώνονται σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φεδονά μου. Ήσουν κατατοπιστικότατος και έχεις την καλημέρα και του Τάκη από το Λαγονίσι, από τους πρώτους αναγνώστες του περιοδικού Πτήση. Έχει, λέει, σχεδόν όλα τα τεύχη.
1: Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά πολλές φορές.
0: Γράφεις, λέει, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στο περιοδικό. Ισχύει να φάτε αυτό.
1: Από το 1979 που είχε βγει το αρχικό περιοδικό κάτω από τον Αίμνη στον Δοκόσα το Καλαθά, επειδή και εγώ τότε ήμουν αναγνώστης στην Αμερική όταν σπούδαζα αναπηγός, είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία.
0: Έγινε συνδιαμορφωτής μετά. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

σου Μάκη μου. Καλημέρα και σε σένα. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να ρωτήσω αυτό που θες. Τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη για τα Μπεργέφη ήθελες να το ρωτήσουμε. Είναι πάντως τα Μπεργέφη έχουν πει ειδικοί και ο Φέδωνας νομίζω το ίδιο έχει πει πως δεν ενδείκνυται για την περίπτωση της Ελλάδας. Ο Δημήτρης, δεν μπορεί κύριε Κυρκυλή να μην έχουν γίνει λάθη. Δεν μπορεί μια φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία να καταλήγει στο Κανδύλι Μεγάρων όσο και να φυσάει. Γιατί είπα εγώ ότι δεν έχουν γίνει λάθη, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή, είπα εγώ ότι έχει γίνει φοβερός και τρομερός χειμερινός σχεδιασμός. Γιατί μου λέει ο Δημήτρης ότι τα λάθη ξεκινούν από τον κακό χειμερινό σχεδιασμό. Το ίδιο δεν είπα κι εγώ. Ότι το χειμώνα δουλεύουμε πολύ σκληρά για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα το καλοκαίρι. Ούτε εγώ παριστάνω τον ειδικό, ούτε εσύ παριστάνεις τον ειδικό, Δημήτρη μου. Συζήτηση κάνουμε εδώ και εννοείται ότι βάζουμε την απλή λογική κάτω και λέμε ότι ναι, γίνανε λάθη. Συμφωνούμε όμως ότι έχει καταγραφεί και μία πρόοδος στο βάθος των ετών. Έχει καταγραφεί μία πρόοδος και σε ό,τι έχει να κάνει με την εκένωση των περιοχών και σε σχέση με τον καθαρισμό οικοπαίδων, τα ξερά χόρτα, όλα αυτά, κάτι γίνεται. Είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε? Προφανώς και δεν είμαστε. Προφανώς και δεν είμαστε. Και ξαναλέω, αυτό το οποίο αγνοούμε είναι πως το φαινόμενο αυτό με τις φωτιές και τις καιρικές συνθήκες που έχουν αλλάξει και θα είναι απέναντί μας τις επόμενες δεκαετίες. Οι επιστήμονες το έχουν πει. Θα έχεις δηλαδή αυτούς τους καύσονες, τους παρατεταμένους, αυτούς τους αέριδες, τους δαιμονισμένους, θα τους έχεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη μας, για να αντιληφθούμε ότι ό,τι κάνουμε τώρα μπορεί και να είναι σταγόνα στον ωκεανό. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα αν θέλουμε πραγματικά μια μεγάλη φωτιά που θα ξεσπάει στη Βιωτία να μην φτάνει μέχρι και τα Μέγαρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το μήνυμα του κυρίου Ιωάννη Κιμιονή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε Κιμιονή και για το μήνυμά σας και για την ακρόαση. Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα. Ο Νίκος μου λέει πως αν με τις μέγα φωτιές δεν μπορούμε να διατηρήσουμε εκτεταμένα δάση, ας φυτέψουμε ζώνες με κάκτους για αντιπυρικές ζώνες, θα παράγουμε και τεκίλα, ναι. Είναι και αυτή μια πρόταση την οποία καλωσορίζει ο Γιώργος Βραχνός. Γουστάρεις τεκίλα, Γιώργο μου? Ποτέ, ούτε εγώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Συμφωνώ με την άποψή σου για την πολιτική σκηνή της χώρας μας. Συγχαρητήρια που την εξέφρασες δημόσια. Μπράβο σου, να σε καλά. Και εννοείται πως αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Δεν αναφέρομαι μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης που και εκθέσεως, και επειδή σε αυτή τη χώρα ζούμε την Ελλάδα, έχουν μια οξύτητα στον πολιτικό τους λόγο. Αυτό αφορά και πολλά στελέχη που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία και τα οποία την εποχή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη δεν θα πέρναγαν ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω δεν θα πέρναγαν από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σου Δήμα από την Καλλιθέα. Πέτρο, πολλές φορές έχει γίνει προτροπή για να ασφαλίσουμε τα σπίτια μας για φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, εταιρείες. Το κάνουμε? Δύσκολο, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Έχει δίκιο σε αυτό. Και έχουν δοθεί και κάποια κίνητρα, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση του ένφια. Από την άλλη βέβαια, επειδή και εγώ στο παρελθόν έχω κάνει μια έρευνα αγοράς, το κόστος δεν είναι αμεληταίο. Δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν αρκετά λεφτά, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές, για να σου ασφαλίσουν το σπίτι. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι στη σημερινή συγκυρία ο άλλος να διαθέσει 6, 7, 8 κατοστάρικα το χρόνο για να ασφαλίσει το σπίτι του. Θα μου πεις, προτεραιότητες είναι αυτές, οι ιεράρχησέτες. Ναι, βέβαια. Απλώς λέω, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί και ο κόσμος, δηλαδή, δεν ξέρω πώς. Τα πεδία βολής είναι φυσικοί χώροι, ζώνες πυρασφάλειας, μου λέει ο Λέω, πολλά ψέματα. Δεν μπορεί να περάσει φωτιά μέσα από πεδίο, δεν γίνεται, τουλάχιστον από τα πεδία που γνώρισα εγώ, σφαντάρω στη θητεία μου. Ναι. Καλά, αυτό έλειπε, να μην υπάρχουν ζώνες πυρασφάλειας σε πεδία βολής. Να το κλείσουμε, ρε παιδιά, το μαγαζί τότε. Αν δεν έχουμε ζώνες πυρασφάλειας σε πεδία βόλης, τότε να το κλείσουμε το μαγαζί. Τι κάνουμε, το τι συζητάμε? Εννοείται ότι είχε, αλλά φαντάζομαι από μόνες τους οι ζώνες δεν αρκούν. Δηλαδή δεν λες, λέω πολλά ψέματα, ότι δεν λέει πυροσβεστική όταν κάνει το σχεδιασμό για μια φωτιά, που να στείλει τις δυνάμεις, τι να κάνει, που να δώσει βαρύτητα. Δεν λέει, α, εκεί στο πεδίο βολής Μεγάρων έχει ζώνη πυρασφάλειας, δεν πάμε παιδιά εκεί. Θα το σβήσει η ζώνη πυρασφάλειας του στρατού. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί.
Βασίλης, όλοι αυτοί που αντιδρούν στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση και τον καθαρισμό των δασών τώρα καταγγέλνουν το κράτος για τις φωτιές. Υποκριτές, μάλιστα. Ο Σωτήρης, όλες οι σοβαρές εταιρείες αναθέτουν σε διεθνείς οργανισμούς πιστοποίηση στον έλεγχο των εγκαταστάσεών τους. Στη συγκεκριμένη εταιρεία ανεμογεννητριών υπήρχε πιστοποίηση. Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε τι πιστοποίηση υπήρχε, τι έλεγχοι έγιναν. Αν πήγε κάποιος να διορθώσει το πρόβλημα, το οποίο προφανώς θα έπρεπε να έχει εντοπιστεί μετά και την πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε στο ίδιο σημείο πριν από ένα μήνα, έκανε κανείς κάτι? Κύριε Στέφανε, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση, να είστε καλά. Ο Πάνος, χρόνια λένε οι γνωρίζοντες ότι ο μεγαλύτερος εμπριστής είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Προφανώς είναι πιο ακριβή αναβάθμιση του δικτύου, όμως κάτι δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει, γίνεται σε μικρή κλίμακα, δεν λέω σε μεγάλη, δηλαδή σε πεντέλη και όμορες περιοχές έχω την εικόνα ότι έχει ξεκινήσει υπογειοποίηση ενός μέρους του δικτύου. Όλο το δίκτυο δεν θα γίνει ποτέ υπόγειο, να ξέρετε, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Ένα σημαντικό κομμάτι του δικτύου υπογειοποιείται. Ότι υπάρχει ευθύνη μεγάλη στον ΔΔΕ με φωτιές που έχουν ξεκινήσει από το δίκτυό του είναι προφανές, είναι βέβαιο, μόνο ο ΔΔΕ το αρνείται. Όλοι οι άλλοι δείχνουν το ΔΔΕ, ο ΔΔΕ λέει όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δηλαδή και φέτος που έχουν σκάσει κάποιες φωτιές και έχουν ξεκινήσει από καλώδια του ΔΔΕ, από βλάβη, από κάτι, από κακή συντήρηση, ο ΔΔΕ λέει όχι, δεν ήταν από μας. Τάκαρε από το Λαγονίσι το μήνυμα αυτό που μου στέλνει στις 6:51 πρώτα λεπτά, δεν μπορώ να το διαβάσω, να σε καλά. Συμφωνώ όμως, συμφωνώ μέχρι κεραίας, ναι ναι ναι. Και τι άλλο μου λέει ο Δήμος από την Καλυθέα. Special πλάνο στην TV, ο δημοσιογράφος να μεταδίδει νέα, δύο σπίτια άδεια, λίγο στο βάθος φλόγες, αλλά στο ενδιάμεσο ξέρω χορτά ύψους αυτούς τους κατοίκους. Ο Δήμος δεν θα έπρεπε κάπως να τους τιμώρησε? Θα έπρεπε η πολιτεία γενικότερα να επιληφθεί του θέματος.

Έτσι γλυκά γλυκά με Rolling Stones θα κλείσουμε, παρότι καθόλου γλυκά δεν έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα και καθόλου γλυκά δεν κυλήσει ούτε το Σαββατοκυριακό. Παιδιά, αφήστε τα. Απ' το άλλο που συνέβη στη Σύμη, δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει χαμπάρι εκεί, είχαμε 8 Γερμανούς, 4 άνδρες και 4 γυναίκες απολάμβαναν τις διακοπές τους στο Αιγαίο, εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Και καλά έκαναν, δηλαδή που θα βρουν καλύτερα, είχαν νοικιάσει και ένα εστιοπλοϊκό σκάφος για να τα απολαύσουν. Και με τον αέρα και με αυτά, ανετράπητο ιστιοφόρο, έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν τα 8 αυτά άτομα. Το σκάφος το παρέσυραν τα θαλάσσια ρεύματα. Δεν ξέρω τώρα χθες τι καιρικές συνθήκες είχαμε εκεί στη θαλάσσια περιοχή στη Σύμης όπου συνέβησαν όλα αυτά. 2 από τους επιβαίνοντες, ένας άντρας και μια γυναίκα, κατάφεραν να βγουν στη στεριά να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας. Το ίδιο και μια γυναίκα λίγες ώρες μετά. Τους άλλους 5 τους ψάχνουμε ακόμα, ας ελπίσουμε να τους βρουν. Είναι σε εξέλιξη από το λιμενικό μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταξύ της Σύμης και της Βραχονισίδας σε Σκλή. Προσοχή ρε παιδιά καλοκαιριάτικα, προσοχή, μην έχουμε τέτοια. Πού πάτε τώρα μεσοπέλαγα με τέτοιους αέριδες, πού πάτε τώρα άμα έχει 7 και 8 μποφόρ, καθίστε στο λιμάνι σε καμιά παραλία και απολαύστε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μας διώχνει ο κύριος Βράχνος και πολύ καλά κάνει, θα τα πούμε και πάλι αύριο παιδιά, εδώ στις 6. Θα τη συνηθίσουμε την ώρα που θα πάει. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας, Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζει
2: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 2671.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
6: Ford,
3: Opel
6: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710 28963
3: και κινητό 6977 421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
6: Το Team των απαιτητικών.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Του τραγικού περιστατικού με τη σύγκρουση των αεραδίων ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, που είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματιστής αδειοκογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρίνει ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως και 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση κατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε γραφείο έκδοσης δελτίου ταυτότητας της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας μας. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
9: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα εσάς τους πρωινούς. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Να ευχηθώ και καλή εβδομάδα, ξεκινώντας έτσι όλοι μαζί την ημέρα μας. Την εργάσιμη ημέρα ή την ημέρα ξεκούρασης. Και καλό μήνα βεβαίως να ευχηθώ, παρότι μπήκαμε στην τρίτη ημέρα του Αυγούστου. Καλή δύναμη να περάσετε όμορφα όσοι καταφέρετε στο για λίγες ημέρες να αλλάξετε παραστάσεις. Καλή δύναμη να ευχηθώ σε όσους λόγω επαγγελματικών ή και όχι μόνο λόγω επαγγελματικών. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που προκύπτουν στη ζωή μας. Άλλες φορές δυσάρεστα, άλλες φορές ευχάριστα, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι μόνο για οικονομικούς λόγους ή επαγγελματικούς, μας αναγκάζουν να μένουμε εδώ πίσω στην αγαπημένη μας πόλη. Στην αγαπημένη μας πόλη που, αν θέλετε, είναι και αυτό μια παρηγοριά για εμάς που θα τη βγάλουμε ξεροσφύρι, ότι μπορείς να κυκλοφορήσεις χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία σε δρόμους που όλο τον υπόλοιπο χρόνο σε βασανίζουν. Αυτά για αρχή.

Εάν δεν ήταν πρωινός τύπος ο Γιώργος Αυτιάς με τόσα χρόνια στην πλάτη σε τηλεοπτικές εκπομπές που εγώ τον θυμάμαι να έρχεται στο σταθμό, προσέξτε, είχε εκπομπή ο Γιώργος, ξεκινούσε γύρω στις 6 και ερχόταν από τις 2.30, από τις 2.30 τα ξημερώματα, μέσα στη νύχτα ερχόταν να ετοιμάσει την εκπομπή του. Ο Γιώργος λοιπόν τώρα από άλλο μετερίζει με πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην Ευρωβουλή. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, μάλλον πρέπει να τα πούμε μια από τις επόμενες ημέρες για τα θέματά σου αυτά της οικονομίας και της ακρίβειας. Να είσαι καλά, Γιώργο, λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Θα είμαι ειλικρινής, έτσι, με το ξεκίνημα που κάνουμε, με το μυαλό στην έναρξη αυτής της περίοδου, γιατί πρώτα ο Θεός θα περάσουμε κάμποσες ημέρες μαζί αυτή την ώρα μέχρι τις 10.

Με το μυαλό λοιπόν ότι θα συναντήσω μια υπέροχη παρέα που ακούει Πορτοσάλτε, δύο πράγματα είχα στο μυαλό. Προέκυψε και ένα τρίτο. Θα αρχίσω από τα δύο πρώτα. Είναι ένα θετικό και ένα αρνητικό.

Λοιπόν, θα αρχίσω από το αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι και εγώ, παιδιά, με πορτοσάλτε ξεκινούσα την ημέρα. Οπότε λίγο μου τη σπάει που λείπει το ότι βρίσκομαι στο στούντιο αντί να τον ακούω. Αλλά και ο Άρης με τις τόσες υποχρεώσεις μέσα στη χρονιά, από το στούντιο του ραδιοφώνου στο στούντιο της τηλεόρασης. Και προσέξτε, όταν τελείωνε και από την τηλεόραση, ηχογραφούσε και αυτά τα ιστορικά, τα ντοκιμαντέρ που ακούτε τα Σαββατοκύριακα. Οπότε έπρεπε να αναπαυθεί λίγο και σωματικά και πνευματικά. Οπότε ξεκινάμε χωρίς Άρη. Αυτό είναι το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σε αυτό το διωρό που ξεφεύγει, πώς να το πω, από το στενό πλαίσιο του ότι εγώ είμαι στο στούντιο, κάνω εκπομπή, λέω την παρόλα μου και εσύ είσαι ένας παθητικός δέκτης. Η εκπομπή του δεν έχει αυτή τη μορφή, έχει φτιάξει μια μεγάλη κοινότητα, πώς να το πω, μια κοινότητα υπέρμαχων του ορθού λόγου. Έτσι εγώ θα την πω, υπέρμαχων του ορθολογισμού. Και όχι μόνο, μπαίνουν εκεί και ενδιάμεσα και κάποιες άλλες φωνές. Εγώ πολύ το απολαμβάνω να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Αυτό είναι το θετικό. Να είμαι και εγώ μέλος αυτής της κοινότητας. Ούτως ή άλλως ο Άρης με τιμά με τη φιλία του εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια πρέπει να είναι τώρα. Και γνωρίζω από πρώτο χέρι που λένε πόσο, με πόσο μεράκι, αγάπη, αλλά και δυσκολίες έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτό που σας περιέγραψα.

είμαι στην εισαγωγή ακόμα, το καταλάβατε. Προσπαθώ να δικαιολογήσω και να αιτιολογήσω την παρουσία μου αυτή την ώρα. Σας είπα το θετικό και το αρνητικό της παρουσίας εδώ. Αυτά που είχα εγώ στο μυαλό μου, δηλαδή πριν από 3-4 ημέρες, λέω εντάξει, θα έρθει Δευτέρα, μπαίνω και εγώ σε αυτό το σχήμα, έχει τα καλά του, έχει το αρνητικό, όχι αρνητικό, ίσως να μην είναι και η σωστή λέξη, με την έννοια, σας επαναλαμβάνω, ότι το ραδιόφωνο είναι συνήθεια και αυτή την ώρα έχει συνηθίσει να ακούς Πορτοσάλτο, οπότε για λίγες ημέρες θα πρέπει και ο Άρης, όπως είπαμε, να ξεκουραστεί. Ποιο είναι αυτό που προέκυψε? Αυτά τα είχα στο μυαλό μου. Αυτό που προέκυψε είναι η κατάσταση που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες. Και να σας πω την αλήθεια μου, δεν μου επιτρέπει να μπω με τη χαρά, τον ενθουσιασμό, όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων που νιώθεις όταν είσαι στην αναμονή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, οδυνηρή κατάσταση. Πώς να το πω, εντάξει, με υπερβολή τώρα, είναι...

0: μετά θα προχωρήσουμε και στις αναλύσεις μας. Η Μέρη Τούμπα είναι κάπου πάνω από τα Μέγαρα, σε μια περιοχή όπου έχει φτάσει η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, πέρασε Αττική, Πορτογερμενό, αυτά τις περιοχές πάνω από το Πορτογερμενό που λέμε Αγία Παρασκευή, όλα αυτά, και κατηφορίζει τώρα προς τα Μέγαρα. Γεια σου Μέρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα αυτή τη στιγμή, πριν από δύο λεπτά βασικά, είμαστε στην περιοχή Καντήλη. Εμείς καθήκαμε εκεί, Αρκέπη είναι εδώ στην η περιοχή που βρισκόμαστε, στον Δήμο Μεγαρέων.
0: Η περιοχή αυτή, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν, είναι πάνω από τα Μέγαρα, έτσι είναι.
1: Είναι πάνω από τα Μέγαρα.
0: Προς το βουνό, ναι.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Μα σε αυτό το σημείο τώρα, το πρωί αντικρίσαμε απόκοσμες εικόνες. Τώρα βλέπουμε, για ένα διάστημα υπήρχε μια ύφεση, τώρα όμως βλέπουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δηλαδή, βασικά, όχι ακριβώς αναζωπηρώσεις, γιατί η φωτιά ξεπηδά σε σημείο που δεν την είχαμε την ώρα τραπεζή, που δεν βλέπαμε φλόγα πουθενά. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε φλόγα από πολλά σημεία και καπνό να αναδύεται και πάλι στην περιοχή. Έχει μπει μέσα στο πεδίο βολής. Υπάρχει ένα πεδίο βολής,
0: ναι, ναι, ναι,
1: εδώ στην περιοχή. Η φωτιά έφτασε μέχρι κάποιες αποθήκες. Είδαμε πυκνό καπνό να βγαίνει από εκεί. Πυροσβεστικά οχήματα είναι μέσα, έχουν μπει στο σημείο για να επιχειρήσουν, για να σβήσουν τη φωτιά. Είδαμε νωρίτερα και μηχανήματα έργου να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για να προκειμένου να μπουν τα πυροσβεστικά οχήματα μέσα και να σβήσουν τη φωτιά. Είναι ολόκληρες εξάρτησες, γράψω,
0: ναι,
1: που είναι ακαθάριστες.
0: Ναι, ξέρεις Μέρη, επειδή καταλαβαίνω πως είναι να είσαι εκτεθειμένος στον αέρα, αν μπορείς και όσο μπορείς να προφυλάσεις το μικρόφωνο σου, γιατί αυτό που μας περιγράφεις, ότι δηλαδή δυναμώνει ο αέρας και έχουμε έτσι αυτές τις καταστάσεις τις δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, περνάει μέσα από το κινητό. Η περιοχή που βρίσκεσαι από τα Μέγαρα, ή μάλλον η περιοχή όπου έχει φτάσει η φωτιά από τα Μέγαρα, είναι πολύ μεγάλη.
1: Η περιοχή που έχει, η περιοχή που βρισκόμαστε τώρα είναι, για να σου περιγράψω,
0: ναι,
1: είναι το μέτωπο, είναι κοντά στη Νέα Πέραμο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι
0: κατάλαβα.
1: Κοντά στη Νέα Πέραμο. Είναι δηλαδή, για να σου περιγράψω, είναι 3 χιλιόμετρα περίπου από την θάλασσα, ναι, στη Νέα Πέραμο. Ναι. Είναι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: σε εκείνη την περιοχή.
0: Και ο αέρας την κατεβάζει προς τα κάτω.
1: Ο αέρας την κατεβάζει προς τα κάτω, μάλιστα, την κατεβάζει προς τη Νέα Πέραμο. Βέβαια τώρα βλέπουμε, εδώ και λίγη ώρα υπάρχουν και ελικόπτερα στο σημείο. Έχουμε δει μια ρήψη νερού, ναι, πάνω από το πεδίο βολής, αλλά ήταν τόσο αποπνιστική η ατμόσφαιρα, ήταν τόσο μαύρος ο καπνός που δεν βλέπαμε,
0: ναι,
1: σε ελάχιστα μέτρα κοντά μας, δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Οπότε δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε αν έχουν κάνει ρήψεις και σε άλλα σημεία. Πολύ πιθανό να έχουν κάνει ρήψεις και σε άλλα σημεία, γιατί δεν υπάρχει αυτή η μαυρίλα τόσο έντονη πλέον στην ατμόσφαιρα. Αλλά παρόλα αυτά εμείς είδαμε μία ρήψη από ένα ελικόπτερο πριν από λίγη ώρα. Θα τα βάλουν τεράστιες προσπάθειες εδώ οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, ναι, είναι όλοι επιποδός, όλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο
0: είναι,
1: μπορούν.
0: Και είναι μια περιοχή από ό,τι γνωρίζουμε πολλά πτηνοτροφία, δηλαδή άνθρωποι που περιουσίες τους εκεί, βγάζουν το ψωμί τους, οπότε γίνεται και μια μάχη να σωθούν όλα αυτά, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, και είναι άνθρωποι που ήθελαν να μείνουν. Κάποιοι δηλαδή όταν την ώρα που φτάσαμε εμείς εδώ το πρωί, ήταν ακόμη άνθρωποι στα σπίτια τους, παρόλο που η αστυνομία τους έβγαζε, χτυπούσε,
0: ναι,
1: πόρτα-πόρτα,
0: ναι,
1: πήγαινε πόρτα-πόρτα, ναι, αλλά ήθελαν να δουν τι θα συμβεί. Κάποια σπίτια μας ανέφεραν εθελοντές ότι παραδόθηκαν φλόγες στην αρχή,
0: ναι,
1: του οικισμού. Δύο σπίτια τουλάχιστον μας είπαν. Τώρα εμάς δεν μας επιτρέπεται να μεταφερθούμε προς εκείνο το σημείο, προς το παρόν, να δούμε τι έχει συμβεί. Αλλά έχουμε αυτή την πληροφορία πως κάποια σπίτια,
0: ναι,
1: από εκεί που βρισκόμασταν, είχαμε και εμείς αυτή την αίσθηση. Γιατί βρισκόμασταν σε εκείνο το σημείο, μεταφερθήκαμε, έχει χρειαστεί να μεταφερθούμε πολλές φορές, να αλλάξουμε πολλές φορές σημείο, καθώς γινόταν επικίνδυνο. Αλλά βλέπαμε πως ήταν η φωτιά συνεχώς στα σημεία που περνούσαμε εμείς. Ερχόταν, ναι, από πίσω, κινόταν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Ωραία Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.

εύχομαι να είσαι καλά. Η Μέρη Τούμπα. Τη Μέρη Τούμπα ακούσατε. Όσοι παρακολουθείτε και τηλεόραση Sky, τη βλέπετε κιόλας μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους που τις τελευταίες ημέρες προσπαθούν σε μια συνεχή ροή ενημέρωσης να μας σας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και εικόνα από το πεδίο της μάχης. Ένα πεδίο που ξέφυγε. Είναι σίγουρο πως πλέον ζούμε καταστάσεις που δύσκολα αντιμετωπίζονται με εργαλεία τα οποία διαθέτουμε. Προσέξτε, όχι μόνο εμείς, ολόκληρος ο κόσμος. Δηλαδή, αν δείτε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μισός Καναδάς κάηκε. Δηλαδή, ο Τραμπ ήθελε να βάλει δασμούς επειδή είχε καλύψει ο καπνός από τον Καναδά ένα μεγάλο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτείων. Τι έχει γίνει σε Γαλλία, τι έχει γίνει σε Ισπανία, σε Ιταλία. Είναι ένα φαινόμενο πια που δεν ξέρω εάν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί. Σίγουρα όχι με τα εργαλεία και την τεχνολογία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτές οι μέγα πυρκαγιές που δεν ανακόπτονται. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Δεν ξέρω τι μπορεί να ανακαλύψει ο άνθρωπος την επόμενη μέρα για να μπορεί να σταματά τέτοιων διαστάσεων πυρκαγιές. Δεν το λέω αυτό, προσέξτε. Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο μονοπάτι. Αυτό μας βάζει σε ένα άλλο μονοπάτι, γιατί θα πει κάποιος, ναι, αλλά με αυτά που λες δικαιολογείς το ότι ξεκίνησε μια φωτιά από τη Βιωτία και έχει φτάσει στα Μέγαρα. Και ότι δικαιολογείς, ας πούμε, τους επικεφαλείς ή την κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Προσέξτε. Εγώ, από τη φύση μου, όταν υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν μπαίνω στην ιστορία του αναθέματος. Δηλαδή, και αυτό το είδα, με ικανοποίησε πρέπει να σας πω, το είδα και στις επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων. Το τονίζω, στις επίσημες ανακοινώσεις, όχι σε κάποιες φωνές αντιπολιτευτικές που θα σας πω μετά τι με ενόχλησε, αλλά στις επίσημες ανακοινώσεις είδα μία ψυχραιμία, γενική εικόνα. Υπήρχαν κάποιες παραφωνίες, αλλά η γενική εικόνα πως υπήρχε μία ψυχραιμία, ανακοινώσεις με τα κόμματα να εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους για τις απώλειες που είχαμε, χάσαμε ανθρώπους πάνω σε αυτή τη μάχη, και με το μυαλό ότι ναι, εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας, να δούμε την επόμενη μέρα τι δεν πήγε καλά ή τι πήγε καλά. Μία απόσταση. Υπήρχαν και φωνές αντιπολιτευτικές και μέσα από το διαδίκτυο. Ξέρετε, το διαδίκτυο είναι σαν όπως η φωτιά όπου βρει πράσινο φουντώνει, έτσι και τα κοινωνικά δίκτυα όπου βρουν τοξικότητα τη φουντώνουν και αυτοί. Υπήρχαν λοιπόν φωνές στα όρια της χυδαιότητας που επιχείρησαν μέχρι και να εκμεταλλευτούν, είναι το σωστό ρήμα χρησιμοποιώ, μέχρι και να εκμεταλλευτούν κάποιες φωνές αυτή την κατάσταση προκειμένου να επενδύσουν σε αυτή την τοξικότητα. Εγώ λοιπόν σε αυτή την ιστορία, τώρα, σήμερα, αύριο είναι μια άλλη μέρα, αλλά σήμερα, την ώρα που ο πυροσβέστης είναι τρεις μέρες άυπνος και προσπαθεί να ζήσει φωτιά, εγώ να βγω και να καβαλήσω αυτό το κύμα, συγχωρέστε με, δεν πρόκειται να το κάνω. Να προσεγγίσουμε τα γεγονότα, να δούμε τι μπορεί να πήγε, τι δεν μπορεί να πήγε μέχρι τώρα. Να εξετάσουμε μια κατάσταση που λέει ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες πρέπει να, μήπως να κοιτάξουμε και με έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης, μαζί σας αυτό να το κάνουμε. Αλλά τα διαχωρίζω, είναι δύο πολύ ξεχωριστές περιπτώσεις. Σε λίγο ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε για αυτές ακριβώς τις καταστάσεις. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λένε οι μέγα πυρκαγιές, εάν είναι το, πώς να το πω, ένα συνδυασμός πραγμάτων, ένα κοκτέιλ που είναι το πυκνό δάσος, που είναι ο αέρας, που είναι η ξηρασία, που δεν ξέρω τι άλλο, οι κλιματικές αυτοκρίσεις και οποιοδήποτε άλλος παράγοντας που διαμορφώνει μια κατάσταση η οποία δεν είναι αντιμετωπίσιμη ή είναι αντιμετωπίσιμη. Αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα δούμε και θα μιλήσουν, θα δώσουμε το λόγο σε πολύ λίγο και στους ειδικούς. Άλλο αυτό και άλλο σκοπίμως να επενδύεις πάνω σε μια τέτοια κατάσταση για όφελος. Αυτό είναι πολύ ανήθικο κατά την άποψή μου σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, όταν ο άλλος κινδυνεύει όχι μόνο η περιουσία του, ακόμα και η ζωή. Το βρίσκω πολύ, πολύ ανήθικο. Έχω ξεχάσει κάτι.

Γιώργο Αργυρόπουλε, πόσο ωραίο το περιγράφεις αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι δεν μου λες κάτι ανακριβές. Δεν μπήκες εδώ πρωί-πρωί να στείλεις μήνυμα για να μου πεις ψέματα. Λες στη Νέα Υόρκη, μία φορά το χρόνο κάνουν παρέλαση πυροσβέστες μαζί με νοσηλευτές, μαζί με αστυνομικούς και υπαλλήλους στην καθαριότητα. Και ο κόσμος βγαίνει σε αυτή την παρέλαση και τους επεφημεί, τους χειροκροτεί. Ίσως κάτι παρόμοιο πρέπει να κάνουμε και εδώ. Έτη φωτός μακριά, Γιώργο, από αυτό. Σας έλεγα τι έχω ξεχάσει, ε? Η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο Γιώργος Βραχνός με βοηθάει σε αυτό. Όχι, όχι, πήγε λάθος στο μυαλό σας. Όχι, όχι, όχι, το μαζεύω λιγάκι, άσε την ατμόσφαιρα, Γιώργο μου, τώρα δεν είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, αυτό έχω ξεχάσει να σας πω, τους συντελεστές του σημερινού πρωινού. Ο Γιώργος Βραχνός λοιπόν έχει τα πλήκτρα εκεί, τα μαγικά. Τώρα που πάμε, μεγάλοι άνθρωποι, θυμήθηκα και το άλλο. Και προς συναδέλφους τώρα αυτό θα το πω. Με αφορμή τη φωτιά που είχαμε στην Κρήτη και την αναφορά για καμένους φοίνικες. Το άκουσες, Γιώργο, που κάηκαν φοίνικες? Ναι. Λοιπόν, και άκουγα πολλές αναφορές, ακόμα και από συναδέλφους, ότι εντάξει, το παρήγορο είναι ότι ο φοίνικας αναγεννάται από τις στάχτες του. Παιδιά, το έχουμε μπερδέψει λιγάκι. Και απευθύνομαι στους όχι πεντάριδες, εξιντάριδες τουλάχιστον. Στους εξιντάριδες τουλάχιστον, εκεί απευθύνομαι. Προσέξτε, θυμάστε τη Λούφα και Παραλλαγή, έτσι, την έχουμε δει όλοι, φαντάζομαι. Καταπληκτικό έργο με Κιμούλη, Καλογερόπουλο, Βαλαβανίδη, όλα αυτά, τις ιστορίες. Θυμάστε τη σκηνή που είναι ο Κιμούλης και πρέπει να πέσει το σήμα και λέει «Το πουλί το βασιλιά, ρε παιδιά! Το πουλί το βασιλιά!» Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πουλί. Λέω εξιντάριδες γιατί το πουλί μας γυρνάει σε μαύρα χρόνια, παρότι δεν είναι αυτή η φιλοσοφία του, ούτε η απαρχή του, αλλά το χρησιμοποίησαν κάποιοι σε σκοτεινούς καιρούς. Αυτό το πουλί αναγεννάται από τις στάχτες του φίλη μου και όχι το άλλο, ο άλλος φοίνικας. Ο Γιώργος Βραχνός λοιπόν ρυθμίζει τον ήχο. Τελειώνει το τραγούδι? Τελειώνει. Τελειώνει. Ας το να τελειώσει. Ο Πέτρος Μποραίτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Ήδη πολύ έρχεται, αρχίσει να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Sky Radio, την ιστοσελίδα μας. Μπαίνετε στο Sky, στην ιστοσελίδα του Sky, στο κομμάτι του ραδιοφώνου, έτσι, Sky Radio. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα ταμπελάκι, πες την άποψή σου. Και ήδη ο Δημήτρης καταθέτει την άποψή του για αυτό το θέμα των πυρκαγιών που είχαμε. Έγκαιρος σχεδιασμός, σχεδιασμός και σχεδιασμός. Είναι το σχόλιο του Δημήτρη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει αυτές τις όμορφες μουσικές που ακούμε. Σπύρος Μάλης είναι στο μικρόφωνο. Δεν το ξέχασα, αλλά τις φίρμες συνήθως τις λέμε τελευταίες και το μεγάλο όνομα στα πρωινά είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης. Το γιατί είναι μεγάλο όνομα θα το καταλάβετε όταν πάρει την άδειά του. Καταλαβαίνετε πως αλλάζει η μορφή του των πρωινών εδώ στο Sky. Γεια σου, Βασιλική μου. Καλημέρα στους εργαζόμενους του Αυγούστου. Σε μια εποχή με απίστευτο αριθμό τουριστών και σε μια Αθήνα που δεν αδειάζει ποτέ, τα μέσα δουλεύουν με μειωμένα, λέει η δρομολόγια, λόγω μειωμένου αριθμού επιβατών. Μάλλον αυτός που σχεδιάζει τα δρομολόγια δεν ζει στην Αθήνα. Η σαρδελοποίηση σε όλο το μεγάλο σαρδελοποίηση. Και σαρδελοποίηση και με τη ζέστη χωρίς κλιματιστικά, πολύ σειρμή, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Just like me, hey, hey, his limbs were so
Βασιλική μου, εύχομαι πραστικά. Δεν σου μπήκε καλά ο μήνας. Εύχομαι το υπόλοιπο να είναι μια χαρά για σένα, να συνέλθεις γρήγορα.

0: Στις παρελάσεις, μου λέει η Ελένα, πρώτοι παρελάβουν νοσηλευτές, πυροσβέστες και δημοτικοί υπάλληλοι. Στις εθνικές παρελάσεις, Λένα μου. Ναι, όχι, η αναφορά του φίλου μας για τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι ότι αναφέρεται σε κάτι ξεχωριστό, όχι στο πλαίσιο μιας εθνικής παρέλασης. Εγώ μπορεί να το εξέλαβα λάθος. Αναφέρεται σε μια ημέρα όπου αποδίδουμε τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν το μέγιστο κοινωνικό έργο. Έτσι εγώ το εξέλαβα, μπορεί και λάθος. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Είναι εδώ στο Ντίο Μεράνια Πασχάλεκο και επιστρέφουμε.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα...
2: Κόσμος 96,5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο festival destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους. Οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην πόλη Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Και έχει ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός που μόλις ακούσαμε για την προστασία των ζώων σε πάρα πολλές περιοχές όπου μένονται πυρκαγιές, και είναι μία από τις πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης που πρέπει να αναγνωρίσουμε, γιατί υπήρχε μια χαώδης κατάσταση στη διαχείριση των ζώων που γλίτωναν από τις φωτιές, το που θα πάνε, ποιοι θα τα φροντίσουν κτλ. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένας τέτοιος μηχανισμός και βρίσκω αφορμή αυτό για να αναφέρω, επειδή μιλάμε για περιουσίες, προφανώς για περιουσίες, για τον πόνο των ανθρώπων, των φίλων, των συγγενών που έχασαν τους δικούς τους. Είχαμε τρεις πυροσβέστες την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου με άλλους δύο νεκρούς, και να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτηριά μου και την οδύνη μου μπροστά στην απώλεια ανθρώπων που μάχονται για να προστατεύσουν για το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν όμως και άλλες απώλειες, οι οποίες συνήθως παραβλέπονται, επειδή ξέρετε, ρίχνουμε το βάρος στο να σωθεί το σπίτι και σωστά το ρίχνουμε, δεν έχω αντίρρηση πάνω σε αυτό, αλλά παραβλέπουμε ότι μέσα στο δάσος, το δάσος είναι ζωή, το δάσος είναι ζωή, αλλά και μέσα στο δάσος υπάρχουν ζωές οι οποίες χάνονται, ζώα τα οποία εγκλωβίζονται από τις φλόγες ή τα βλέπετε να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο καμένα, έχοντας υποστεί ας πούμε εγκάβματα από όλη αυτή την ιστορία, να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο. Είναι μια ζωή που χάνεται μέσα στο δάσος, και γι' αυτό όσο μπορούμε και εμείς μπορούμε νομίζω να κάνουμε αρκετά και σε αυτό το μέτωπο, δηλαδή στην περίθαλψη ζώων τα οποία έχουν γλιτώσει από τις φλόγες. Αυτά ήθελα να πω.

0: Έλεγα λοιπόν ότι πόσο σωστή και προς την θετική κατεύθυνση ήταν η πρωτοβουλία της πολιτείας να οργανώσει αυτό το σύστημα για την περίθαλψη των ζώων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προσπαθεί τώρα αυτός ο μηχανισμός να φροντίσει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί καταστροφές. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλετε, πριν περάσουμε στα της αρμοδιότητάς σας, δηλαδή να δώσουμε και μια εικόνα στον κόσμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, έχετε μια εικόνα γενική από το μέτωπο, από τις φωτιές?
1: Καταρχήν κύριε Μάλλη, επιτρέψτε μου πρώτα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους, του κυβερνήτη του ελικοπτέρου και του συγκυβερνήτη του, και φυσικά και τα συλληπιτήριά μου και στις άλλες τρεις οικογένειες των πυροσβεστών, όπου είχαμε την περασμένη εβδομάδα τις απώλειες της ζωής τους, όπου πέσανε ηρωικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παθηκόντων τους. Και φυσικά να εκφράσω και την συμπαράστασή μου απέναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι είδαν να χάνεται η περιουσία τους μέσα από αυτές τις πολικές πυρκαγιές, τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και πέρα, συνεχίζεται η μάχη, αυτή η άνηση μάχη της πυροσβεστικής στα μέτωπα τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, με την ελπίδα ότι καλυτερεύοντας οι καιρικές συνθήκες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά αυτή την πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά.
0: Οι πληροφορίες που έχετε είναι ότι βελτιώνονται αυτές οι συνθήκες ούτως ώστε να είναι και πιο αποτελεσματικά τα μέσα?
1: Βελτιώνονται, αλλά ναι, να ξέρετε ότι έτσι θα πάει και αυτή η εβδομάδα. Από Τετάρτη πάλι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους.
0: Α, από Τετάρτη πάλι ισχύουν.
1: Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες τις οποίες λένε οι μετεωρολόγοι. Μετεωρολόγοι οι οποίοι είναι οι στενοί συνεργάτες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το επιστημονικό προσωπικό της χώρας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και είναι συνεργάτες μας γύρω από τη λήψη αποφάσεων τόσο στο κομμάτι της πρόληψης όσο και στην αντιμετώπιση των φαινομένων όταν υπάρχουν.
0: Αναφέρατε για ανθρώπους οι οποίοι έχασαν την περιουσία τους, οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση αυτής της κατάστασης. Υπάρχει πρόνοια από την πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Από σήμερα κύριε Μάλλη, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα περιοδεύσουν σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αυτοψίες και η καταγραφή όλων αυτών των ζημιών και να προχωρήσουμε μετά στη διαδικασία των αποζημιώσεων για την αποκατάστασή τους. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι καθοδόν προς το Δήμο Δωρίδας, όπου εκεί είχαμε αρκετές καταστροφές. Ήταν προγραμματισμένη μια σύσκεψη η οποία δεν θα γίνει σήμερα και θα γίνει αύριο στο Πόρτο Γερμανό λόγω του πύρινου μετώπου, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα, ούτως ώστε και μαζί με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους Δήμους, να κάτσουμε και να συντονιστούμε, να τρέξουμε τις διαδικασίες για να μπορέσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να πάρουν κάποια χρήματα οι πολίτες και να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης.
0: Ναι. Αυτά από το δικό σας Υπουργείο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πρόνοιες και από τα αντίστοιχα.
1: Απόγευμα, 5 η ώρα το απόγευμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να πάρουμε κάποιες συνολικές αποφάσεις, ναι, τόσο για τους πολίτες και για τα κτίρια τους, όσο και για τις επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: όπου μέσα στις επιχειρήσεις θα είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και διάφορα άλλα μέτρα, η ενίσχυση των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των υποδομών τους οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, και φυσικά αποφάσεις και για τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσαφάδο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Στο κομμάτι, πώς να το πω, των πρώτων βοηθειών, στο κομμάτι μιας στήριξης, μιας πρώτης στήριξης ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν ζημιές, καταστροφές, η περιουσία τους, η δουλειά τους, το σπίτι τους, να υπάρξει μια μέρημνα της πολιτείας. Ακούσατε ότι το απόγευμα θα γίνει και μια σύσκεψη προκειμένου να ληφθούν και κάποια επιπλέον μέτρα. Συνήθως υπάρχει μια πρόβλεψη για ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν καταστροφές, υπάρχει μια πρόβλεψη αναστολής, αναβολής, πώς να το πω, των υποχρεώσεών τους, είτε είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι οι φόροι που πρέπει να πληρώσουν, γιατί ήδη έχουμε μπει σε περίοδο που κάθε μήνα έρχεται το μπιλιέτο, οπότε να δούμε τι θα ανακοινωθούν, ποια μέτρα θα ανακοινωθούν και σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, εξαιτίας ακριβώς αυτών των καταστάσεων, της κατάστασης που βιώνουν οι συμπολίτες μας σε Βιωτία και Αττική, συνάνθρωποι μας σε Βιωτία και Αττική, το όλοι μαζί μπορούμε, μας καλεί όλους να προσφέρουμε. Προσέξτε, γιατί μερικές φορές από την καλοσύνη μας, δηλαδή από την βούλησή μας να προσφέρουμε, κάποιες φορές δίνουμε και πράγματα που δεν αντιστοιχούν στις πρώτες ανάγκες των ανθρώπων. Οπότε θέλουμε αυτή τη στιγμή νερό, νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους. Κάτσε εδώ, Μεράνια, γιατί μου έφερες και το σημείο συνάντησης.
2: Το δεύτερο σημείο συνάντησης είναι πέρα από το Δημαρχείο, είναι και η πλατεία Κοτζιά.
0: Α, μαζί με το Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοτζιά. Οπότε θα το συμπληρώσω αυτό. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, νερά, ισοτονικά ποτά, χυμή, μπισκότα, φρυγανιές για πυρόπληκτους και πυροσβέστες. Χρειαζόμαστε την προσφορά σας και σε κλουβιά για κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης είναι το παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας και τώρα η Μεράνια Πασχαλίδου μου είπε ότι είναι και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Από τώρα, δηλαδή σε περίπου 2 ώρες μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τα συγκεντρώνουμε, θα το ξαναπώ βεβαίως και θα το λέμε και στις υπόλοιπες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων. Να καλημερώσω τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, μην τον καθυστερώ άλλο, τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Ζούμε μια κατάσταση η οποία, ή μάλλον ας το ξεκινήσουμε από εκεί, είναι. Βλέπω τον όρο μέγα πυρκαγιά, μέγα φωτιά, μέγα fires. Είναι αυτό βιώνουμε στη χώρα τα τελευταία 24 ώρα.
3: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο πραγματικά ηρώων που με μεγάλη αυτοθυσία προσπάθησαν να σώσουν αυτή την πυρκαγιά, γιατί μην γελιόμαστε. Αυτό ήταν από υπερβάλλοντα ζήλο, δηλαδή μπορεί να έχουν γίνει λάθη, θα το δούμε αυτό στην πορεία, αλλά ο υπερβάλλον ζήλος είναι αυτός που τους στήχησε τη ζωή τους. Για να ξαναγυρίσω σε αυτό το κομμάτι, στην ερώτησή σας για την μεγαπυρκαγιά, αν το συγκρίνει κανείς με το τι έγινε στη Γαλλία και στην Ισπανία, είναι φυσικά μικρότερη, αλλά βέβαια η Ελλάδα είναι η έκτασή μας. Είναι πολύ μικρότερη, οπότε αναλογικά για μας αυτό είναι μια μέγα πυρκαγιά. Δεν έχει τόση σημασία, δηλαδή ο όρος, τεχνικά ο όρος μέγα πυρκαγιά συνήθως χρησιμοποιείται για πυρκαγιές που φτάνουν τα 100.000 εκτάρια, δηλαδή 400.000 στρέμματα. Αλλά οτιδήποτε πάνω από 100.000, de facto 100.000 στρέμματα, και τώρα έχουμε φτάσει ήδη τις 120.000, αυτό θεωρείται μια μέγα πυρκαγιά.
0: Είναι μόνο η έκταση ή και τα επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η ένταση, το θερμικό φορτίο ή άλλα χαρακτηριστικά που δημιουργούν μια τέτοια συνθήκη που καλούνται να αντιμετωπίσουν, όπως σωστά είπατε, άνθρωποι που με ηρωισμό έπεσαν.
3: Βλέπετε, είναι πολύ καλή ερώτηση σας. Βλέπετε ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε σαν επιστημονική κοινότητα τον ορισμό της μεγαπυρκαγιάς, γιατί δεν είναι μονάχα η έκταση, ακριβώς όπως το είπατε. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, αυτή η πίστη της πυρκαγιάς, σαν έβλεπε κανείς ιστορικά και έλεγε, όταν γίνεται μια κατάταξη, μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά είναι μεγαπυρκαγιά. Βλέπουμε όμως τώρα όλες τις άλλες συνθήκες που μπαίνουν και ουσιαστικά επηρεάζουν πάρα πολύ την πυρκαγιά. Το ένα είναι προφανώς όχι μονάχα η έκτασή της, αλλά και η διάρκειά της. Και τα άλλα τα κομμάτια, Φερρυππίν, η θερμοκρασία του εδάφους, η άνεμη, είναι παράμετροι οι οποίοι συνονούν ώστε να έχουμε αυτό την πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Δηλαδή όλο το κομμάτι για τις μέγα πυρκαγιές πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί ουσιαστικά γράφουμε το βιβλίο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι και όχι μόνο στην Ελλάδα, σαν ανθρωπότητα. Βλέπουμε αυτές τις πυρκαγιές οι οποίες κανένας δεν τις περίμενε. Αλλά δεν είναι αυτό. Το κομμάτι είναι και πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Τι θα μπορούμε να κάνουμε, τι είναι, δηλαδή τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ίσως διαφορετικά.
0: Σωστά.
3: Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε.
0: Σωστά, γιατί αν μπαίνουμε σε μια τέτοια περίοδο, ακριβώς με τα χαρακτηριστικά τα οποία είπατε, μετά μοιραία, όχι μοιραία, αυτομάτως πρέπει να δούμε ότι μπαίνοντας σε μια τέτοια περίοδο, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση.
3: Αυτό το μέσα, εν μέσω, θέλω να σας πω δύο σκέψεις. Το ένα κομμάτι είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και αυτή είναι η διαχείριση του δάσους και του βουνού του Ημιτού, το οποίο είναι είναι η τοπική δήμη που κάνουν την διαχείριση σε συνεργασία με το κράτος και έχουμε μέχρι στιγμής, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι, έχουμε αποφύγει τις πυρκαγιές, γιατί το Ημιτός είναι ένα περιαστικό δάσος που και αυτό δυσφρίζει μέσα στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει και αυτό δείχνει ότι μπορούμε, υπάρχουν καλές πρακτικές, γιατί μην νομίζετε αυτό δεν είναι τυχαίο, δηλαδή ο Ημιτός, η παρακολούθηση του Ημιτού είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ καλή πρακτική. Το άλλο το κομμάτι που θέλω να βάλω στο δημόσιο διάλογο είναι ότι κάτι το οποίο έχω δει σε σύγκριση με τις πυρκαγιές που ξέρω στην Καλιφόρνια, ειδικά σου την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες του 2005, την πυρκαγιά του 2018 στην πόλη Παραντάις, στην Βόρεια Καλιφόρνια, την πυρκαγιά στο Μάουι το 2023, που ήταν πολύ μεγάλες πυρκαγιές που στοιχήσανε τις ανθρώπινες ζωές, είναι το λεγόμενο στα αγγλικά After Incident Report. Δηλαδή, τι η ανάλυση την οποία κάνει η αντίστοιχη περιοριστική υπηρεσία και το καλώντας διάφορους ειδικούς, να δούμε τι έγινε ακριβώς. Να γίνει μία αποτύπωση και μετά να παίξει κανείς διάφορα σενάρια. Να παίξει με λάθος λέξη, να εξετάσει διάφορα σενάρια. Δηλαδή, τα οποία γίνονται με υπολογιστικά. Αν υπήρχαν περισσότερα ενέργεια μέσα. Αν υπήρχε μία αντιπυρική ζώνη. Αν υπήρχαν τα νομερικά σπίτια δεν είχαν πιάσει φωτιά τόσο γρήγορα γιατί είχαν καθαριστεί καλύτερα. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν του είδους η ανάλυση επιτρέπει να κάνει κανείς πολύ πιο στοχευμένες επενδύσεις σε αυτά τα πράγματα που χρειάζονται.
0: Σε επίπεδο πρόληψης, έτσι, ναι.
3: Ακριβώς έτσι. Ναι. Δηλαδή, τι ήταν το πιο σημαντικό. Ότι δεν υπήρχαν επιπυρικές ζώνες. Αυτές πόσο σημαντικές είναι. Ποσοτικά. Όλοι καταλαβαίνουμε, ναι, είναι πολύ καλό να υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνει κανείς να γίνει μεσηριαστή μια αντιπυρική ζώνη, κανένας δεν τη θέλει. Κανένας. Και πρώτα απ' όλα οι κάτοικοι. Οι δήμοι, ακόμα και αν την θέλουν, υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις. Όλοι ξέρουμε τις αγγυλώσεις του κράτους. Αλλά αυτό το κομμάτι πρέπει να το γνωρίζουμε ποσοτικά. Δηλαδή, τι διαφορά θα έχει την αντιπυρική ζώνη. Τι διαφορά θα ήταν αν τα σπίτια ήταν πιο ανθεκτικά, δηλαδή είχαν καθαριστεί, δεν κεγόντουσαν τόσο γρήγορα. Υπάρχει τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε σπίτια τα οποία σε μια τεράστια πυρκαγιά δεν καίγονται. Και κυριολεκτικά και κυριολεκτός από το σημείο. Υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Δεν είναι θέμα. Όπως μπορούμε να κάνουμε κτίρια αντισεισμικά, μπορούμε να
4: κάνουμε. Κόσμος 96,5.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26 710 26 695.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Πας εκεί μια πυρκαγιά με αυτούς τους ανέμους, τι μπορούμε να κάνουμε, που μπορούμε να την κόψουμε, δηλαδή να υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο. Αναμφισβήτητα έχουν γίνει βήματα, δηλαδή δεν θέλω να τα, ξέρετε, να τα μηδενίζουμε και όλα. Βλέπουμε να πετάνε ντρόν, βλέπουμε να πετάνε συνέχεια ελικόπτερα όπου κάνουν την πρώτη ρήψη με την πρώτη εστία, υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης. Αλλά έρχομαι πάνω σε αυτό που είπατε, τις αντιπυρικές ζώνες. Θα σας περιγράψω κάτι χωρίς να παίρνω θέση. Πάνω, το έβλεπα στο ρεπορτάζ, να πλησιάζει η φωτιά οικισμούς και εκείνη την ώρα να έχουν βγει μπουλντόζες και να επιχειρούν να ανοίξουν ζώνες. Και έβλεπα ένα δάσος πυκνό, πυκνό, χωρίς, και άκουγα τους ρεπόρτερ να λένε, προσπαθούν οι πυροσβέστες να βρουν κάποιο οικόπεδο, κάποιον ανοιχτό χώρο, ούτως ώστε να στήσουν μια γραμμή άμυνας. Εκείνη την ώρα όλα αυτά, εκείνη την ώρα που έτρεχε η φωτιά.
3: Κοίταξε, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πραγματικά, όπως είπατε, έχουν γίνει άλματα στις δυνατότητες που έχει η πυροσβεστική. Ένα από αυτά, θέλω να σας το περιγράψω, είναι ότι τώρα υπάρχει άμεση πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες, τις οποίες τις παίρνει η πυροσβεστική κάθε 4 με 5 ώρες. Η Ελλάδα έχει, έχουμε θερμικούς δορυφόρους, οι οποίοι είναι στο σμήνος δορυφόρων της Aurora Tech, μια εταιρεία που έχει περίπου 12 θερμικούς δορυφόρους, και παίρνει η πυροσβεστική εικόνες κάθε 4 με 5 ώρες, και όχι μόνο εικόνες, έχει και πρόσβαση σε μοντέλο της Aurora Tech, που τους δίνει εκτιμήσεις για το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί μια πυρκαγιά και σε ποιο μέτωπο είναι οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, που σημαίνει ότι είναι εκεί πέρα που πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά τα εργαλεία δεν υπήρχαν πριν. Πραγματικά, λοιπόν, όσον αφορά την τεχνολογία, είτε είναι δορυφορικές εικόνες, είτε είναι ένα αέρια μέσα, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό το άλλο το κομμάτι, και αυτό θέλω να ξαναγυρίσω, το είπατε πάρα πολύ καλά. Αυτές οι ασκήσεις επί χάρτου που γίνονται με υπολογιστή, δηλαδή ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να τρέξει χιλιάδες σενάρια και να μας πει ποια είναι η πιο.
0: Σε κάθε περίπτωση, ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση.
3: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι απαραίτητο. Όπως είναι. Και είναι το επόμενο κομμάτι το οποίο ακολουθεί όταν κανείς καταλάβει και κάνει την ανάλυση μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά, για να δει ποια ήταν τα σημεία τα οποία δυσκόλευσαν περισσότερο από όλα το έργο των πυροσβεστών.
0: Δίνεται μεγάλη έμφαση, όσο σας ακούω, στο κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή το 90-99% των αναφορών σας αφορά την πρόληψη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όταν βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο, είναι πολύ δύσκολα να ανακοπεί. Δηλαδή, πάλι επικαλούμε τα ρεπορτάζ συναδέλφων από το σημείο που έλεγαν ότι την ώρα που κινούνταν το μέτωπο, η πυροσβεστική δεν μπορεί να μπει μπροστά του. Δεν υπάρχει πρακτικά, είναι αδύνατο να ανακοπεί.
3: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Όταν έχετε φλόγες οι οποίες είναι 10-15 μέτρα, δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και από εκεί και πέρα, όταν έχει κινηθεί μια περιοχή, ουσιαστικά καίγεται.
0: Ναι.
3: Το μεγάλο κομμάτι και το μεγάλο ζητούμενο που έχουμε αποκτήσει σε κοινωνία, το έχουμε κερδίσει, είναι το 112, που τουλάχιστον γίνονται έγκαιρες εκενώσεις και δεν θρυνούμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά βλέπετε ότι φτάσαμε στο σημείο που, όσον αφορά, βλέπουμε τα όρια ουσιαστικά της τεχνολογίας. Κάποτε δεν είχαμε ελικόπτερα. Τώρα έχουμε ελικόπτερα τα οποία συγκρούνται μεταξύ τους, γιατί προσπαθούν να φτάσουν στο ίδιο σημείο. Μπορεί να είναι κακός συντονισμός, αυτό θα το δούμε. Αλλά αυτό τουλάχιστον. Δεν είναι. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα, όσον αφορά τα εναέρια μέσα, στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται ότι δεν ήταν η έλλειψή τους. Μπορεί να ήταν ο ελλειπής συντονισμός τους. Αλλά μας δείχνει αυτό τα όρια, πόσο μπορούμε να κάνουμε πληρώνοντας χρήματα και έχοντας, ας πούμε, όσον αφορά την πυρόσβεση. Και αυτή είναι η στιγμή να πάρουμε μια μεγάλη αναπληρωή και να πούμε, ωραία, ποιο είναι το, έχουμε ίσως από τους, δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αν δεν είναι, έχουμε τουλάχιστον το καλοκαίρι από τους πιο μεγάλους στόλους αερίων μέσων στην Ευρώπη. Είναι αυτό αρκετό? Εκ των πραγμάτων δεν είναι αρκετό. Άρα γι' αυτό επιμένω πάλι στην πρόληψη, γιατί βλέπουμε τα σημεία και όπως σας λένε και όπως τα βλέπουμε όλοι στις οθόνες μας, που δεν μπορεί κανείς αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές με τις τεράστιες φλόγες, γιατί για να ξαναρχίσουμε την κουβέντα μας όπως την ξεκινήσατε με τις μεγαλοπυρκαγιές, δεν γίνεται έρποντας μια πυρκαγιά πηγαίνοντας πολύ πολύ σιγά. Γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές τις τεράστιες φλόγες, υπάρχει η μεγάλη θερμοκρασία του εδάφους, το οποίο πυροδοτεί αυτές τις φλόγες, υπάρχει η ξηρασία. Όλα αυτά μαζί κάνουν το θέμα της μεγαλοπυρκαγιάς, που το είδαμε αυτό και στη Γαλλία. Δεν έχουμε τι. Το είδαμε και στη Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Σε πολλές
3: χώρες. Πόσες δύσκολες και πόσες μέρες κράτησε η πυρόσβεση. Και δηλαδή σε περιοχές που στη Γαλλία και στην Ισπανία είχαν φήμη για την ετοιμότητα της πυροσβεστικής, και ουσιαστικά στη Γαλλία γράψανε σε ένα βαθμό το βιβλίο της πυρόσβεσης. Της δασικής πυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και βλέπετε ότι δεν θα καταφέρουν. Γι' αυτό το λόγο επανέρχομαι και λέω πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
3: Μακάρι να μην έχουμε άλλα σήμερα.
0: Μακάρι. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Συνολάκης ήταν καθηγητής φυσικών καταστροφών, από τους πλέον νομίζω ειδικούς πάνω σε αυτό το θέμα, και με μια βαρύτητα ιδιαίτερη η άποψή του. Πρόληψη, γιατί όταν πια εκδηλώνεται το φαινόμενο με τέτοια ένταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί όσα είναι αέρια και να έχεις, που συνήθως, ξέρετε, όταν υπάρχει σε εξέλιξη ένα τέτοιο φαινόμενο, ακριβώς είναι σε εξέλιξη επειδή οι συνθήκες το ευνοούν. Και μία από τις βασικότερες συνθήκες είναι η ισχυρή άνεμη. Και αυτό είναι αντίπαλος των εναέριων μέσων. Συνεπώς, όλα συντείνουν στο ότι αν δεν γίνει δουλίτσα από πριν, πολύ δύσκολα φρενάρει ένα τέτοιο πράγμα. Πολλά τα μηνύματά σας, αλλά θα τα πούμε μετά τις 9. Μετά τις 9, γιατί σε λίγο θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιάννερη και σε λίγο μαζί.
7: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο.
13: Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
15: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού. Επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
16: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
17: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
16: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
19: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
18: Electroteam Marketos.
19: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
19: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
18: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
19: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
19: και κινητό 6977 42 10 78.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
19: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
18: Κινηθείτε.
19: Προς το συμφέρον σας.
18: Προς το συμφέρον σας.
15: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
20: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
15: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
20: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδος, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στον Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Σπύρο Μαλλή.
0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, η θερινή ραστόνη όχι μόνο επιτρέπει, αλλά επιβάλλει να κάνουμε το πρωινό μας ξύπνημα καμία ωρίτσα παραπάνω, να το μεταθέτουμε κατά τις 9-10, τώρα είναι μια πολύ ωραία ώρα να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Έχει ακόμα τη δροσούλα του, οριακά έχει τη δροσούλα του, γιατί σε λίγο ο ήλιος θα βαράει και δεν είναι για τέτοια πράγματα. Είτε να κάνετε τον περίπατό σας, είτε να πάτε στην παραλία σας. Τέλος πάντων, να περάσετε μια ημέρα, εύχομαι, όμορφη, έτσι όπως την έχετε στο μυαλό σας. Όσοι είχατε την ευκαιρία να πάρετε λίγες ημέρες διακοπών, αλλά και όσοι μείναμε εδώ στην πόλη μας, στην Αθήνα, να βρούμε τα καταφύγια εκείνα που θα μας επιτρέπουν να ξεφεύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητά μας, μια καθημερινότητα που, όπως φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε βλέποντας το τι γίνεται γύρω μας, έχει τις δυσκολίες της. Είναι μια πολύ στενόχωρη κατάσταση. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσει έτσι ο μήνας, θα βάλουμε και άλλα θέματα στην πορεία, αλλά οπωσδήποτε είναι μια στενόχωρη κατάσταση όταν βλέπεις το πράσινο να καταστρέφεται, ανθρώπους να χάνονται, ανθρώπους να υποφέρουν επειδή έχουν πάθει ζημιές οι δουλειές τους ή τα σπίτια τους, δεν είναι και ότι ευχάριστο. Το πέδεψα πέσα μου για να δω αν το πω ή όχι, γιατί δεν θέλω να φαίνομαι με τον δείκτη και απλωμένο και να σας κάνω τώρα τον διδαχές και να φαίνομαι αστυνομία ήθους. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να το βάλω και μέσα μου, να το κρατήσω μέσα μου αυτό που αισθάνομαι. Όταν έχουμε τέτοια συμβάντα, προσωπική άποψη καταθέτω, έτσι, είναι καθαρά προσωπική άποψη, δεν το λέω για, πώς να το πω, με διδακτικό ύφος, καμία σχέση. Καταθέτω μια προσωπική άποψη. Όταν έχουμε τέτοια συμβάντα, είτε επειδή νιώθουμε την οδύνη και τη θλίψη, είτε επειδή έχουμε ενσυναίσθηση και λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, όλος ο κόσμος είναι κάπως, εγώ παρότι δεν είμαι, ας μην το δείχνω, μπορούμε για μία ημέρα, δηλαδή έχουν χαθεί τρεις άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτει χθες σε ελικόπτερο, σκοτώνονται δύο άνθρωποι που παλεύουν να σου σώσουν το δάσος. Βλέπεις με τις μάνικες να τρέχουν, να καίγονται, παιδιά τρομοκρατημένα, ζώα καμένα. Ας μην ανεβάσεις στο Instagram την αστακόμα καρονάδα σου, ας πούμε. Δεν το κατακρίνω. Υπάρχει μια αντίφαση τώρα, δεν το κατακρίνω αλλά το λέω. Αλλά αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δεν θα μπω εγώ τώρα στο μυαλό του καθενός και θα, να του πω πώς πρέπει να συμπεριφερθεί. Δεν είμαστε μόνο αστυνομία ήθους, δεν είμαστε στο Iran, όπως λέει και ένας φίλος μου. Δεν είμαστε με τους μουλάδες. Να σας πω εγώ τι θα κάνετε, τι θα ανεβάζετε στα Instagram, στα TikTok κτλ. Ό,τι γουστάρει ο καθένας κάνει κυριολεκτικά. Φτάνει να μην ενοχλεί τον άλλον. Λέω όμως, λέω. Όταν βλέπεις αυτή την καταστροφή, όταν κοιτάζεις τον ουρανό και δεν βλέπεις τον ήλιο, επειδή τον κρύβει, ας πούμε, ο καπνός, ας λες σήμερα, ρε παιδί μου, ας συγκρατηθώ. Σήμερα. Αύριο ξεσάλωσε. Αλλά σήμερα ας μην κάνω κάτι που να δείχνει ότι είμαι, ρε παιδί μου, δεν... Λέω εγώ. Πρόσδεκτα τα μηνύματα εδώ που θα αρχίσετε να μελούζετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, την άποψή μου καταθέτω και δεν διεκδικώ και δάφνες τώρα ότι είναι η ορθή και η αμόλυντη. Την άποψή μου λέω, εγώ δεν θα το έκανα για λόγους ενσυναίσθησης. Αυτά ξεκινώντας, καλή σου ημέρα, Δημήτρη μου, μου λες για τον ημιτό. Και Γιάννη, και ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του, καλή και ήσυχη εβδομάδα, όλα να πάνε καλά. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας. Αμήν, Γιάννη μου.

0: Καλούμε μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, επαναλαμβάνω, εξαιτίας των συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας σε Βιωτία και Αττική από τις πυρκαγιές. Καλούμε με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας καλεί και όλοι προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα και φρυγανιές για τους πυρόπληκτους, αλλά και για μία δροσιά, μία ανάσα στους πυροσβέστες. Χρειαζόμαστε επίσης την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Υπάρχει οργανωμένος μηχανισμός και από το κράτος και το Όλοι Μαζί συντρέχει προκειμένου να γίνει οργανωμένα, ακόμα περισσότερο οργανωμένα όλη αυτή η προσπάθεια. Τα συγκεντρώνουμε από τις 11 το πρωί τώρα, σε μία ώρα αρχίσει η συγκέντρωση, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοτζή απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας για πυρόπληκτους και πυροσβέστες που δίνουν μία μάχη εδώ και πάρα πολλά 24 ώρα εξάγρυπνοι για να σώσουν όχι την περιουσία τους, για να σώσουν την περιουσία μας, το δάσος μας και τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτή την πύρινη κόλαση. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω να χρονοτριβώ με τίποτα άλλο. Γεια σας κύριε Αρτοπιέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι, αμήν. Αντιλαμβάνεστε τώρα από εσάς, περιμένουμε να μάθουμε πώς πάνε τα πράγματα, στα δύσκολα σημεία τουλάχιστον.
1: Θα ξεκινήσουμε την επιχειρησιακή ανάλυση και τα επιχειρησιακά δεδομένα, αν μου επιτρέψετε. Να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια εκ μέρους του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύσσωμης της πυροσβεστικής οικογένειας. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους δύο άτυπους πιλότους που χθες στο αεροπορικό ατύχημα έχασαν τη

0: συντονισμό, καθώς επίσης και 11 αεροσκάφη και μάλιστα εκτός από την ρήψη νερού θα γίνεται και άφεση επιβραδυτικού υλικού, επιβραδυτικού λοιπόν καταδυστικού υλικού, προκειμένου να πάμε σε όλα τα μέτρα της περιμέτρου, σε όλη την περίμετρο αυτής της πυρκαγιάς και να γίνει πιο αποτελεσματική η κατάσβεση. Ένα μέτωπο το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και είναι πολύ ενεργό είναι το μέτωπο το οποίο βρίσκεται στη νότιο-ανατολική πλευρά της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στις περιοχές Καντήλη και Αγία Σκέπη. Εκεί έχουν τώρα αυτή τη στιγμή προωθηθεί και άλλες περαιτέρω δυνάμεις. Έχει ενισχυθεί πολύ αυτό το κομμάτι του μετώπου, διότι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί το πιο ενεργό του κομμάτι. Τα άλλα δύο, τα οποία βρίσκονται βορείως και βορειοανατολικά προς την περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια, αν μπορώ να το πω, μεγαλύτερη ύφεση, καθώς επίσης και το κομμάτι το οποίο βλέπει προς την Τσάφα. Αυτό λοιπόν το οποίο μας απασχολεί.
1: Είναι αυτό που πάει προς τα Μέγαρα. Αυτό είναι το.
0: Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο νοτίως αυτού του κομματιού είναι τα Μέγαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το πιο ενεργό κομμάτι.
1: Και οι περιοχές που είναι πάνω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην γνωρίζει και τα τοπονύμια, αλλά οι περιοχές που είναι πάνω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, εκεί λέτε ότι φαίνεται να πάνε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Βεβαίως τώρα που μιλάμε, δηλαδή οι περιοχές Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος,
1: ναι,
0: δίνουν μια πιο βελτιωμένη κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Όχι ότι έχει ελεγχθεί το μέτωπο,
1: όμως
0: θα σας ανέφερα ότι το πιο ενεργό κομμάτι του μετώπου είναι το Καντήλι και Αγία Σκέπη.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν έχουν πέσει και έχουν ενισχυθεί από το πρωί οι δυνάμεις μας. Κατευθύνονται περισσότερα οχήματα προς το κομμάτι αυτό του μετώπου και είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει, διότι υπάρχουν και διάφορες χαραδρώσεις σε αυτό το κομμάτι, ναι, της. Θα μια Χωάνη, φανταστείτε, που εκεί μπορεί να δημιουργηθεί μια πιο περίπλοκη κατάσταση σε ό,τι αφορά την δασοπυρόσβεση.
1: Και δεν ξέρω αν είναι και επικίνδυνο, γιατί εκεί δεν είναι και ένα πεδίο βολής.
0: Το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Ωστόσο, δεν αποτελεί πρόβλημα αυτό για εμάς, διότι οι δυνάμεις έχουν μπει μέσα. Έχουν πάει γύρω-γύρω από αυτά τα κομμάτια του και του στρατοπέδου εκεί, του πεδίου βολής.
1: Όχι, λέω μήπως έχει και κάποια επικινδυνότητα η επιχείρηση για τους συναδέλφους σας εκεί, λόγω του πεδίου βολής, αν έχει κάτι άσκαστο, δεν ξέρω κιόλας, μπορεί να είναι και
0: ανόητο. Επιχειρούμε έχοντας δίπλα μας τα στελέχη του στρατού, τα οποία και μας δίνουν τις κατευθύνσεις τους για το τι πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει, μαζί με όλο το πλαίσιο αυτό της δασοπυρόσβεσης. Υπάρχουν και πάρα πολλά χωματουργικά μηχανήματα. Υπάρχει η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που από την πρώτη στιγμή ήταν κοντά μας. Νυχθημερών και οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάδελφοί μας του στρατού, ανοίγουν, διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, ανοίγουν δρόμους, διότι επρόκειτο για όσους δεν γνωρίζουν, για ένα πολύ συμπαγές δάσος, στο οποίο η πρόσβασή του πολλές φορές ήταν δύσκολη. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόταν και προωθητήρες γεών και χωματουργικά μηχανήματα, μπουλντόζες, να μπουν σε αυτό το κομμάτι το δύσβατο, να μας ανοίξουν δρόμους. Έχει γίνει.
1: Αυτό, κύριε Ατοπιέ, συγγνώμη, αλλά επίτηδες σας διακόπτω αυτή τη στιγμή. Αυτό που μόλις είπατε, αλλά επειδή εγώ προς ένδειξη, πώς να το πω, σεβασμού απέναντι στους συναδέλφους σας και στα θύματα που έχετε, αλλά και στην προσπάθεια που κάνετε, εγώ δεν θα το πιάσω αυτή την ώρα, αλλά αυτό που είπατε ότι είναι ένα πυκνό δάσος και τώρα η πυροσβεστική, όχι με ευθύνη σας, προσέξτε, δεν μεταθέτω την ευθύνη σε εσάς, αλλά καταγράφω τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Όποτε ακόμα και η πυροσβεστική ζητούσε να υπάρχουν κάποιες ζώνες, να ανοιχτούν κάποιοι δρόμοι, το ξεσηκωμό και θα καταστραφεί το δάσος και όλα αυτά, αυτό ας καταγραφεί τώρα για να το δούμε την επόμενη μέρα, ότι είναι ένα πυκνό δάσος και δεν μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση εκεί. Αν πρέπει να είναι έτσι ή αν πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Γιατί εγώ έβλεπα από τα ρεπορτάζ συναδέλφου σας να προσπαθούν να βρουν ένα άνοιγμα για να στήσουν μια άμυνα και να μην βρίσκουν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι λογικό.
0: Βέβαια, για να απαντήσω σε αυτό το οποίο αναφέρατε πριν από λίγο, θα πρέπει να σας πω ότι είναι παγκόσμια πρακτική. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα να διανοίγονται επί του πεδίου των επιχειρήσεων, την ώρα των επιχειρήσεων, αντιπυρικές ζώνες. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μια συνήθις πρακτική.
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε ότι δεν υπήρχαν καν από πριν.

0: Εγώ έτσι τουλάχιστον το είδα στο σκηνικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό ας το δούμε την επόμενη μέρα.
1: Αυτή την ώρα λοιπόν, μαζί με το έργο της δασοπυρόσβεσης, διανοίγονται και αντιπυρικές ζώνες, προσπαθούμε να χαραχτούν και να δημιουργήσουν αυτά τα κενά, τα λεγόμενα κενά, προκειμένου να μην βρίσκεται τροφή η πυρκαγιά. Ευτυχώς οι άνεμοι νέουν από το πρωί λίγο πιο ήπιοι. Θυμίζω εδώ ότι η μεγαλύτερη μας δυσκολία και δυσχέρεια ήταν το γεγονός ότι επί 30 και πλέον ώρες στην έναρξη της δύσκολης αυτής πυρκαγιάς δεν είχαμε διαθέσιμα ενέργεια μέσα λόγω των μεγάλων δυσχεριών στην υδροληψία όλων των εναερίων μέσων και τις αναταράξεις οι οποίες υπήρχαν, και αυτό πρέπει να αναφερθεί, διότι όταν δεν έχεις εναέρια μέσα για περισσότερες από μια μισή και πλέον μέρες, ειδικά στην έναρξη της πυρκαγιάς που είναι η κορύφωσή της, αυτό δημιουργεί προβλήματα σε ό,τι αφορά τη δυναμική ανακοπή του μετόπου στην κεφαλή. Την κεφαλή του μετόπου, διότι αυτό κάνουν τα εναέρια μέσα. Πηγαίνουν στο πιο ενεργό σημείο, στην κεφαλή των μετόπων, και κάνουν δυναμική ανακοπή. Αυτό δεν το είχαμε.
0: Για να μπορέσουν μετά και οι συνάδελφοί σας από κάτω.
1: Λόγω καιρικών συνθήκων. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Πρέπει να ακουστεί. Απογειώθηκαν με εντολή απογείωσης την πρώτη ώρα που εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά. 29 εναέρια μέσα, 18 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη πήραν εντολή απογείωσης. Όμως, όπως σας είπα, οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο δυσμενείς που δεν επέτρεψαν την προσγείωση, την υδροληψία, καν και οι ανατράξεις ήταν τόσο πολύ έντονες που δεν μας επέτρεψαν να απογειωθούν αυτά τα
0: εργαλεία. Στη φωτιά εκεί στον Ασπρόπυργο που την πιάσατε πολύ γρήγορα, γιατί θα έπαιρνε πολύ με επικίνδυνες διαστάσεις, πλησίασε Χαϊδάρι κτλ. Ήμουν μάρτυρας της υδροληψίας από τα αεροσκάφη εκεί ανοιχτά του Σκαραμαγκά. Και όπου, τη στιγμή που έβλεπα το αεροσκάφος σε αυτά τα κύματα να προσπαθεί να πάρει νερό, δεν μπορούσα καν να το βλέπω. Δηλαδή γυρνούσα από την άλλη, ήταν λέω δεν μπορεί, δεν γίνεται, και όμως, δηλαδή θέλω να πω ότι για να μην μπορεί να πάρει νερό ένα αεροπλάνο και να κάνει τη ρήψη, σημαίνει ότι είναι κάτι που είναι πέρα από τα μηχανήματα και τους ανθρώπους. Το είδα με τα μάτια μου, σε αυτό τουλάχιστον.
1: Μιας και αναφέρθηκε σε αυτή την πυρκαγιά, μια πολύ μικρή παράγραφος και σε αυτό. Η πυρκαγιά ανέβηκε από τα ανέπτυστα στα Σπροπτήγου. Στο Άνω Χαϊδάρι μέσα σε 20 λεπτά διένυσε μια απόσταση χιλιόμετρων.
0: Ναι,
1: μέσα
0: τότε.
1: Σε 20 λεπτά. Και όλοι θυμάστε και είδατε, νομίζω, ότι έγινε μια πολύ μεγάλη ανάσχεση του μετόπου μπροστά ακριβώς από το ψυχιατρικό
0: Δαφνί.
1: Εκεί λοιπόν, μέσω των εναερίων, μέσω και των επίγειων, τη συνεργασία των επίγειων με τις εναέριες δυνάμεις, είναι δυναμική ανακοπή του μετόπου ακριβώς μπροστά από το Δαφνί. Δείγμα αυτό του πώς μπορεί να λειτουργήσει η εναέρια με
0: την ψυχιατρική. Κλείνοντας, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να επισημάνω και την πολύ σωστή πρακτική του σώματος να ανακοινώνει τις συλλήψεις συμπολιτών μας, οι οποίοι με αυτές τις συνθήκες, ο ένας με τροχό, ο άλλος με εξυγχρονοκόλληση ή ο άλλος επειδή έτσι του ήρθε, νομίζω στην Κεφαλονιά είναι μια τέτοια περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μια πυρκαγιά εκ προθέσεως.
0: Ναι.
1: Από ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί για την πυρκαγιά η οποία συνέβη προχθές στην Πάστρα Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Εκεί στην νότια Κεφαλονιά.
0: Αυτός δεν έκανε εργασίες, νομίζω.
1: Με γυμνή φλόγα προσπάθησε εκ προθέσεως να βάλει φωτιά. Έχει ξανασυλληφθεί στο παρελθόν. Δηλαδή έχει ιστορικό ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, και δεν ξέρω. Δεν ξέρω και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Αρτοπία. Δηλαδή, εντάξει.
1: Μιας και το αναφέρεται, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού και τα τοπικά αναφερθήκα τη μάχη για τη διεύθυνση αυτής έχουν προβεί σε συλλήψεις από 1η Ιανουαρίου ένας αριθμός 257 συλλήψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας προβλέπεται από την ανακριτική διαδικασία, και μάλιστα 228 εξ αυτών είναι από αμέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Και 29 από πρόθεση. Βεβαίως το αποτέλεσμα το καταστροφικό είναι το ίδιο. Εμείς το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα, τη δική σας. Και σήμερα οι συνθήκες θα είναι πολύ δύσκολες με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ζητούμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας προκειμένου να μην έχουμε νέες ενάρξεις, να μην υπάρχει κάποιο θέμα με θερμές εργασίες, ηλεκτροκόλληση, εργασία τροχού, υπαίθρια μπαρμπεκιού, ακόμη και απόρριψη τσιγάρων. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο, προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν υπερεκτιμάμε πάνω απ' όλα τις δυνάμεις μας. Αυτό το οποίο συνέβαινε και στο παρελθόν πρέπει να εκλείψει. Η κουλτούρα πλέον ασφάλειας με βάση την κλιματική κρίση πρέπει να αλλάξει και σε εμάς. Βλέπουμε το τι συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Ισπανία.
0: Ηνωμένες Πολιτείες παντού.
1: Αν παρελθωματιστούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες παντού.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αρτοπιέ. Καλή δύναμη, εύχομαι, καλή συνέχεια. Κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπτύσσεται εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος για αυτές τις πυρκαγιές που έχουμε. Ναι, θα αναφερθώ σε λίγο στα σχόλιά σας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το κομμάτι της πρόληψης εννοώ και τη συζήτηση που είχαμε για αντιπυρικές ζώνες κτλ. Είναι νομίζω ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Κάθε χρονιά δηλαδή το βλέπουμε, αλλά συνήθως μένουμε με τις παρατηρήσεις. Προσπαθώντας λιγάκι να βάλουμε εμβόλυμα και θέματα τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, αλλά τώρα με τις πυρκαγιές, ξέρετε, έχει στραφεί εκεί το ενδιαφέρον και πολύ σωστά έχει στραφεί εκεί, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Αλλά ένα από αυτά, και αν δεν προλάβουμε σήμερα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κόγκα, θα το κάνουμε και σε δεύτερο χρόνο, είναι το θέμα των προεκλογικών εξαγγελιών. Εγώ εντόπισα στην Καθημερινή το άρθρο του κυρίου Γκόκα και αμέσως τον κάλεσα. Ο κύριος Γιαννίρης βεβαίως είναι ο υπέτειος γι' αυτό, για να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο, ναι μεν οριμάσαμε μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες, ενώ τα μνημόνια, αλλά εξακολουθεί να χαϊδεύει τα αυτιά. Τι εννοώ? Μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, ακούμε πολλά πράγματα από κόμματα της αντιπολίτευσης, και όχι μόνο, βγάλτε την αντιπολίτευση, βγάλτε τις κομματικές ταμπέλες. Ακούμε πολλά πράγματα και πολλές υποσχέσεις, κυρίως στο πεδίο της οικονομίας. Αναμενόμενο. Αυτή η παροχολογία και οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις στο κομμάτι της οικονομίας είναι αναμενόμενο στο προεκλογική περίοδο. Λέω οριμάσαμε κάτω από δύσκολες και επίπονες συνθήκες, γιατί την περίοδο των μνημονίων αντιληφθήκαμε, νομίζω ο καθένας μας, ότι δεν υπάρχει κάποιο δέντρο από το οποίο κόβουμε ευρώ. Το τελευταίο ευρώ που χρησιμοποιείται για δαπάνη βγαίνει από την τσέπη μας. Οπότε πρέπει υπό αυτό το πρίσμα να βλέπουμε και όσες υποσχέσεις δίνονται αυτή την περίοδο. Οι δυσκολίες της κοστολόγησης είναι ο τίτλος του άρθρου του κυρίου Περικλή Γκόγκα. Ο κύριος Περικλής Γκόγκας είναι καθηγητής οικονομικός στο Δημοκρίτιο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε, αν και μέσα από δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις. Τι κάνετε, κύριε Γκόγκα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ναι, πραγματικά δύσκολη
0: κατάσταση. Ναι, γιατί ήθελα και εγώ να έχουμε περισσότερο χρόνο, ούτως ώστε...
2: καταλαβαίνω σίγουρα, είναι...
0: Αλλά θα μου επιτρέψετε και λίγο μετά τις 9.30 και αν μπορούμε και μέσα στην εβδομάδα να επαναλάβουμε το ραντεβού μας. Ωραία, ωραία, ωραία. Οι δυσκολίες κοστολόγησης είναι ο τίτλος του άρθρου σας και αναφέρεστε στο ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρη η εικόνα των επιπτώσεων που έχει μία προεκλογική υπόσχεση και ο αντίκτυπός της στα δημοσιονομικά. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι τα οικονομικά δεν είναι μια αντιτερμινιστική επιστήμη. Έτσι. Δηλαδή, αν κάνουμε το ίδιο πράγμα 10 φορές, δεν θα μας φέρει το ίδιο αποτέλεσμα και τις 10 φορές. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Και με αποτέλεσμα οποιαδήποτε πρόβλεψη πέραν του 12 μήνου να είναι περισσότερο εκτίμηση για μας παρά μια μαθηματική βεβαιότητα. Προφανώς η κοστολόγηση είναι ένα απαραίτητο όργανο για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής, όπως είναι ένας δείκτης θερμοκρασίας ή δείκτης καυσίμου στο αυτοκίνητό μας, μια πηξίδα δηλαδή, αλλά δεν είναι ο χάρτης που οδηγεί στον προορισμό μας, στο στόχο μας που έχουμε με οτιδήποτε δημοσιονομικό μέτρο παίρνουμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν στο μυαλό μου 4 μεγάλα βασικά αγκάθια σε όλο αυτό.
0: Θέλετε να τα πούμε μετά τις 9.30?
2: Φυσικά, ωραία, εννοείται.
0: Ωραία.
2: Εννοείται.
0: Σας ξανακάλωσα, κύριε Κούγκα. Ας μείνουμε σε αυτό. Υπάρχουν 4 αγκάθια στο να προσδιορίσουμε τις επιπτώσεις κάποιου μέτρου. σε λίγο. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Ε? Ναι. Διαφημίσεις. Μετά το δελτίο ειδήσεων συνεχίζουμε τον κύριο Κόγκα.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα.
4: Κόσμος 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας, η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252-51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, παρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, τώρα μαζί μπορούμε καλή όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών έχει συγκληθεί για αύριο υπό το φόβο διάχυση της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Περικλή Γκόγκα. Είναι καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο. Συζητάμε για τις προεκλογικές εξαγγελίες σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας, τις επιπτώσεις τους και το αν αυτές είναι μετρήσιμες. Μετρήσιμες τόσο οι εξαγγελίες, όσο και οι επιπτώσεις τους. Και μας έλεγε ο κύριος Γκόγκας ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και υπάρχουν αγκάθια στο να προσδιορίσεις τις επιπτώσεις τους. Κύριε Γκόγκα, είστε μαζί μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, φυσικά.
0: Προτείνω το εξής. Επειδή σε λίγο πρέπει να επικοινωνήσουμε, επειδή έχει μια πτήση και δεν πρέπει να τη χάσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, αν μπορούμε να πούμε ποια είναι αυτά τα αγκάθια και να επανέλθουμε αύριο ή μεθαύριο να τα αναλύσουμε. Δηλαδή, αν μας δώσετε σε τίτλους, ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες στο να προσδιοριστεί η επίπτωση ενός μέτρου.
2: Βεβαίως. Αν θέλετε συνοπτικά να πούμε ότι είπαμε ότι η κοστολόγηση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, δεν είναι βέβαιο ο στόχος, δεν είναι ο χάρτης που μας οδηγεί εκεί που θέλουμε να πάμε τελικά. Και τα μεγάλα αγκάθια για τα οποία μίλησα και κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να αναφερθούμε και σε άλλα προβλήματα, είναι ότι πρώτον μια κοστολόγηση βλέπει στατικά την οικονομία και όχι δυναμικά. Δηλαδή βλέπουμε πώς θα επηρεάσει κάτι αύριο και μεθαύριο και όχι πώς θα επηρεάσει την οικονομία μας και εμάς και το πρωτοφόλι μας μετά από 2, 3, 5, 10 χρόνια το μέλλον. Όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν με την κρίση που πολύ σωστά αναφέρατε. Δεύτερον, δεν μπορεί να μετρήσει την ποιότητα των αλλαγών και των μέτρων που προτείνονται. Δηλαδή, ποια είναι η αξία μιας καλύτερης παιδείας. Για να το κάνουμε και επίκαιρο, ποια είναι η αξία του να πάρουμε περισσότερα πυροσβεστικά μέσα. Αυτά θα έχουν αρνητική επίπτωση φυσικά στον προϋπολογισμό, στα δημοσιονομικά, αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ ότι ίσως είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο. Το τρίτο είναι ότι αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι, το κόστος ευκαιρίας. Δηλαδή, η κοστολόγηση βλέπει το κόστος του να κάνεις κάτι, αλλά δεν βλέπει καθόλου το τεράστιο κόστος που μπορεί να υπάρχει του να μην κάνεις κάτι. Έτσι. Και εκεί υπάρχει ένα κόστος το οποίο δεν υπολογίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τέταρτον, συνήθως εργαλειοποιείται πολιτικά από όλες τις πλευρές. Οι δύο πλευρές είναι πάντα η όποια κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Γιατί δημιουργεί μια ψευδή ακρίβεια μέσω των αριθμών. Δηλαδή παρουσιάζει κάποιος, οποιοδήποτε κόμμα, κάτι το οποίο είναι κοστολογημένο και δίνει ένα νούμερο και αυτό δίνει μια ψευδή ακρίβεια στον πολίτη ότι πραγματικά μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά τα νούμερα. Και όπως σας είπα, η οικονομική επιστήμη δεν είναι δετερμινιστική. Δηλαδή προβλέψεις μετά από ένα δεκάμηνο δεν μπορούμε να κάνουμε με σημαντική ακρίβεια.
0: Θα επανέλθω με ερωτήσεις σε αυτά τα τέσσερα θέματα, γιατί θέλω να μου πείτε και πώς ο πολίτης μπορεί να σταθεί κριτικά πάνω σε αυτές τις εξαγγελίες κομματικές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκόγκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ο κύριος Περικλής Γκόγκας, καθηγητής οικονομικός στο Δημοκρίτιο, γιατί έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο και ακούγονται και τρέλες από διάφορα κόμματα. Μια κατάσχετη έτσι, τέτοια, εξαγγελίες και παροχολογία. Τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι μετά την κρίση που περάσαμε στα χρόνια του μνημονίου, ναι μεν στεκόμαστε λιγάκι προσεκτικά απέναντι από αυτά, αλλά από ό,τι βλέπω και στην καθημερινότητα πολλοί υποκύπτουν στον πειρασμό. Όπως σας είπα, έτσι διακόψαμε την συνομιλία που είχαμε με τον καθηγητή τον κύριο Γκόγκα, γιατί πρέπει να πάμε στον κύριο Πλεύρη, έχει και άλλες υποχρεώσεις, οπότε τώρα μπορέσαμε να ξεκλέψουμε λίγο χρόνο. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω πριν σας βάλω εγώ στα δικά μου μήπως ένα γενικό σχόλιο έτσι για αυτές τις δύσκολες στιγμές που, που βιώνει η πατρίδα.
13: Το βασικό τώρα είναι η απώλεια ανθρώπινων ζώων πέρα από τα συλληπιτήρια και αυτά είναι οπωσδήποτε αυτό που μας δημιουργεί και το σφίξιμο και ουσιαστικά προσπαθείς όποια καταστροφή και να γίνει να μην υπάρχουν, το σημαντικό είναι ανθρώπινες ζωές και θρηνούμε αυτή τη στιγμή πυροσβέστες και χθες και τις προηγούμενες μέρες που ηρωικά έχουν δώσει τον αγώνα για την κατάσβεση των πυρκαγιών.
0: Τώρα στα δικά σας, έτσι να το συντομεύσουμε, νομίζω και ότι ο πλέον κακόπιστος πολίτης, ο πολίτης ο οποίος στέκεται απέναντι από την κυβέρνηση και καλά κάνει, δικαίωμά του, αντιλαμβάνεται το πόσο κρίσιμη ήταν η απόφαση και η εφαρμογή των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον Εύρο προκειμένου να ανακόψει μια πολύ δύσκολη κατάσταση που θα βίωνε η πατρίδα, που θα βίωνε η χώρα μας, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έστενε ένα μήνυμα, ένα λάθος μήνυμα κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και εκείνη τη στιγμή ήρθε αντιμέτωπη με μια υβριδικού τύπου επιχείρηση που εάν δεν την αντιμετώπιζε αποτελεσματικά βλέπουμε ποιες μπορεί να ήταν οι επιπτώσεις, τις βλέπουμε τώρα στην Ισπανία, κύριε Υπουργέ.
13: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια πραγματικότητα, γιατί πια έχουμε τα παραδείγματα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και πήγανε 50.000+ σε μία μέρα. Και προσέχτε και μια τρομακτική διαφορά εναντί του ευρώ. Στον ευρώ, εάν τελικά ο ευρώς έπεφτε και έμπαιναν μέσα μετανάστες, δεν θα ήταν Τούρκοι υπήκοοι όπως είναι τώρα Μαροκινοί και το Μαρόκο σε συνεννόηση με τις ισπανικές αρχές τους παίρνει πίσω γιατί είναι πολίτες τους. Θα ήταν παράνομοι μετανάστες από κάθε χώρα που σίγουρα η Τουρκία δεν θα τους έπαιρνε πίσω. Και να σας πω κάτι, όχι αντίστοιχα βέβαια, αντίστοιχη συσχέτιση με τον ευρώ, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, όταν σε τρεις μέρες είχαμε σχεδόν 3.000 άτομα από την, σε ένα Σαββατοκύριακο από τη Λιβύη, πάλι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε εντολή να παστούν μέτρα αναστολής ασύλου και είδαμε ότι οι ροές κρατήθηκαν. Εδώ πέρα για εμένα είναι μια ξεκάθαρη θέση που πρέπει σιγά σιγά να γίνεται κοινή γραμμή όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Ισπανία είχε επιλέξει να είναι εξαίρεση σε αυτό. Δεν είναι θέμα ανθρωπισμού ή μη ανθρωπισμού. Είναι θέμα ρεαλισμού. Ο μεγαλύτερος ανθρωπιστής να είσαι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να μπαίνουν 50.000 άτομα στην Ευρώπη, ούτε μπορεί να δίνεις ένα λαθασμένο μήνυμα νομιμοποιώντας κόσμο με πολύ εύκολες διαδικασίες, διότι τα ίδια τα κυκλώματα, κύριε Μάλη, όταν ας πούμε γνωρίζουν ότι στην Ισπανία υπήρξε νόμος του Μαρτίου ότι σε τρεις μήνες παραμονή στην Ισπανία μπορεί να κάποιος να πάρει νόμιμα έγγραφα και ήδη έχει 1.100.000 αιτήσεις η Ισπανία, τα ίδια τα κυκλώματα είναι αυτά που θα δώσουν ένα μήνυμα. Παιδιά, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, άμα μπείτε παράνομα, σας κρατάνε, κάνουν διαδικασίες απέλασης. Στην Ισπανία έχετε ελπίδα να πάρετε χαρτιά. Δεν θέλει πολύ δηλαδή να διαστρεβλωθούν ακόμα και μηνύματα για να εργαλειοποιηθεί μια υπόθεση. Και αυτό βιώσαμε και κατά την εκτίμηση μου, κύριε Μάλη, και είναι βέβαια και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δεν μας αρέσει δηλαδή σε μια άτυχη στιγμή μιας χώρας που πλήττεται αυτή τη στιγμή, παρόλο που διαφωνούμε με πολιτική που έχει ακολουθήσει, αναγκαστικά να στοχοποιηθεί. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
0: Ναι, άρα αυτό που έκανε η Μελόνη, ας πούμε, δεν θα το δούμε από τη χώρα μας.
13: Εμείς κοιτάξτε, για το θεωρούμε πολύ πρώιμο. Πρώτα απ' όλα βλέπετε, αλλά να σας πω, αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα, η Ισπανία, επειδή πολλές φορές και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια εγκαλούσε διατάξεις ότι πρέπει να έχουμε, ας πούμε, κάποιες χώρες θέλουμε return hub, θέλουμε πιο σκληρές πολιτικές. Η Ισπανία ήταν πάντοτε μιας αντίληψης πιο σε εισαγωγικά ανθρωπιστικής προσέγγισης. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται όμως. 50.000 κόσμοι επιστρέφει πίσω χωρίς να τους εξετάσει κανένα άσυλο. Δηλαδή, όταν βρεθεί στη δύσκολη θέση, καλή είναι η ανθρωπιστική προσέγγιση, αλλά στη δύσκολη θέση έρχεσαι και λες ότι προτιμώ να πάρω μέτρα να προστατευτώ. Εμείς τι λέμε λοιπόν, ότι το κομμάτι Σέγγεν έχει την εξής λεπτότητα. Οι χώρες πρώτης υποδοχής μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν εκτεθειμένες σε εργαλειοποίηση μεταναστευτικού. Άρα η όποια συζήτηση για τέτοια θέματα θα πρέπει να είναι, κατά την εκτίμησή μας, ιδιαίτερος προσεκτική. Μακάρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο της επιστροφής, να διαχειριστεί η Ισπανία και με τη βοήθεια προφανώς όλων των χωρών την κατάσταση, αλλά τον ευρωπαϊκό χώρο, κατά την δική μας εκτίμηση, θα πρέπει οποιαδήποτε συζήτηση να είναι σε ψύχρεμο πλαίσιο και να μην είναι σε ένα πλαίσιο εν θερμό. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι καλά τα νομοθετικά εργαλεία που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα. Οπότε θα πρέπει σίγουρα να είμαστε πιο προετοιμασμένοι, εάν τυχόν έχουμε τέτοιου είδους εργαλειοποίησεις που εμείς, όπως πολύ σωστά είπατε, στην Ελλάδα ήδη το έχουμε συναντήσει. Το έχουν συναντήσει και κάποιες άλλες χώρες που συνορεύουν με τη Λευκορωσία. Και πρέπει να είμαστε ανά πάση στιγμή έτοιμοι ότι με όσους συνορεύουμε μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των εργαλείων και θα πρέπει εμείς να τα αποτρέψουμε.
0: Και εργαλειοποίηση που έχει και μια γεωπολιτική διάσταση, γιατί διαβάζω πως υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι γράφουν ότι πίσω από αυτή την ή μάλλον αυτό μπορεί να το πυροδότησε και μια... Αν όχι προτροπή, σίγουρα ανοχή από την πλευρά του Μαρόκου, της κυβέρνησης δηλαδή του Μαρόκου, επειδή φάνηκε ενοχλημένο για κάποιες κινήσεις της ισπανικής κυβέρνησης. Δηλαδή υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση, την οποία αντιμετωπίζουμε και εμείς, την εργαλειοποίηση λόγω γεωπολιτικού. Και να σας πω κάτι, κύριε Πλεύρη, προσωπική εκτίμηση, εσείς τώρα διατυπώνετε δημόσιο λόγο και ξέρω ότι είναι δύσκολο να το, ακόμη και αν το πιστεύετε, να το πείτε. Εγώ πιστεύω, επειδή μιλήσατε και από ροές από Λιβύη, πιστεύω ότι δεν είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού με τη γείτονα. Κοιτάξτε, αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση.
13: Θα σας πω τι γίνεται, να το πούμε πιο απλά. Έχουμε δει, λόγου χάρη με την Τουρκία, όταν η Τουρκία άλλαξε μια συνολική στάση στο μεταναστευτικό, δηλαδή αποφάσισε αφενός να ελέγχει ακόμα πιο αυστηρά τα σύνορά της και στην Ανατολή και να αποτρέπει τις transit μετακινήσεις προς την Ευρώπη. Βέβαια, γι' αυτό πήρε και πολλά χρήματα
0: βέβαια.
13: Να σας πω, εντάξει, και λογικό είναι να δίνεις χρήματα όταν κάποιος σε βοηθάει στην αντιμετώπιση μεταναστευτικού. Είδαμε μια φοβερή μείωση των ροών.
0: Στα νησιά, στο Αιγαίο.
13: Αυτά νησιά, στο Αιγαίο. Δηλαδή, πια αυτό είναι σε ιστορικό χαμηλό. Αντίστοιχα, και με τη Λιβύη ερχόμαστε σε αυτό το οποίο λέτε. Προφανώς είναι η ανατολική πλευρά που δεν είναι ένα κράτος που έχει τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης που έχει η Τουρκία. Αλλά έχουμε δει ότι όσες φορές υπάρχει μια συνεννόηση που επιχειρείται τώρα ή προσπαθούμε να ενισχύσουμε, να τους δώσουμε τεχνογνωσία, έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Και σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε βιώσει γεωπολιτικά που υπάρχει η μεγαλύτερη αύξηση των ροών. Άρα αυτό το οποίο λέτε. Υπάρχει πραγματικότητα, δηλαδή πληθυσμός υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πληθυσμός που έχει φτάσει εκεί πέρα και θέλει να περάσει στην Ευρώπη, αλλά ο χειρισμός που κάνει το κάθε κράτος και με το γεωπολιτικό του ενδιαφέρον και με άλλα συστημικά θέματα που το ίδιο έχει, έχουν σημασία.
0: Ναι. Θέλω και μία τρίτη διάσταση. Μιλήσαμε για το γεωπολιτικό, μιλήσαμε για το πολιτικό, τι μηνύματα στέλνει κάθε κυβέρνηση. Είναι και το νομικό. Διαβάζω επίσης για την Ισπανία ότι μπορεί οι εξελίξεις να επιταχύνθει, να πυροδοτήθηκαν, πώς να το πω, να ενισχύθηκαν αυτές οι εξελίξεις από μία πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας που λέει ότι δεν μπορούμε να στέλνουμε πίσω στο Μαρόκο, παρότι μας είπατε ότι τώρα έγινε εξαιτίας έκτακτης ανάγκης, ότι δεν μπορούν να στέλνουν πίσω στο Μαρόκο όσους μετανάστες φτάνουν δια θαλάσσης και ότι πρέπει να γίνεται μια χρονοβόρα διαδικασία κτλ. Εμείς στο νομικό μας πλαίσιο το έχουμε, είμαστε θωρακισμένοι με βάση το νομικό μας πλαίσιο απέναντι σε τέτοιο κίνδυνο.
13: Εμείς κοιτάξτε τι γίνεται και στις περιπτώσεις.
0: Περάσαμε και πρόσφατα τον νόμο, οπότε.
13: Ό,τι νόμο έχουμε περάσει, κανονικά έχει υποστηριχθεί. Έχουμε περάσει εμείς νόμο παράνομης παραμονής που οδηγεί σε φυλάκιση. Αλλά και όταν κάναμε και αναστολή ασύλου, γιατί αναστολή ασύλου έγινε και στον Εύρο και πέρυσι το καλοκαίρι,
0: Λιβύη, ναι.
13: Οι αποφάσεις οι οποίες υπήρξαν δεν δημιούργησαν πρόβλημα. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Δηλαδή ουσιαστικά, τι είπε το, να το πω πολύ απλά, το Ισπανικό Δικαστήριο και δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί και να πήγαιναν στη Θέουτα βάσει και του νέου συμφώνου μετανάστευσης σου λέει ότι θεωρείται τη συνοριακή διαδικασία και παραμένεις εκεί πέρα. Δεν σε μεταφέρω στην ενδοχώρα. Και ουσιαστικά άνοιξε παράθυρο αυτή η δικαστική απόφαση εάν υπάρχει συνοστισμός σε ένα σημείο συνοριακό να μπορεί να γίνεται μεταφορά στην ενδοχώρα. Ναι. Οπότε το μήνυμα ήταν μπείτε μέσα γιατί υποχρεωτικά
0: και μετά θα σας πάμε στην Ισπανία.
13: Θα σας πάνε στην ενδοχώρα και μέχρι να σας εξετάσουν το άσυλο εσείς θα έχετε κάνει ό,τι θέλετε. Αυτό έχει μια αξία γιατί να σας πω, θα σας το πω και το βλέπουμε και στα ευρωπαϊκά όργανα. Εγώ καταλαβαίνω και σεβόμαστε απόλυτα τα δικαστήρια αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και τα δικαστήρια, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μπουν σε μια λογική ότι πια η βούληση όλων των κυβερνήσεων και των λαών είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Οπότε προφανώς η ερμηνεία των συνθήκων που τη σεβόμαστε απόλυτα θα πρέπει να γίνονται με ένα συσταλτικό και όχι με ένα διασταλτικό τρόπο, καθώς η προτεραιότητα που έχουμε ως κυβερνήσεις είναι να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους και τους πολίτες μας και όχι να λύσουμε το ανθρωπιστικό πρόβλημα του πλανήτη.
0: Mm-hmm. Να έρθω στην, στην αντιμετώπιση.
13: Πρέπει να κλείσουμε γιατί...
0: Τώρα, ναι, να σας κάνω την ερώτηση στην επόμενη φορά που θα μιλήσουμε.
13: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό
13: τα.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Στάρος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Γνώριζα εξ αρχής πως είχαμε ξεκλέψει χρόνο γιατί μπαίνει στο αεροπλάνο τώρα, οπότε δεν μπορούσα να καθυστερήσει πτήση. Για τον κύριο Πλεύρη, ήθελα να το ρωτήσω, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία σε μια άλλη χρονική στιγμή, τις επόμενες ημέρες, να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί του, γιατί ένα-δύο εκκρεμότητες είχα. Η συνεννόηση που γίνεται, το είχε πει ο ίδιος ο Υπουργός, με χώρες της Αφρικής, προκειμένου να μεταφέρονται εκεί μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτημα ασύλου. Θέλω να το ρωτήσω εάν και πόσο έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο και αν είναι σύμφωνο και με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Νομίζω είναι, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία σε δεύτερο χρόνο με τον κύριο Πλεύρη. Προς το παρόν μας είπε ότι δεν εξετάζει η χώρα μας, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και χωρίς να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή συνεννόηση, δεν εξετάζει αναστολή της ζώνης Σέγγεν με την Ισπανία.

0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Προβλήματα έχει και η ΑΔΕ τώρα, κάποια εργαλεία που σε τσιμπάνε. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορεί αυτή η χλειδί και να μου δηλώνεις ελεύθερος επαγγελματίας 300 ευρώ το μήνα. Πρακτικό. Πραγματικό το παράδειγμα. Λοιπόν, οπότε αν δεν έχει πρόβλημα με την εφορία, καλά κάνει και το δείχνει. Δεν έχω κανένα θέμα. Κατέθεσα προσωπική άποψη ότι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, εγώ δεν θα μπορούσα για λόγους θέλεις, όχι ταπεινοφροσύνης, δεν μου πάει. Δηλαδή δεν μπορώ, έτσι όπως νιώθω βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, να αρχίσω ας πούμε να φωτογραφίζομαι και να ανεβάζω και να δείχνω. Άστο και αύριο μέρα είναι, αδερφέ. Αδερφέ, όχι αδελφέ, αδερφέ. Έτσι είναι το σωστό. Τα έχετε δει όσα γίνονται στην Καριστιανού, στο κόμμα της Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι, τι έχει γίνει με Αυγερινό. Καριστιανού τον έφαγε τον Αυγερινό, τον καρατόμησε, τον διέγραψε από το κόμμα. Διχαστικές, λέει, δηλώσεις του. Ο Αυγερινός σε ανάρτησή του είχε γράψει για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Όλο αυτό που είχαμε δει στην παρουσίαση του κόμματος εκεί, με τα τραγούδια, μια Αυγερινό με εκπρόσωπο, με υπογραφές, ο άλλος που έκανε live στο διαδίκτυο τις υπογραφές. Θανάση, χάσαμε. Και ίσως εδώ αποδεικνύεται, ίσως λέω, αυτό θα φανεί στην κάλπη, να κερδίζει πόντους η τακτική Μητσοτάκη για μαραθώνιο εκλογών και όχι για σπρίτ. Βλέπετε ότι όσο περνούν οι μήνες, τόσο ξεφουσκώνουν κάποια πράγματα.

σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος. Αύριο θα είμαστε μαζί, μάλλον από τις 8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα εύχομαι. Γερή δυνατή να... όλη την εβδομάδα, αυτή η εβδομάδα τουλάχιστον, πρώτη ουσιαστικά που μπαίνουμε στον Αύγουστο, η εργάσιμη, να είναι όσο το δυνατόν με λιγότερα συμβάντα τέτοια που να μας προκαλούν θλίψη, όπως αυτά που είδαμε. Και είχαμε και δύο απώλειες. Θέλω να σταθώ σε αυτό. Δύο απώλειες, η μία είναι από το χώρο της πολιτικής, είναι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, 93 ετών, ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός, πώς να το πω τώρα, ας μην παρεξηγηθεί έτσι όπως θα το θέσω, παλαιάς σκοπής, παλαιάς ό,τι αφορά τον τρόπο που πολιτευόταν, τους κανόνες, την ηθική του. Σε καιρούς πολύ ταραγμένους μπήκε στην πολιτική, εκεί αρχές δεκαετίας του 60, νομίζω με την ΕΡΕ εκλέχθηκε πρώτη φορά, μετά ανέλαβε σημαντικά υπουργεία, πάντοτε σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, μια εμβληματική προσωπικότητα και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου και στους οικείους του, στους συγγενείς του, σε εκείνους που συμπορεύτηκαν και βρίσκονται εν ζωή, και ιδιαίτερως και στα παιδιά του, την Ελένη, με την οποία και εδώ πέρα στο Sky η Ελένη Βαρβιτσιώτη και τα υπόλοιπα παιδιά του, εκφράζω τα συλληπιτήριά μου για αυτή την απώλεια. Η δεύτερη απώλεια από το χώρο της μουσικής. Ο Λάκης Χάλκιας, σε ηλικία 82 ετών, πέθανε με μια πολύ μεγάλη πορεία στο τραγούδι, στην παράδοση, στο πολιτικό τραγούδι, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση.

0: κρεοπολείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπολείο Αφίδη Λυκοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδη Λυκοστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη Βιπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 10.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
0: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
0: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
0: Ford,
2: Opel
0: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος.
0: Το team των απαιτητικών.
1: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Κύριε Διπλαναλυτή, υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά έπειτα από πολύ ωρη μάχη της πυροσβεστικής, των εθελοντών και της πολιτικής προστασίας με τα εναέρια και επίγεια μέσα να επιχειρούν αδιάκοπα για την προστασία κατοίκων και ανθρώπινων ζωών. Παρά τις εκτεταμένες καμένες εκτάσεις και τις προληπτικές εκενώσεις οικισμών, δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε σπίτια ούτε τραυματισμοί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν έναν 44χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση, καθώς σύμφωνα με την προανάκριση φέρεται να προκαλέσει τη φωτιά στην περιοχή της Πάστρας με γυμνή φλόγα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται. Κατά την πυροσβεστική, ο 44χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για συναφή αδικήματα. Εκτεταμένα προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στη Νότια Κεφαλονιά μετά το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς, με τις περιοχές Πάστρα, Κατελιός, Σκάλα και Κρεμμύδη να παραμένουν χωρίς ρεύμα λόγω σοβαρών ζημιών στο δίκτυο του ΔΔΕ. Η φωτιά κατέστρεψε κολόνες και τμήματα του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ χθες πρόσθετα συνεργεία του ΔΔΕ έφτασαν στο νησί για να ενισχύσουν τις εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν και στην υδροδότηση, καθώς περιοχές όπως τα Μαυράτα έμειναν χωρίς νερό λόγω βλαβών στα δίκτυα και της αδυναμίας λειτουργίας των αντλιοστασίων. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται με τις υπηρεσίες να ζητούν την κατανόηση και την υπομονή των πολιτών. Δύο αλλοδαποί ηλικίες 22 και 25 ετών συνελήφθησαν στην Κεφαλονιά για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες κλοπές από χρυσοχοΐα. Σύμφωνα με την αστυνομία, προσποιούνταν τους πελάτες και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαιρούσαν κοσμήματα από τις προθήκες. Η δράση τους αποδίδεται σε δύο κλοπές και μία απόπειρα σε σκάλα Αργοστόλη και Λάση, Μελία, άνω των 12.500 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν χρυσαφικά αξίες περίπου 30.000 ευρώ κρυμμένα σε μια συσκευασία σαμπουάν, καθώς και χρηματικό ποσό, ενώ έχουν ήδη οδηγηθεί στις εισαγγελικές αρχές και η έρευνα συνεχίζεται. Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης μετά τις εκλογές της 31ης Ιουλίου. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, αντιπρόεδρος ο Ηλίας Φώτιος Τρομπατζής, Γενικός Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας ο Βίκτορ Καμπίτσης και Ταμείας ο Χρήστος Καραγιαννάκης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, η συμμετοχή του 80% των ενεργών μελών επιβεβαιώνει την δυναμική και την εμπιστοσύνη των αστυνομικών στο θεσμό. Ο ίδιος ευχαρίστησε το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλονιάς και για τη διαχρονική στήριξη της Ένωσης, η οποία λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1997. Ο αναβληθής αγώνας δρόμου Φώκια 2026 στο Βαλεριάνο θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Μετά τη βελτίωση της κατάστασης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με τους διοργανωτές να εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όσους συνέβαλαν στην κατάσβεση. Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στέλνοντας το μήνυμα: όχι άλλες πυρκαγιές, προστατεύστε τη φύση, τον τόπο, τον άνθρωπο. Μέχρι τους 35 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.
1: Κόσμος 96,5.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Άκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τις 10, ΣΚΑΕ 100,3, εδώ είμαστε και εμείς, Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης και στο 210-48-00-170 έως και 4, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραϊτης που απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα. Αν θέλετε να μας κοινοποιήσετε κάτι που αξίζει να μαθευτεί και για τους υπόλοιπους, αν βρίσκεστε σε κάποιο από τα σημεία όπου μένονται οι πυρκαγιές αυτήν την ώρα στη Δυτική Αττική, ή ευρύτερα αν θέλετε για κάποιο σχόλιο, επικοινωνία μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑΕ 100,3 210-48-00-170 έως και 4. Επίσης μπορείτε να σχολιάσετε και να μας ακούσετε ή να ξανακούσετε εκπομπές εδώ του Sky από την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου skyradio.gr, όπου εκεί έχετε την επιλογή. Πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε, εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Ταυτοχρόνως μπορείτε να επιλέξετε και ένα από τα κοινωνικά δίκτυα. Θα με βρείτε στο Facebook, το Instagram και το X. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να έχουμε και από εκεί επικοινωνία. Είναι πρωινό Δευτέρας, κυρίες και κύριοι, 3 Αυγούστου, καλή εβδομάδα να ευχηθώ, να είναι πολύ καλύτερη αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε από την εβδομάδα που αφήσαμε πίσω μας και από τον Ιούλιο που αφήσαμε πίσω μας. Να σας πω και καλό μήνα, να είστε καλά, μήνας διακοπών και ανάπαυσης και απόλαυσης, σας τα εύχομαι όλα, και την ανάπαυση και την απόλαυση, και σύντομα να βρεθείτε σε κάποιο προορισμό που έχετε επιλέξει, έτσι ώστε να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε όπως λέμε μπαταρίες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως η επικαιρότητα δυστυχώς στο ξεκίνημα της εβδομάδας δεν είναι καθόλου καλή. Χθες είχαμε ακόμα 2 απώλειες ανθρώπων που έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου που επιχειρούσε ήταν ένα από τα μισθωμένα, ξέρετε, ελικόπτερα τα οποία διαθέτει η χώρα για την αεροπυρόσβεση. Ένα λοιπόν από αυτά τα ελικόπτερα επιχειρούσε ρήψη νερού μαζί με ακόμη ένα ελικόπτερο σε σχηματισμό. Για την ώρα τα ακριβή αίτια δεν τα γνωρίζουμε, τι οδήγησε στη σύγκρουση αυτών των 2 ελικοπτέρων που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το πλήρωμα. Ένας Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής Παύλα Σύνδεσμος που επέβαινε στο ελικόπτερο ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο. Για τους άλλους 2, τον χειριστή Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα μεταφραστή που επέβαινε στο δεύτερο ελικόπτερο, ήταν αίσιο το τέλος, ευτυχώς, αν και νωρίτερα ο κύριος Καραϊωσιφίδης και εδώ από το ραδιόφωνο του Sky αλλά και στην τηλεόραση μας έλεγε ότι από μόνο το αυτό συνιστά ένα θαύμα ότι κατάφερε το πλήρωμα του δεύτερου ελικόπτερου να διατηρηθεί στον αέρα και στη συνέχεια να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Μια στιγμή που όπως και να το κάνεις ήταν γροθιά στο στομάχι να μαθαίνεις για πτώση ελικοπτέρου, και αντιλαμβανόμαστε όλοι, για εμάς ήταν μια στιγμή που μας τράβηξε το ενδιαφέρον, για εμάς τους δημοσιογράφους ειδησογραφικά και το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη συνέχεια. Σαν πολίτες και εσείς είδατε τις εικόνες όπου και αν βρισκόσασταν, στο σπίτι, στην παραλία, στη βόλτα, όπου και αν ήσασταν, κάποια στιγμή ήρθε κάποια ειδοποίηση και παρακολουθήσατε τις εικόνες. Αλλά εκεί που θέλω να σταθώ περισσότερο είναι στα πληρώματα των ελικοπτέρων, των αεροσκαφών, όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο, που επιχειρούν και που, μαθαίνοντας στο άκουσμα μιας τέτοιας είδησης, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πλήγμα που υπάρχει στην ψυχολογία τους. Πλην όμως οι ίδιοι ως επαγγελματίες, στη συνέχεια, αφού πέρασε αυτός ο χρόνος της περισυλλογής γύρω από την απώλεια των συναδέλφων τους, στη συνέχεια οι ίδιοι επέστρεψαν να δώσουν τη μάχη σε όλα τα μέρη.

0: ήταν εκεί στη Βιωτία μετά από σπινθυρισμό που προκλήθηκε από ταλάντωση μάλλον που προκάλεσε σπινθυρισμό σε δίκτυο μεταφοράς ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτή ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει αυτή η φωτιά, να διανύσει όλη αυτή την απόσταση και να φτάσει τώρα να κατακαίει εκτάσεις στη Δυτική Αττική. Και όταν μιλάμε για εκτάσεις, μιλάμε για περισσότερα από 120.000 στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη αυτή την ώρα που μιλάμε. Πάμε όμως στο πεδίο με τη βοήθεια του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων, ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αν ούτε και σήμερα μπορούμε να μιλάμε για καλημέρα.
0: Τι να πεις, κύριε Αντιδήμαρχε, τι να πεις για όλα όσα βλέπουμε. Εσείς εκεί είσαστε στο Κανδύλι, έτσι. Αυτή είναι το βασικό σημείο ανησυχίας, έτσι.
1: Ακριβώς στο Κανδύλι, σήμερα το βράδυ στις 2 η ώρα είχαμε μια πολύ μεγάλη δυνατή αναζωπήρωση. Σηκώθηκαν ανέμοι 6-7 από φόρ βορειοδυτική και ένα σημείο το οποίο εχθές το μεσημέρι είχε σβήσει. Ξεκίνησε μια εστία, έγινε ένα μέτωπο 2 χιλιόμετρων και έφτασε μέχρι κάτω στο πεδίο πολύ, στη λεωφόρο καταδρομών. Εκεί πέρα έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, την έχει καταπολεμήσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τους εθελοντές. Θέλουμε με κάθε τρόπο να μην περάσει απέναντι από τη λεωφόρο καταδρομών.
0: Ναι.
1: Αν το καταφέρουμε αυτό, εδώ η φωτιά μετά δεν θα μπορεί να πάει πουθενά άλλου, θα περιοριστεί εδώ πέρα.
0: Ναι. Δείχναμε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κύριε Βόρδο, ακριβώς το σημείο που λέτε, όπου εκεί έχει εστιάσει και η πυροσβεστική, έχει και τα οχήματα και μέσα στη στρατιωτική εγκατάσταση, έτσι ώστε αν χρειαστεί σε περίπτωση αναζωπήρωσης να ανακόψει το μέτωπο.
1: Ακριβώς, οι δυνάμεις είναι πολλές αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, η φωτιά ανοίγει προς διάφορες. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει μικρές κορυφές από πίσω. Πιο κάτω, να πω ότι μέσα στη νύχτα φέραμε εδώ πέρα ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια. Καταφέραμε, υπήρχαν οικίες διάσπαρτες. Καταφέραμε και τις σώσαμε όλες. 90% δεν έχει υποστεί καμία ζημιά, καμία οικία. Από εκεί πέρα, οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή έχουν διασκορπιστεί σε όλα τα σημεία τα πιθανά και γίνεται αυτή η προσπάθεια να μην μας περάσει από τη λεωφόρο καταδρομών, ναι, και μπει σε καινούριο κομμάτι. Ναι. Αν το καταφέρουμε αυτό, εδώ δηλαδή, στο ανατολικότερο σημείο, θα τελειώσει εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Να πω ότι στο Δήμο μας, από εκεί που μπήκε μέχρι εδώ που μιλάμε για απόσταση πάνω από 35 χιλιόμετρα.
0: 35 χιλιόμετρα που διένυσε.
1: Πάνω από 35 χιλιόμετρα. Και συνολικά από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά μιλάμε για 70 με 80 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Έχει διανύσει ανεξάρτητα από την έκταση που έχει κάψει.
0: Από τη Βιωτία λέτε τώρα, καίγοντας, ναι, όλα την παράλια περιοχή, έτσι, και βεβαίως προς τα πάνω στο βουνό. Και στη συνέχεια μέχρι να φτάσει
1: την νότια πλευρά, ναι, του Κιθερώνα.
0: Ναι,
1: την,
0: ναι,
1: νότια,
0: ναι,
1: πλευρά του Κιθερώνα και από τον Πατέρα την νότια πλευρά εμάς, ό,τι είχε μείνει άκαθο, ναι, από το 85K και όλο μέχρι το Καντήλι και προς τα πάνω το άλλο μέτωπο που άνοιξε από Κλιεμάδη που ανέβηκε προς Βίλια.
0: Ναι. Το 85 είχε καεί εκεί την τελευταία φορά, έτσι. Μιλάμε τώρα για 40 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς, ήταν τότε, όσοι θυμούνται μεγαλύτεροι, ήταν μια πολύ μεγάλη φωτιά. 170.000 στρέμματα είχε καεί όλος ο πατέρας. Έκαιγε 10 μέρες αυτή,
0: ναι,
1: η φωτιά.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι με πάρα πολύ αέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν ένα αέρα. Υπήρχε το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι. Δυστυχώς, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, σχεδόν τη συναγωνίζεται η συγκεκριμένη φωτιά η φετινή μας. Λέτε 170.000 στρέμματα τότε. Τώρα εδώ, ναι, φέτος είμαστε γύρω στις 120-130.000 στρέμματα.
1: Εγώ θα πω, ναι, θα τολμήσω με λύπη να πω ότι στο τέλος η αποτίμηση θα είναι σίγουρα 150.000.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και να δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς εικόνα από ρήψεις Καναντέρ, διότι μέχρι τώρα έχω δει μόνο κάποια Έριξον ελικόπτερα να επιχειρούν σε κάποια σημεία.
1: Έγιναν εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή επειδή έχω ανέβει και εγώ από πάνω για να κόψουμε ένα σημείο να μην φύγει η φωτιά και πέσει σε καθαρό πάλι,
0: ναι,
1: που δεν έχει καθόλου καεί, δεν έχω ασφαλή εικόνα, όμως το πρωί σίγουρα είδα 2 ή 3 Καναντέρ τα οποία κάναν ρήψεις πριν από 2 ώρες.
0: Μπράβο.
1: Τώρα κάτω δεν έχω εικόνα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πάντως να πω ένα πράγμα, ότι πλέον μιλάμε, όπως λέτε, μπαίνουμε στην τέταρτη μέρα. Οι δυνάμεις έχουν δώσει όλη την ψυχή τους. Πραγματικά είναι τιτάνιος αγώνας. Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά συγκινούμε μόνο στη σκέψη.

0: τι αγώνας έχει δοθεί από αυτούς τους ανθρώπους όλες αυτές τις τρεις μέρες. Ήταν άνηση μάχη, και, αλλά πιστεύω ότι ακόμα και έτσι σωθήκαν πάρα πολλά πράγματα, σωθήκαν περιουσίες, σωθήκαν ανθρώπινες ζωές, σωθήκαν σπιτικά, σωθήκαν επιχειρήσεις. Σε πολύ μεγάλο βαθμό καταφέραμε να μην έχουμε ζημίες τουλάχιστον στον ανθρώπινο. Όμως το δάσος χάθηκε, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να προσθέσω σε όσα σώθηκαν και για όσα έτσι λαμβάνεται και μέρημνα να σωθούν, είναι και τα ζώα. Είχαμε νωρίτερα και σύνδεση στην τηλεόραση του Sky αναφορικά με αυτό τον μηχανισμό που υπάρχει πλέον για την προστασία των ζώων εν μέσω φυσικής καταστροφής. Και ο Δήμος Μεγάρων και ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας έχετε κινητοποιηθεί. Μάλιστα μας έλεγε και η Ειδική Γραμματεία Προστασία Ζώων Συντροφιάς ότι έχετε και έναν χώρο στο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα, έχει υπάρχει μέρημνα, υπάρχει χώρος όπου όλα τα ζώα μεταφέρονται που χρειάζονται αυτή τη στιγμή να προστατευτούν κάπου. Δικιά μας η ειδική σύμβουλος για τα εντεταλμένη σύμβουλος για τα δέσποτα είναι η ίδια μέλος σε ζωοφιλική εταιρεία, πάρα πολλά χρόνια δίνει τη ζωή της, οπότε είναι το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση. Συνεργασία με την Dog Voice επίσης, πάρα πολύ τα παιδιά, μεγάλη βοήθεια. Έχει δοθεί και εκεί πέρα μεγάλος αγώνας.
1: Ναι. Και ένας αγώνας διαρκείας προκειμένου να συνδράμουμε τους πάντες, έτσι, να συνδράμουμε τους ανθρώπους, να συνδράμουμε τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την πολιτική προστασία συνολικά, με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές γενικότερα, όλοι οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας που αυτή την ώρα έχουν ανάγκες και πρέπει να σπεύδουμε να τους στηρίζουμε. Κύριε Βόρδο, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω και αν χρειαστεί να τα πούμε και αργότερα.
0: Να πω μια κουβέντα σε αυτό που είπατε. Είναι τέσσερις μέρες, ναι, με φυσικής καταστροφής, αλλά γεμάτες με δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, ανθρώπινες ιστορίες.
1: Ναι. Όπως ακριβώς το λέτε. Όπως ακριβώς το λέτε, με την αγωνία για το αύριο, για το τι θα συμβεί, και μιλάμε για κάτι εξαιρετικά βίαιο, έτσι, να έχεις τις φλόγες, να τις βλέπεις να υψώνονται και μέσα στη νύχτα και να βλέπεις δεκάδες μέτρα φλόγες, καπνός και όλο το περιβάλλον, τα αποκαίδια να πέφτουν, αυτό που λέτε, προσωπικές ιστορίες, προσωπικές αγωνίες, αλλά πάνω απ' όλα να σταθούμε δυνατοί έτσι ώστε να πάμε και στην επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, όπως το λέτε.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε, θα τα πούμε και αργότερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια. Να είστε καλά. Επίσης να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε αναλαμβάνει η πρωτοβουλία, καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης σήμερα από τις 11 το πρωί, σε μισή ώρα από τώρα. Το ραντεβού είναι μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Δημαρχείο Γλυφάδας, Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, το ένα σημείο, επαναλαμβάνω, και Πλατεία Κοντζιά στο κέντρο της Αθήνας, στο Δημαρχείο της Αθήνας, από τις 11 έως τις 5 το απόγευμα. Όσοι μπορείτε να ανταποκριθείτε, είναι σίγουρο ότι η προσφορά αυτή θα μετρήσει και θα μετρήσει πάρα πολύ για να ανακουφίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για τους συμπολίτες μας πυρόπληκτους ή τους πυροσβέστες που είναι στα μέτωπα ή ακόμα και για τα ζωάκια μας, έτσι, τα ζώα, τα ζωντανά, τα οποία βρέθηκαν εκτεθειμένα σε αυτές τις συνθήκες. Ευτυχώς όμως, σαν κοινωνία υπάρχει και αυτό, υπάρχει και ένας μηχανισμός προστασίας για τα ζώα. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, κυρίες και κύριοι. Είναι πυρομετεωρολόγος, είναι ένας άνθρωπος που ερευνά αυτές τις συνθήκες, ερευνά τις πυρκαγιές, είναι ο ίδιος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Να μοιραστεί τις γνώσεις του μαζί μας και τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει, κύριε Γιάνναρε, γύρω από αυτήν την μεγάλη φωτιά. Καταρχήν, μπορούμε να την πούμε Mega Fire, Mega Πυρκαγιά, μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι?
2: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα χαρακτηριστεί ως μεγάλη πυρκαγιά, καθώς η καμένη έκταση φαίνεται να προσεγγίζει και να ξεπερνά, φαίνεται να ξεπερνά 100.000 στρέμματα. Αυτός είναι ο ευρέως αποδεκτός επιστημονικός αριθμός μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Μια πυρκαγιά δηλαδή, η οποία φτάνει να έχει κάψει 100.000 στρέμματα. Ωστόσο, θα πρέπει να δείξουμε λίγο υπομονή, να περιμένουμε μέχρι να οριοθετηθεί, να έχουμε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, να δούμε αν υπάρχουν άκαυτες νησίδες, ώστε να έχουμε την τελική καμένη έκταση. Με τα σημερινά στοιχεία φαίνεται ότι δυστυχώς θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο των 100.000 στρεμμάτων.
1: Ναι. Οπότε ο χαρακτηρισμός ισχύει. Το θέμα είναι πώς και μας προέκυψε μια τέτοια πυρκαγιά. Το ρωτάω έτσι απλοϊκά, από την άποψη ότι βλέπουμε τις φλόγες να είναι ασταμάτητες, να είναι ανίκητη αυτή τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχει διανύσει, μου είπε πριν από λίγο ο αντιδήμαρχος από τα Μέγαρα, έχει διανύσει μια απόσταση της τάξης των 70 χιλιόμετρων η συγκεκριμένη φωτιά.
2: Ναι, πράγματι κύριε Ανδρέζο, η εύκολη απάντηση είναι να πούμε ότι είμαστε στην εποχή των μέγα πυρκαγιών και λόγω της κλιματικής κρίσης αντιμετωπίζουμε αυτό που αντιμετωπίζουμε. Και παράλληλα να προσθέσουμε ότι αντίστοιχες πυρκαγιές βλέπουμε και στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, στην Ισπανία, την Πορτογαλία και άλλου. Η δύσκολη απάντηση ωστόσο, αυτή που μας βάζει να κοιτάξουμε απέναντι στον καθρέφτη και να δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει, είναι ότι αυτή τη στιγμή απλά πληρώνουμε το τίμημα επιλογών που έχουμε κάνει εδώ και δεκαετίες στο πώς διαχειριζόμαστε το τοπίο και στο πώς διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση, θα το πω πολύ απλά, είναι απλά ο τοκογλύφος που ήρθε και έβαλε τόκο πολύ μεγάλο επάνω σε αυτό το τίμημα. Θα το πληρώναμε ούτως ή άλλως, απλά λόγω της κλιματικής κρίσης το πληρώνουμε με ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό το οποίο θα το πληρώναμε αν δεν υπήρχε η κλιματική κρίση.
1: Ναι. Όπως επίσης και ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει, και εδώ μπαίνει και το θέμα της ανθεκτικότητας, κύριε Γιάνναρε, των υποδομών και ευρύτερα θα έλεγα των δικτύων, διότι είδαμε περιπτώσεις όπως στην περίπτωση όπου είχαμε φωτιά που προκλήθηκε από μετασχηματιστή του ΔΔΕ, άλλη περίπτωση, μάλλον η συγκεκριμένη στη Βιωτία που ήρθε επίσης από δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που έγινε ταλάντωση, στη συνέχεια σπινθήρας, έπεσε στο έδαφος και λαμπάδιασε ο τόπος και ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο από τη Βιωτία και ακόμα δεν έχει σβήσει εδώ στη Δυτική Αττική. Οπότε μπαίνει και ένα θέμα σε αυτό το επίπεδο, διότι μιλάμε για την ατομική μας ευθύνη και εννοείται ότι όλοι έχουμε μια ατομική ευθύνη για τις εργασίες που εκτελούμε ή για τη συμπεριφορά μας όταν έχεις προειδοποίηση από την πολιτική προστασία για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά την ίδια ευθύνη πρέπει να επιδεικνύουν όλοι οι δρόντες, δηλαδή και ο ΔΔΕ προκειμένου και όλοι όσοι έχουν υποδομές, διαχειρίζονται υποδομές σε όλα τα επίπεδα.
2: Βεβαίως. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι υπάρχει μία ομίχλη, διότι αν σας ρωτήσω στις χίλιες πυρκαγιές, για παράδειγμα, λέω ένα τυχαίο νούμερο, στις χίλιες πυρκαγιές που εξετάζει η ΔΑΕ και τεκμηριώνει, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, και τεκμηριώνει την αιτία έναρξης σε μία αντιπυρική περίοδο, αν σας ρωτήσω σε αυτές τις χίλιες, να μου πείτε ποιες είναι οι αιτίες έναρξης, τις γνωρίζετε? Ναι. Η απάντηση είναι μάλλον όχι.
1: Ναι.
2: Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πράγματι γνωρίζουμε για κάποιες πυρκαγιές όπου βγαίνει στη δημοσιότητα η αιτία έναρξης ότι έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ή από άλλες υποδομές. Από το δίκτυο που συμβαίνουν για παράδειγμα με ανεμογεννήτρες ή ενδεχομένως και με φωτοβολταϊκά πάρκα. Αλλά το γνωρίζουμε αποσπασματικά. Δεν έχουμε τουλάχιστον στη δική μου γνώση ελεύθερα διαθέσιμη κάπου να δούμε τη λεπτομερή καταγραφή, την οποία είμαι σίγουρος ότι την κάνει το πυροσβεστικό σώμα. Αυτό γιατί είναι σημαντικό? Γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε στην πραγματική του βάση το πρόβλημα, εάν υπάρχει, πού υπάρχει και πόσο μεγάλο είναι. Περιφέρεται λοιπόν μια ομίχλη, η οποία δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι ναι, έχουμε εκεί συγκεκριμένα πρόβλημα, είναι τόσο μεγάλο ή τόσο μικρό και να πάμε να εφαρμόσουμε στοχευμένα μέτρα. Ειδικά σε ό,τι αφορά το δίκτυο. Προφανώς δεν μπορούμε να συζητάμε γενικώς και ορίζοντας ότι πρέπει να υπογειοποιήσουμε το δίκτυο. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έργο για το σύνολο της χώρας. Εάν όμως είχαμε αυτή την καταγραφή ή αν την έχουμε στο πυροσβεστικό σώμα αυτή την καταγραφή, μπορούμε να πάμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και μετά
1: ναι,
2: θα κάνουμε
1: συγκεκριμένα
2: τα αντίστοιχα μέτρα. Ακριβώς, ναι, διαφορετικά. Ναι. Σε διαφορετική μάλιστα περίπτωση απλά περιφέρεται μια ομίχλη.
3: Κόσμος 96,5.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Φορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωση σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όσοι μπήκαν στη Θεούτα της Ισπανίας σε μια μέρα, είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Τονίσε ότι η Ελλάδα πιστεύει ότι οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές για να προστατευτεί η Ευρώπη από κύματα παράνομων μεταναστών. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό Δευτέρας. Ένα πρωινό με δύσκολη επικαιρότητα. Με τα πύρινα μέτωπα να παραμένουν σε εξέλιξη, το ακούσατε πριν από λίγο. Στο Κανδύλι και την Αγία Σκέπη Μεγάρων, εκεί είναι το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα, είναι βελτιωμένη εικόνα από το μέτωπο στα Βίλια, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στη Ψάθα, και ελπίζουμε αυτά τα δεδομένα να συνεχίσουν κατά τον ίδιο τρόπο όσον αφορά, θέλω να πω, τις περιοχές όπου είναι βελτιωμένη η κατάσταση, διότι είδαμε και νωρίτερα κάποια σημεία όπου φάνηκε να υπάρχει μία κάποια ύφεση, πλην όμως ήρθαν 2-3 ρηπές ανέμου να αναζωπυρώσουν στο έδαφος και να τροφοδοτηθούν οι φλόγες στη συνέχεια, συνεχίζοντας το καταστροφικό τους έργο. Θα ήθελα, πριν συνεχίσουμε με τους καλεσμένους μας, να πω και δύο λόγια για δύο μεγάλες απώλειες που είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις απώλειες που είπαμε νωρίτερα, του πιλότου, του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνεπιβάτη του, ο οποίος ήταν διερμηνέας σύνδεσμος και επέβαινε στο ελικόπτερο που κατέπεσε. Είχαμε και δύο απώλειες. Η μία έχει να κάνει με την αποδημία του, την εκδημία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στα 93 του, ανήμερα των γενεθλίων του. Διάβαζα και την ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, που έκανε λόγο για έναν πυλώνα της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης, και είναι σίγουρο ότι πρόκειτο για μια φωνή που μιλούσε στην ψυχή της παράταξης, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος πρωτοεξελέγει βουλευτής το 1961 και για σχεδόν 5 δεκαετίες υπηρέτησε την πατρίδα, την παράταξή του και τους δημοκρατικούς θεσμούς με συνέπεια, στα σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Διαβάζω και τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Νέα Δημοκρατία, όπου γίνεται αναφορά στη διαδρομή του, πολύ σημαντική διαδρομή. Αξίζει να σας πω ότι μετά τη μεταπολίτευση ήταν μέλος της πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το 1974 και εκλεγόταν ανελιπώς έως το 2004, βουλευτής Β' Αθηνών και επικρατείας στη συνέχεια, ενώ διετέλεσε και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να απευθύνουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στα παιδιά του, τον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Επίσης, στην άλλη απώλεια, μία φωνή που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Έβλεπα και στο YouTube, ήθελα να πηγαίνω πίσω έτσι να παρακολουθώ ερμηνείες του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, ο τραγουδιστής, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα που βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με το μεταναστευτικό και την κρίση που, όπως έχει εξελιχθεί μετά και τις εικόνες που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θέουτα της Ισπανίας, με τις μαζικές εισόδους σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα στις ακτές της Βορείου Αφρικής. Δεν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά μιλάμε για ευρωπαϊκό έδαφος στην Αφρικανική Ήπειρο. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτές τις μαζικές εισροές. Διαβάζω και όσα είπε ο Θάνος Πλεύρης νωρίτερα εδώ στον Sky. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 50.000, είπε εδώ στον Sky ο Θάνος Πλεύρης, και διαβάζουμε ότι συγκαλείται έκτακτη σύνοδος υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο Τρίτη για τη μεταναστευτική κρίση. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κώστας Ιφαντής, που γνωρίζει όσο λίγοι τα θέματα τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Μία κρίση σε πλήρη εξέλιξη που προκαλεί και τριγμούς στο εσωτερικό της Ένωσης, δεδομένων των αντιδράσεων που είχαμε από άλλα κράτη-μέλη σε σχέση με τη διαχείριση που επιδιώκει ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεφ.
1: Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες, είναι πολιτικό ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Μπορεί να είναι και γεωπολιτικό. Συνήθως όπως ήταν στην περίπτωση της Ελλάδος το 2020. Αυτό που είδαμε ήταν πραγματικά πρωτοφανές. Και αναρωτιέται κανείς εάν όντως δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόβλεψη, δεν υπήρχε καμία απολύτως έγκαιρη προειδοποίηση. Μαζεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι σε μία δεδομένη στιγμή πέρασαν μαζικά τα σύνορα. Οι εικόνες πραγματικά είναι εικόνες πρωτοφανείς. Ξέρουμε, για να πάω να κάνω ένα βήμα πίσω, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, ιδιαίτερα στην Αφρική, οι οποίοι θέλουν, προετοιμάζονται ή σκοπεύουν κάποια στιγμή να προσπαθήσουν να μεταναστεύσουν προς την Ευρώπη. Δεν μιλάμε εδώ για πρόσφυγες από συγκρούσεις, από πολέμους, αλλά για μετανάστες. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά αυτό το οποίο, στο οποίο έχουμε συνηθίσει, είναι βέβαια αυξημένες ροές, αλλά όχι σε αυτή την κλίμακα. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς. Δεν πιστεύω στις θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύχθηκαν ότι κάτι τέτοιο υπήρχε, ήταν σχεδιασμένο ή δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μάλλον κακά σχεδιασμένης πολιτικής από την πλευρά της Ισπανίας, η οποία κατά την άποψή μου, όχι κατά την άποψή μου, προτάσει την ανθρωπιστική διάσταση αυτών των φαινομένων.
0: Αναφέρεστε, κύριε Ιφαντή, σε αυτό το ισπανικό πρόγραμμα νομιμοποίησης έως και 1,2 εκατομμυρίων μεταναστών. Έτσι. Και ουσιαστικά είχαμε την επιστολή 22 ηγετών της Ένωσης που είπαν στο Σάντσεθ ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, βάζοντας σε κίνδυνο τη συνολική πολιτική της Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.
1: Ακριβώς. Επαναλαμβάνω, ακόμα και αν κάποιος βάλει πρώτα την ανθρωπιστική διάσταση, όπως και να την ορίσει κανείς, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη γιατί εκεί βλέπουν το μέλλον τους, γιατί... Λοιπόν, δεν μπορεί να διακρίνεις με τέτοια ευκολία ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως είναι η Ευρώπη, έτσι, και μάλιστα σε μια συγκυρία πάρα πολύ κρίσιμη, τι θέλω να πω, πολιτικά, με εκλογές να έρχονται στη Γαλλία, όπου η άνοδος της Μαρί Λεπέν και του κόμματός της οφείλεται κατά 90% η μεγάλη δημοφιλία του κόμματος αυτού οφείλεται στο ζήτημα το μεταναστευτικό.
0: Με τους Γάλλους να έχουν προεδρικές και και κοινοβουλευτικές εκλογές το 2027 την Άνοιξη, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ξέροντας πάρα πολύ καλά και ποιες είναι οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, στη Γερμανία. Και αναφέρομαι μόνο στις δύο μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρα εθνική πολιτική σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να λαμβάνεις υπόψη και τις συνέπειες, δηλαδή να σκέφτεσαι λίγο στρατηγικά. Πολύ φοβάμαι ότι η Ισπανία δεν το έκανε αυτό. Και ακόμα κι αν αυτοί οι άνθρωποι ή περισσότεροι από αυτούς που πέρασαν, με τον τρόπο που πέρασαν τα σύνορα, επέστρεψαν στο Μαρόκο, το ζήτημα δεν τελειώνει. Έτσι, υπάρχουν εικόνες, υπάρχει εμπειρία, και είναι απολύτως βέβαιο μαθηματικά ότι θα υπάρξει και ότι στο μέλλον θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το το διάβλο προς την Ευρώπη.
0: Ναι. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε και το έλεγε και ο Θάνος Πλεύρης νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3 ότι όσοι μπήκαν στη θέουτα της Ισπανίας είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδας, και επειδή είπατε κι εσείς για τον διάβλο, υπάρχει νομίζετε ή όπως βλέπετε τέλος πάντων μέχρι τώρα την εξέλιξη, ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο, να ενισχύεται αυτό το πέρασμα, διότι μέχρι τώρα είχαμε αυξημένα περάσματα από τη Λιβύη για παράδειγμα προς την Κρήτη και αφήξεις. Εδώ όμως τώρα είδαμε κάτι το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τα όσα έχουμε ζήσει μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε, όσο υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα σε άλλες περιοχές της Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ιταλία, και υπάρχει μια σχετική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, είναι σαφές ότι οι διακινητές και το οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς βρίσκεται πίσω από το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης,
0: και μιλάμε για τζίρους πολλών εκατομμυρίων, κύριε Φαντή, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα εντοπίσουν τις αδυναμίες, ναι, ναι, ναι, στα ευρωπαϊκά σύνορα. Αν αυτό είναι η θέουτα, νομίζω ότι θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω τι είναι διατεθειμένη να κάνει η ισπανική κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απολύτως, δηλαδή, κάποιος μπορεί να είναι σίγουρος ότι από εκεί θα έχουμε πια έντονες πιέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποσυμφορηθεί, θα αποσυμπιεστεί η Ανατολική Μεσόγειος από τις... Είναι άλλες εκείνοι οι πληθυσμοί στην Δυτική Αφρική και ίσως διαφορετικοί στη δική μας περίπτωση. Δεν πρόκειται, κοιτάξτε, αυτό πρέπει να γίνει συνήθως, και αυτό είναι μια γενικότερη παρατήρηση που επιτρέψτε να κάνω, είναι ότι αυτό το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, δεν είναι συγκυριακό, έτσι. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η στενότερη δυνατή συνεργασία στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε όλα τα επίπεδα, έτσι,
0: και ένα επίπεδο όπου...
1: της ενσωμάτωσης, ναι, μεταναστών, αλλά και στο επίπεδο της μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου αποτροπής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πολύ καλά κάνατε και συνδυάσατε νωρίτερα και τις παρενέργειες που έχουν όλα αυτά σε μια προεκλογική χρονιά για τη Γαλλία, δεδομένη στις δημοσκοπικές θέσεις μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε της Εθνικής Συσπήρωσης, της Μαρίν Λεπέν και του Μπαρντελά, αντιστοίχως το AfD στη Γερμανία και αντιστοίχως άλλα κόμματα ανάλογης έτσι ιδεολογικής προσέγγισης που υπάρχουν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι και αυτό στα συμφραζόμενα, εννοείται ότι πρέπει να το έχουμε κατά νου. Κύριε Φαντή, ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ακούσατε τον κύριο Κώστα Ιφαντή σχετικά με αυτά τα θέματα που μας προκύπτουν από το μεταναστευτικό. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Πάρα πολλές οι απόψεις που μπήκατε στον κόπο και μου γράφετε εδώ. Ο Κώστας για παράδειγμα μου λέει ότι ο καθαρισμός οικοπαίδων δεν είναι πρόληψη, γιατί τα οικόπεδα δεν παίρνουν φωτιά μόνα τους. Αν το κράτος είχε επικεντρωθεί στις αιτίες που προκαλούν τις πυρκαγιές, όπως το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε τα πράγματα θα ήταν σήμερα καλύτερα. Είναι η άποψη του Κώστα μέσα από το Sky Radio. Είπα νωρίτερα ως πολίτες αντί να πω σαν πολίτες. Με ψέγει ο Νίκος. Ευχαριστώ το συνονόματο για την παρατήρησή του. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Αρκεί να γίνονται με κόσμιο τρόπο, γιατί όχι, και εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθη, έτσι. Εδώ είμαστε για να τα διορθώνουμε στο μέτρο του δυνατού και να είμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Είναι ένας άλλος φίλος εδώ που επιμένει κατά τη διάρκεια όποια εκπομπή και αν είναι στον αέρα, ο ίδιος επιλέγει το ίδιο ευρεολόγιο. Τέλος πάντων, ο καθένας με τις επιλογές του. ένας άλλος ακροατής, άλλος Κώστας, που μου λέει ότι αδελφέ, κάθε χρόνο καίγονται τα ίδια μέρη μονίμως, αυτά τα βίλια Αττικής και το Κανδύλι στη Μάντρα τα έχουμε ρημάξει και πρέπει να υπάρξει τιμωρία για τους υπαίτιους, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του. Καλημερίζω και το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας, τακτικός και με μεγάλη αγάπη, έρωτα θα έλεγα, για το Σουλάρι ο Γιάννης, που επίσης επανέρχεται με μηνύματα από εκπομπή σε εκπομπή σχετικά με το Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και από μένα. Ο Αθανάσιος Χριστοφίδης, ο πολύ καλός μου φίλος από τις Βρυξέλλες, μας καλημερίζει και ανυπομονεί στο να δει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις 13 Αυγούστου. Φανατικός του ΠΑΟΚ ο Σάκης στις Βρυξέλλες. Έχει πολλούς φίλους ο ΠΑΟΚ γενικά στις Βρυξέλλες. Καλημέρα και σε όλους εκεί. Ο Νίκος Γαβαλάς επίσης το δικό του μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ Νίκο για τις επισημάνσεις σου. Ο Κωνσταντίνος Κουλούρης θέτει ένα ωραίο ζήτημα, καθώς λέει ότι είναι παράλογο μια φωτιά να διανύει 70 χιλιόμετρα σε μια μέρα, να αλλάζει δύο νομούς από τη Βιωτία στην Αττική και να μην συναντά μια κάθετη τομή στο δάσος, ας το λέμε δρόμο καθαρό με χώμα, όχι κυκλοφορίας, που να καθαρίζεται εύκολα κάθε χρόνο με μηχανικά μέσα και να διατηρείται καθαρός και να μην μπορεί να τον πηδήξει η φωτιά. Εδώ βέβαια στον Κωνσταντίνο Κουλούρη θα συμφωνήσω με το μήνυμά του σε κάποιο βαθμό, αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι άμα έχει αέρα και αν έχει θύελλα, αν θυμάστε, πέρασε την Εθνική. Είχε περάσει η φωτιά την Εθνική, όπου έχεις 3 συν 3 λωρίδες συν τη ΛΕΑ από τις δύο μεριές συν την εισίδα στη μέση, και είχε περάσει απέναντι. Με τα κουκουνάρια θες, με τον αέρα, είχε περάσει απέναντι από την Εθνική. Εννοείται βέβαια πάντως ότι πρέπει να δούμε και το θέμα των αντιπυρικών ζωνών. Πάμε και στον κύριο Παντελή Φραγκούλη, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, για να συζητήσουμε για αυτή τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς που είχαμε στην περιοχή της Ψάθας, εκεί όπου επιχειρούσαν χθες την κατάσβεση. Δύο ελικόπτερα που ταυτοχρόνως ήθελαν να ρηχτούν στη μάχη, να κάνουν τη ρήψη στο συγκεκριμένο σημείο, για διευκρίνιστο τουλάχιστον μέχρι στιγμής λόγο, αυτά τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να καταπέσει και να έχουμε τις τραγικές απώλειες. Το δεύτερο βέβαια κατάφερε να διατηρηθεί στον αέρα και να κάνει στη συνέχεια την αναγκαστική προσγείωση. Καλημέρα σας κύριε Φραγκούλη, ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Καλή σας μέρα, ήθελα να διευκρινίσω, είμαι και πρώην πιλότος της αεροπορίας στρατού και της πολιτικής αεροπορίας για 55 χρόνια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε με όλες αυτές τις ιδιότητες κύριε Φραγκούλη, παρακαλώ, κάποια εκτίμηση από εσάς, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτή την εξέλιξη?
2: Τι πήγε στραβά? Βλέπουμε δύο ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν στο ίδιο σημείο την ίδια ταυτόχρονη χρονική στιγμή να κάνουν ρήψη νερού. Είναι πράγμα απογορευτικό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένας συντονιστής, ναι, ο οποίος συντονίζει τις πτήσεις των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων. Αυτός ο συντονιστής συνήθως είναι σε άλλο ελικόπτερο που είναι πολύ ψηλότερα από όλα τα αεροπορικά μέσα που επιχειρούν στο πεδίο και συντονίζει τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα μεταξύ τους προκειμένου να στοχεύσουν το σημείο εκείνο και να έχουν την κατάλληλη σειρά. Εδώ βλέπουμε ότι υπήρχε κανένας συντονισμός. Δύο ελικόπτερα ταυτόχρονα επιχειρούν στο ίδιο σημείο και ευτυχώς τουλάχιστον που δεν είχαμε και μεγαλύτερη τραγωδία να πέσει και το δεύτερο ελικόπτερο, και τουλάχιστον έχουμε το χειριστή ο οποίος θα μας δώσει διευκρινήσεις από ποιον πήρε εντολή. Ναι. Και πότε πήρε την εντολή για να ρίξει το νερό. Ναι. Εάν υπήρχε δηλαδή συντονισμός, εάν πήρε εντολή, έτσι, και ευτυχώς που πιστεύω ότι ηχογραφούν οι συνομιλίες των χειριστών με το συντονιστή του ελικοπτέρου, που επιβαίνει αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και αυτό συντονίζει την όλη επιχείρηση της πυρόσβεσης.
0: Και τα δύο ελικόπτερα είδαμε, κύριε Φραγκούλη, να έχουν ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους.
2: Απογορευτικό, ναι, από την εικόνα και μόνο.
0: Από την εικόνα και μόνο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή το έχω απορία. Τα ελικόπτερα δεν διαθέτουν συστήματα όπως για παράδειγμα τα αεροσκάφη, ότι κάποιος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε σένα?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τίποτα από αυτά. Mm-hmm. Όχι, όχι.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά τα ελικόπτερα έχουν το βασικό εξοπλισμό προκειμένου να έχουν διαθέσιμο βάρος προκειμένου να βάλουν το νερό μέσα. Ναι. Έτσι. Είναι ελικόπτερα μόνο για πυρόσβεση.
0: Ναι.
2: Πήγε μεταφορά πυροσβεστών από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και υπό τις συνθήκες που είχαμε χθες, ουσιαστικά η αεροπυρόσβεση δηλαδή είχε περιοριστεί αποκλειστικά στα ελικόπτερα. Γιατί τα Καναντέρ και λόγω κυματισμού και λόγω αέρα και λόγω καπνού δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν.
2: Ναι. Ναι. Συνεπώς δηλαδή είχαμε ελικόπτερα τα οποία υποδητούσαν με ένα πολύ δύσκολο καιρό, ναι. Έτσι είχαμε μεγάλους ανέμους, ένα καιρό ο οποίος το μικροκλίμα άλλαζε λόγω της φωτιάς, mm-hmm. και ένα καιρό ο οποίος όταν πετάει ένα ελικόπτερο διαταράσει τον αέρα και πρέπει το επόμενο να είναι σε μια απόσταση προκειμένου να μην έχει τα καθεδρικά ρεύματα που του είχε δημιουργήσει το προηγούμενο ελικόπτερο.
0: Μάλιστα. Μου είχε πει, τώρα που το αναφέρεται αυτό, μου είχε πει ένας πιλότος της πολιτικής αεροπορίας ακριβώς γι' αυτό, ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους όταν πετάς είναι τα καύσιμα ενός άλλου αεροσκάφους, και μου τα παρομοίωσε σαν να έχεις τα απόνερα στη θάλασσα από ένα σκάφος, από ένα ταχύπλο, και εσύ το διασχίζεις, διασταυρώνεσαι στην πορεία, οπότε ο κυματισμός είναι έντονος, αντιστοίχως και οι αναταράξεις στον αέρα εικάζω.
2: Δημιουργούνται καθοδικά ρεύματα,
0: ναι.
2: Έτσι με την αναταραχή που υπάρχει από το προηγούμενο αεροπλάνο ή ελικόπτερο, mm-hmm. και γι' αυτό γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Εδώ βλέπουμε ότι δύο ελικόπτερα επιχειρούν στο ίδιο σημείο και πρέπει από την όλη ανάκριση που θα γίνει να μας πει ο δεύτερος χειριστής, έτσι ο οποίος είναι και εμπειρότητος χειριστής, ποιος του έδωσε εντολή να επιχειρήσει σε αυτό το σημείο που στην ουσία δεν έβλεπε, γιατί ήταν από πάνω από, ναι. τον προπορευόμενο,
0: ναι.
2: δεν τον είδε τώρα από κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μιλάμε για υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, διότι είναι πολλά
2: χειριστές οι οποίοι είναι κουρασμένοι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: και πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να τους συντονίζει,
0: ναι.
2: Δεν ενεργούν από μόνο τους οι χειριστές ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Καραϊωσηφίδης στην τηλεόραση του Sky ότι ακριβώς αυτό έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που πολύ ορθά αναφέρατε κι εσείς, ότι υπάρχουν ελικόπτερα που έχουν διαφορετική ταχύτητα, έχουν διαφορετικό φόρτο
2: νερού,
0: είναι τα αεροσκάφη που έχουν επίσης άλλες ταχύτητες. Θέλω να πω ότι όλα αυτά χρειάζονται έναν πολύ εξειδικευμένο συντονισμό για να συνυπάρξουν στον αέρα.
2: Περισσότερες περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται με ένα σεμινάριο να είσαι συντονιστής αεροπορικών μέσων, εάν δεν είσαι τουλάχιστον ο ίδιος χειριστής να μιλάς την ίδια γλώσσα με τους χειριστές.
0: Ναι.
2: Γιατί εάν ένας χειριστής αντιμετωπίσει κάποιο μηχανικό πρόβλημα, mm-hmm. έτσι, πρέπει να μιλήσουν την ίδια γλώσσα πώς θα αποφύγει από το σημείο αυτό.
0: Ναι. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτά τα ελικόπτερα τα μισθώνει η χώρα μας για να συνδράμουν τα άλλα εναέρια μέσα που διαθέτουμε, τα Καναντέρ και τα υπόλοιπα. Ποιος είναι ο ρόλος του διερμηνέα, του μεταφραστή, του συνδέσμου που κάθεται δίπλα στο χειριστή, ο οποίος συνήθως είναι ξένος? Εμπροκειμένου ήταν Δανός ο ένας που απεβίωσε και ο δεύτερος Βρετανός ο οποίος διασώθη.
2: Σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Παλαιότερα, αυτός ο μεταφραστής που λέμε τώρα ήταν κάποιος παλαιότερος χειριστής ελικοπτέρων, έτσι, για να μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα μεταξύ τους, για να ξέρουν πού πετάει ο καθένας. Όταν έρχεται ένας ξένος σε ένα ξένο μέρος, πρέπει να υπάρχει κάποιος συντονισμός. Συντονισμός γίνεται μόνο από το ελικόπτερο το οποίο πετάει υψηλότερα. Ο συντονιστής που είναι στο άλλο ελικόπτερο της περιοχικής υπηρεσίας μιλάει με αυτόν τον μεταφραστή που είναι πάνω στο ελικόπτερο. Έτσι. Εάν δεν μπορούν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, αεροπορική γλώσσα μιλάμε τώρα, έτσι, mm-hmm. να μπορούν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, πού μπορούν να πετάνε τα αεροπλάνα και πού μπορούν να πετάνε τα ελικόπτερα. Ο συντονιστής που είναι στο μέσο που πετάει πιο ψηλά, στο ελικόπτερο της περιοχικής υπηρεσίας, αυτός κανονίζει τις πτήσεις και τις ρήψεις, πότε και πού θα γίνονται.
0: Μάλιστα. Οπότε έχει έναν ρόλο ελεγκτή.
2: Υπήρξε ένα κενό μεγάλο.
0: Έχει ένα ρόλο ελεγκτή εναέρειας κυκλοφορίας.
2: Αυτή είναι η δουλειά του.
0: Να το πούμε σχηματικά.
2: Αυτή είναι η δουλειά, έτσι, του. Ναι, γι' αυτό, ναι. και λέω πρέπει να είναι γνώσεις των αεροπορικών μέσων. Δεν μπορεί να την κάνει τη δουλειά αυτή οποιοδήποτε με ένα σεμινάριο.
0: Mm-hmm.
2: Οι ελεγκτές εναέριου κυκλοφορίας, έτσι, που είναι σε ήρημη κατάσταση, κάθεται ένα χρόνο μέσα στον πύργο ελέγχου προκειμένου να δουν πώς γίνεται ο διαχωρισμός των πτήσεων. Δεν μιλάμε εδώ πέρα, μιλάμε για πόλεμο, κανονικό πόλεμο.
0: Κανονικό
2: πόλεμο με τη φωτιά. Έτσι, και μιλάμε
0: ένας ακήρυκτος πόλεμος, κύριε Φραγκούλη.
2: Έτσι, και να διατηρήσουν το ελικόπτερο στον αέρα.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το Noma Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Levki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
3: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Αναλυτή. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά έπειτα από πολύ ωρη μάχη της πυροσβεστικής, των εθελοντών και της πολιτικής προστασίας με τα εναέρια και επίγεμες να επιχειρούν αδιάκοπα για την προστασία κατοίκων και ανθρώπινων ζωών. Παρά τις εκτεταμένες καμένες εκτάσεις και τις προληπτικές εκενώσεις οικισμών, δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε σπίτια ούτε τραυματισμοί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν έναν 44χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση, καθώς σύμφωνα με την προανάκριση, φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά στην περιοχή της Πάστρας με γυμνή φλόγα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται. Κατά την πυροσβεστική, ο 44χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και είχε εκτίσει ποινή φυλάξης για συναφή αδικήματα. Εκτεταμένα προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στη Νότια Κεφαλονιά μετά το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς, με τις περιοχές Πάστρα, Κατελιός, Σκάλα και Κρεμμύδη να παραμένουν χωρίς ρεύμα λόγω σοβαρών ζημιών στο δίκτυο του ΔΔΕ. Η φωτιά κατέστρεψε κολόνες και τμήματα του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ χθες πρόσθετα συνεργεία του ΔΔΕ έφτασαν στο νησί για να ενισχύσουν τις εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν και στην υδροδότηση, καθώς περιοχές όπως τα Μαυράτα έμειναν χωρίς νερό λόγω βλαβών στα δίκτυα και της αδυναμίας λειτουργίας των αντλιοστασίων. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται με τις υπηρεσίες να ζητούν την κατανόηση και την υπομονή των πολιτών. Δύο αλλοδαποί ηλικίες 22 και 25 ετών συνελήφθησαν στην Κεφαλονιά για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες κλοπές από χρυσοχοΐα. Σύμφωνα με την αστυνομία, προσποιούνταν τους πελάτες και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαιρούσαν κοσμήματα από τις προθήκες. Η δράση τους αποδίδεται σε δύο κλοπές και μία απόπειρα σε Σκάλα, Αργοστόλη και Λάση, με λία άνω των 12.500 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν χρυσαφικά αξίες περίπου 30.000 ευρώ κρυμμένα σε μια συσκευασία σαμπουάν, καθώς και χρηματικό ποσό, ενώ έχουν ήδη οδηγηθεί στις εισαγγελικές αρχές και η έρευνα συνεχίζεται. Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης μετά τις εκλογές της 31ης Ιουλίου. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, αντιπρόεδρος ο Ηλίας Φώτιος Τρομπατζής, Γενικός Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας ο Βίκτορ Καμπίτσης και Ταμείας ο Χρήστος Καραγιαννάκης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, η συμμετοχή του 80% των ενεργών μελών επιβεβαιώνει την δυναμική και την εμπιστοσύνη των αστυνομικών στο θεσμό. Ο ίδιος ευχαρίστησε το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλονιάς και για τη διαχρονική στήριξη της Ένωσης, η οποία λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1997. Ο αναβληθής αγώνας δρόμου Φώκια 2026 στο Βαλεριάνο θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Μετά τη βελτίωση της κατάστασης από τη μεγάλη πυρκαγιά, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με τους διοργανωτές να εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όσους συνέβαλαν στην κατάσβεση. Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στέλνοντας το μήνυμα: όχι άλλες πυρκαγιές, προστατεύστε τη φύση, τον τόπο, τον άνθρωπο. Μέχρι τους 35 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.
3: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
7: Καλή σας μέρα, καλή σας εβδομάδα και καλό σας μήνα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε, αν και δεν ξεκίνησε καλά, καθόλου.
7: Δυστυχώς.
3: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
6: Θα πάμε όπως κάθε μέρα στην ταυτότητα της ημέρας για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε, να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα όπως αυτή εξελίχθηκε και το Σαββατοκύριακο, αλλά και όπως συνεχίζει να εξελίσσεται. Ευτυχώς. Χωρίς να έχουμε φωτιά αυτή τη στιγμή εδώ στα δικά μας, έτσι.
7: Μέχρι στιγμής όλα καλά.
6: Γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα ακόμα. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο 1844, εκεί όπου διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Επίσης, το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών. Είναι το μετέπειτα Ιπποκράτιο. Συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στο 1981, όπου οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 8 χρόνια αργότερα έχουμε ένα αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας, το οποίο συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Σαν σήμερα το 1996, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα Ισύψος και με επίδοση 2 μέτρα και 2 εκατοστά κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Ήταν 33 πόντι δηλαδή, καθώς η ίδια έχει ύψος 1,70. Λοιπόν, το 1811 γεννιέται ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, ξεκούρασε ανθρώπους, ο Ελίσα Ότις, ο Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ. Και το 1940 σαν σήμερα γεννιέται και ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Αντώνης Καλογιάννης, που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο έχουν περάσει 5 χρόνια από το θάνατό του. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας και πηγαίνουμε στην θερμοκρασία, η οποία λένε ότι θα φτάσει μέχρι τους, πόσο να πω, 35 βαθμούς Κελσίου, περίπου 35.
7: Έτσι λένε.
6: Οι άνεμοι θα μας έρχονται από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Προσέξτε να δείτε, όπως κάθε μέρα και δεν θα υπάρξει διαφορά, η διαφορά της πραγματικής από την αισθητή θερμοκρασία είναι αρκετά μεγάλη. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία η κανονική είναι στους 31,9 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση είναι στους 36.
7: Όχι, έχουμε να πάθουμε το μεσημέρι δηλαδή.
6: Λοιπόν, αγκαλιάτσα του Κωνσταντίνα για σήμερα εδώ στο Αργοστόλι, Σφαίλου Ευανθία, στο Λιξούρι. Τα εφημερεύονται φαρμακεία.
3: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
6: Λοιπόν, να πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις και ξεκινάμε βεβαίως από τα δικά μας εδώ, όπου Σάββατο βράδυ την είδαμε τη φωτιά.
7: Δυστυχώς έγινε και σε μας αυτό, αλλά όχι όπως συμβαίνει στις άλλες περιοχές που έγινε είτε από τη ΔΕΗ είτε από.
6: Ναι.
7: Σε μας έγινε δυστυχώς από επαναλαμβανόμενο ανθρώπινο χέρι.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι δυστυχώς.
6: Λοιπόν, να πούμε ότι από το βράδυ του Σαββάτου υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή Κρεμμύδη και γενικότερα θα έλεγα εγώ στην Πάστρα, γιατί εκεί
7: από
6: ήταν...
7: Από την Πάστρα ξεκίνησε.
6: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι έπληξε τα χωριά Κρεμμύδη, Μαρκόπουλο, Κατελιός και Μαυράτα. Και ήταν πολύ δύσκολα, δηλαδή βλέπαμε και εικόνες. Το Σάββατο το βράδυ το μεταξύ είχε βάλει και αέρα.
7: Και πολύ αέρα.
6: Το οποίο λέει. Είχε κάνει πραγματικά, έκανε μάλλον τα πράγματα χειρότερα από ότι μπορεί να περίμενε κάποιος ότι θα ήταν. Πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής από το βράδυ του Σαββάτου και βεβαίως και εχθές το πρωί, και όλοι βασικά περίμεναν να ξημερώσει Κυριακή προκειμένου να μπορέσουν να σηκωθούν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, προκειμένου να υπάρχει πιο εύκολη, αλλά να η συνδρομή τους τις περισσότερες φορές είναι
7: καθοριστική
6: ακριβώς.
7: Δεν είναι αυτά. Τι κάνουμε.
6: Να πούμε ότι υπήρχαν βεβαίως προληπτικές εκενώσεις οικισμών, οικισμών που απειλήθηκαν άμεσα από τις φλόγες.
7: Το ευτύχημα αυτό είναι.
6: Και εντωμεταξύ ήρθαν και σε άλλους τα τηλέφωνα, το 112 το μήνυμα. Εδώ ο Δημήτρης Αλοΐζος είναι ένας εκ των οποίων έλαβε, χωρίς βέβαια να βρίσκεται στην περιοχή.
7: Στις 2:20.
6: Στις 2:20.
7: Χτύπησε, ξύπνησε, τρόμαξα, βγήκα έξω στο μπαλκόνι.
6: Ναι, ναι.
7: Μετά από όλα αυτά.
6: Όχι, αλλά ήταν, έλεγε, ναι, ότι όσοι βρίσκονται στο Μαρκόπουλο, να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι. Λοιπόν, με το πρώτο φως της ημέρας χθες είχαμε ένα αεροσκάφος Καναντέρ, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο και τα δύο αεροσκάφη Πετζετέλ, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις νερού στα ενεργά μέτωπα. Τώρα, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά, οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, βέβαια, έτσι. Καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός.
7: Εκτός αυτού, να πούμε ότι σε όλες αυτές τις περιοχές. Όλες αυτές οι περιοχές.
6: Θα το πούμε, το έχω για, ναι, μετά να το πω. Δεν έχουν νερό και ρεύμα.
7: Βέβαια, λοιπόν, ναι.
6: Θα πούμε πρώτα όμως ότι την ίδια ώρα έχουμε και βεβαίως από χθες, δηλαδή την ίδια ώρα είχαμε και τη σημαντική εξέλιξη στο σκέλος της έρευνας, έτσι.
7: Ναι, βεβαίως, ναι.
6: Λοιπόν, σύμφωνα πρώτα απ' όλα με δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρικουρη, οι αρμόδιες αρχές είχαν προχωρήσει από χθες στη σύλληψη ενός υπόπτου κάτοικος της ευρύτερης περιοχής. Λοιπόν, τι έγινε τώρα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είδαμε ότι αυτή η σύλληψη μάλλον ήταν και η σωστή, πώς να το πω έτσι, διότι και βρήκανε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν, το έχει ξανακάνει, να το πω έτσι.
7: Έχει ξανασυλληφθεί, έχει ξανακαταδικαστεί και παρόλα αυτά.
6: Ένας 44χρονος Έλληνας, βεβαίως αντιμετωπίζει την κατηγορία εμπρισμού από πρόθεση για αυτή τη φωτιά, ναι. Λοιπόν, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, σχηματιστική δικογραφία σε βάρος του. Κατά την πυροσβεστική, ο 44χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και είχε εκτίσει μάλιστα ποινή φυλάκιση για συναφή αδικήματα. Μάλιστα, η πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτιών κάθε πυρκαγιάς συνεχίζονται αδιάκοπα, έτσι.
7: Ναι.
6: Τονίζοντας πως όσοι ευθύνονται για εμπρισμούς από πρόθεση θα οδηγούνται άμεσα ενώπιον της δικαιοσύνης.
7: Κάτοικος, λοιπόν, Πάστρας είναι ο κύριος.
6: Κάτοικος Πάστρας, βεβαίως, 44 ετών, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν και θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.
7: Εγώ εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τι φταίνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους, που κινδύνεψαν, που έχουν μείνει χωρίς νερό και φως, γιατί αυτός ο άνθρωπος το έχει χούει να βάζει φωτιές. Και τι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς.
6: Ναι.
7: Δεν είναι δυνατόν.
6: Να πω κάτι εδώ, να θυμηθούμε μία παλαιότερη υπόθεση ενός ανθρώπου που συνελήφθη για φωτιά πάλι στη συγκεκριμένη περιοχή, ο οποίος ήταν εποχικός πυροσβέστης. Το ξεχνάμε.
7: Ναι, ήταν και αυτή την περίπτωση.
6: Και όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο το έκανε, είπε ότι μου άρεσε να βλέπω τις φωτιές, έτσι.
7: Ναι.
6: Δηλαδή,
7: άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Την καταστροφή τώρα ποιος την πληρώνει, μπορεί να μου πεις. Γιατί δεν είναι η καταστροφή μόνο σε εμάς. Η καταστροφή είναι σε όλη τη χώρα. Είναι τεράστια η καταστροφή σε όλη τη χώρα.
6: Ναι, εκεί που πραγματικά όποιος έχει την ευθύνη για την καταστροφή θα πρέπει να την πληρώσει. Θα πρέπει. Εγώ δεν λέω ότι θα την πληρώσει, αλλά θα πρέπει.
7: Και βέβαια
6: υπήρξε. Σε άλλες περιπτώσεις είναι ο ΔΔΕ, σε άλλες περιπτώσεις είναι αυτός που αποφάσισε να κάψει επειδή έτσι ήθελε. Σε άλλες περιπτώσεις είναι να ορίστε αυτοί που βάζουν φωτιά επειδή τους αρέσει να τη βλέπουν να πετάγονται οι φλόγες. Δεν ξέρω τι να πω. Όποιος είναι υπεύθυνος πρέπει
7: σπίτια,
6: να πληρώσει.
7: Τόση καταστροφή, τόσο.
6: Εδώ να πούμε σε εμάς ότι κάηκαν 6.000 στρέμματα. Ευτυχώς όμως κανένα σπίτι, και μάλιστα χθες έβλεπα και στην τηλεόραση, δηλαδή και εικόνες που υπήρχαν,
7: ναι,
6: οι φλόγες να έχουν φτάσει ακριβώς δίπλα σε ένα σπίτι, και οι πυροσβέστες να προσπαθούν ό,τι μπορούσαν έκαναν προκειμένου να σώσουν το συγκεκριμένο σπίτι. Και πρώτα αυτό, μετά κάποιο άλλο που μπορεί να πήγαιναν οι φλόγες προς τα εκεί. Αλλά θέλω να πω ότι έκαναν τα πάντα προκειμένου να γλιτώσουν τα σπίτια.
7: Ευτυχώς. Και βέβαια μεγάλη και η συνδρομή των εθελοντών πυροσβεστών, έτσι.
6: Και βέβαια.
7: Των εθελοντικών ομάδων.
6: Των εθελοντικών ομάδων.
7: Βέβαια.
6: Ναι.
7: Βοήθησαν τα μάλα, πρέπει να δίνουμε και σε αυτούς τα εύσημα. Γιατί βοήθησαν πάρα πολύ και αυτοί.
6: Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι πράγματι τώρα αρχίζει να υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το ρεύμα και το νερό. Γιατί το ρεύμα, να πούμε ότι συνδέεται και με το νερό.
7: Και βέβαια, πώς θα δουλήσουν οι αγαπητοί.
6: Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Φανταστείτε τώρα ότι υπάρχουν αυτές τις περιοχές που είπαμε, Πάστρα, Κατελιός, Σκάλα και Κρεμμύδη, τα οποία αυτά
7: και αυτοί,
6: τα χωριά.
7: Και ο πόρος.
6: Εδώ δεν γράφει για πόρο.
7: Ναι, έχω εγώ τις πληροφορίες.

0: βλέπουν τώρα άμεσα την αντικατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών μόλις οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν.
1: Είναι και αυτό.
0: Λοιπόν, την ίδια στιγμή υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν νερό. Συγκεκριμένα, αρκετές περιοχές μένουν χωρίς νερό, μεταξύ αυτών και τα Μαυράτα.
1: Και βέβαια.
0: Ενώ αντίστοιχα προβλήματα αναφέρονται και σε άλλους οικισμούς, οι ζημιές στα δίκτυα και οι διακοπές ηλεκτροδότηση επηρεάζουν την λειτουργία των αντλίοστασίων.
1: Πώς θα λειτουργήσουν οι αντλίες, αφού
0: λοιπόν, και μάλιστα χθες είχε βγει και μία ανακοίνωση από τον κύριο Γαβριελάτο.
1: Ναι.
0: Η οποία αυτή η ανακοίνωση έλεγε ότι θα ζητούσαμε να μην γίνεται αλόγιστη χρήση νερού όπου υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Και ζητάμε εκ των προτέρων συγγνώμη και υπομονή στους πολίτες. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα. Έτσι, από ένας αναγνώστης του Ιν Κεφαλονιά, έχω να σας πω ότι περιγράφει την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Για την Πάστρα,
1: ναι.
0: Το χωριό λέει παραμένει εδώ και 36 ώρες χωρίς ρεύμα και για περισσότερες από 24 ώρες χωρίς νερό. Την ίδια ώρα βέβαια που οι θερμοκρασίες και τα ποκαίδια κάνουν την καθημερινότητα των κατοίκων ακόμα πιο δύσκολη.
1: Δραματική.
0: Ανησυχία βεβαίως υπάρχει για τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, καθώς θα πρέπει να αντέξουν και το να μην έχουν το βασικό και το πιο σημαντικό αγαθό, έτσι, το νερό. Λοιπόν, επισημαίνετε ότι τα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων σταδιακά απενεργοποιούνται.
1: Βέβαια, πώς θα φροντιστούν.
0: Ακριβώς, λόγω της παρατεταμένης διακοπής με αποτέλεσμα το χωριό να κινδυνεύει να μείνει χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας. Φανταστείτε το εξής, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν τα κινητά τους, μιας και κλείνουν αφού δεν μπορούν να τα φορτίσουν. Και αυτό τους απομονώνει αυτούς τους ανθρώπους. Τους κάνει να είναι πλήρως απομονωμένοι. Αν χρειαστούν κάτι, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο.
1: Για σκέψου και πόσοι μπορεί να έχουν επηρεαστεί από αυτή την ιστορία και να έχουν προβλήματα υγείας,
0: ναι.
1: Και να χρειάζονται ιατρική βοήθεια και να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές.
0: Ακούστε τώρα και κάτι ακόμα. Υπάρχει σε site επίσης οργή για τι πράγμα. Υπήρξαν κάποιες ηλεκτρογεννήτριες,
1: ναι.
0: Που ήρθαν στο νησί προκειμένου από ό,τι καταλαβαίνω να λειτουργήσει ένα κομμάτι τους. Δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν αν θα πηγαίνανε δηλαδή σε ξενοδοχεία όπου είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των ανθρώπων εκεί, είναι πολύ, θα πηγαίνανε σε κάποια σπίτια, θα την μοιράζανε, δεν ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει όμως καταγγελία η οποία λέει ότι η προτεραιότητα των ηλεκτρογεννητριών δόθηκε στη Σκάλα.
1: Α, ναι.
0: Δόθηκαν περισσότερες στη Σκάλα. Καταγγέλουν ότι δεν υπήρξε ισόρροπη και δίκαιη κατανομή του διαθέσιμου εξοπλισμού μεταξύ των χωριών που επλήγησαν. Και διερωτάται, πού πήγαν οι ηλεκτρογεννήτριες που ήρθαν για τους πυρόπληκτους? Ο Κατελιός δεν πήρε ούτε μία, ενώ σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα τι να πω, υπάρχουν τα ερωτήματα έτσι, που διατυπώνουν. Πόσες ηλεκτρογεννήτριες έφτασαν συνολικά στην Κεφαλονιά, σε ποια ακριβώς σημεία διατέθηκαν, με ποια κριτήρια και ποιος είναι ο ακριβής χρόνος της πλήρους αποκατάστασης του δικτύου από τον ΔΔΕ.
1: Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόληψη από πλευράς ΔΔΕ για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Αν συμβεί κάτι, να μην έχει τις απαραίτητες γεννήτριες εδώ, παρακαταθήκη, να τις έχει έτοιμες.
0: Ναι, και δεν τις να έχει, αλλά εδώ το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι που θα έπρεπε κανονικά ίσως να πάρουν κάποιες ανεμογεννήτριες δεν τις πήραν, γιατί μάλλον.
1: Όχι ανεμογεννήτριες.
0: Ηλεκτρογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Μάλλον τις πήραν κάποιοι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Παράπονα και από εκεί.
0: Για να βάλουμε ένα έτσι. Πώς να το πω, μία άνω τελεία, γιατί βεβαίως θα έχουμε ακόμα περισσότερα να πούμε. Να πούμε ότι υπάρχει και κάτι ακόμα. Το φιλοζωικό σωματείο Strays in Action Greece προετοιμάζεται να επέμβει άμεσα μόλις οι συνδίκες κριθούν ασφαλείς. Γιατί πράγμα? Γιατί για να μπορέσουν να απελευθερώσουν

0: αν υπάρχουν εγκλωβισμένα αλλά και τραυματισμένα ζώα τα οποία προσπαθούν και αυτά να γλιτώσουν, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι και η φωτιά είναι πρόβλημα αλλά και το καμένο μετά είναι πρόβλημα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι χρειάζονται, την στελέχωση ομάδων, δηλαδή αναζητούνται θελοντές για έρευνα, διάσωση και παροχή πρώτων βοηθειών, εξοπλισμός βεβαίως προστασίας και μεταφοράς, τι είναι αυτό, γάντια, κουβέρτες, λουριά, κλουβιά, μεταφοράς, οτιδήποτε δηλαδή, υγειονομικό υλικό, δηλαδή τα βασικά ή των πρώτων βοήθειων, και προμήθειες, ό,τι είναι, ζωοτροφές, νερά και τρόφιμα για την υποστήριξη των εθελοντών στο πεδίο. Λοιπόν, αυτό μπορείτε να καλείτε στο Strays in Action, είναι και η κυρία Μπατιέλου.
1: Όσοι θέλετε να βοηθήσετε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και όσοι μπορείτε να το κάνετε.
1: Και όσοι μπορείτε, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ήταν και συγκινητικές οι στιγμές που είδαμε στην τηλεόραση αστυνομικούς να μαζεύουν ζωάκια από τις διάφορες
0: φωτιές. Ναι.
1: Και να τα παίρνουν στην αγκαλιά τους και να τα βγάζουν από τα σπίτια, αφού οι ιδιοκτήτες τους τα είχαν εγκαταλείψει. Ή κοιτάξανε να σώσουν τον εαυτό τους και τα αφήσανε.
0: Ναι, τέλος πάντων υπάρχουν πολλά εδώ. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι δεν ξέρω εάν θα υπάρξει κάποια μέρημνα. Τώρα θα μου πεις βέβαια λίγο δύσκολο, αλλά δεν ξέρεις αν θα υπάρξει κάποια μέρημνα και για τα άλογα. Γιατί όλες αυτές τις περιοχές που επλήγησαν, τα άλογα συνήθως κατεβαίνανε προς τα κάτω. Εκεί ξεκαλοκαιριάζανε.
1: Τι έχει γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα βεβαίως στην επικοινωνία μας, το καταλαβαίνετε. Προσπαθούμε να βρούμε υπεύθυνους ανθρώπους όσον αφορά τις πυρκαγιές και όλα όσα είχαμε. Αλλά υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Γι' αυτό αργήσαμε, έτσι, αυτό εννοώ στον κόσμο. Υπήρχε όμως και ένα τηλέφωνο ακροατή, θα σας εξηγήσουμε.
0: Δεν ήταν ένας ο ακροατής μαζί, παρά ένας.
1: Α, υπήρχαν μιλούσε, και άλλοι.
0: Ένας μιλούσε για πολλούς.
1: Μάλιστα.
0: Με παράπονα.
1: Να πάμε λοιπόν στον καλεσμένο μας. Είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Διονύσης Κωνσταντάτος. Καλή σας μέρα. Τι έγινε, χαθήκαμε? Κάτι πάθαμε, δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά. Θα τον ξανακαλέσουμε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι θα είμαστε σε κατάσταση να επικοινωνήσουμε. Κύριε Κωνσταντάτε, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Όσο μπορεί να είναι καλή αυτή η μέρα, ε?
1: Καλή είναι, καλή είναι. Οι μέρες πάντα είναι καλές.
0: Θέλουμε να μας δώσετε την εικόνα.
1: Εμείς καλά μου.
0: Θέλουμε... Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο. Θα θέλαμε να μας δώσετε λοιπόν μία εικόνα της σημερινής κατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν από προχθές από τη φωτιά.
1: Κοιτάξτε, σήμερα όσον αφορά τη φωτιά, η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Οι φωτιές έχουν σβήσει. Mm-hmm. Από χθες το βράδυ γύρω στις 10 η ώρα σβήσανε. Εντάξει, τώρα οι συνέπειες είναι τα υπόλοιπα. Οι διακοπές ρεύματος, δεν έχουν ρεύμα, νερό και αυτά.
0: Για πείτε μας λίγο γι' αυτό, γιατί υπάρχει, επειδή μα ακούσαμε, έχει έρθει ένα συνεργείο από την Κυλλήνη του ΔΔΕ. Θέλουμε να μας πείτε εσείς, έτσι, αν έχετε μιλήσει με υπευθύνους, πότε αναμένετε να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες αποκατάστασης?
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε λιγάκι, αν έχετε και εσείς χρόνο.
2: Βεβαίως.
1: Η φωτιά ξεκίνησε το Σάββατο το βράδυ γύρω στις 11 η ώρα, mm-hmm. 11.30, από την περιοχή στα Κρεμμύδη, μεταξύ Πάστρα και Κρεμμύδη. Και έφτασε να σβήσει την Κυριακή το βράδυ, αφού πέρασε Κρεμμύδη, Πάστρα, Ασπρογέρα, Κατελιό, Άνω Κατελιό, Μαρκόπουλο, Μαυράτα. Μία πολύ μεγάλη έκταση, γύρω νομίζω μπορεί να είναι και 6.000 στρέμματα. Mm-hmm. Αλλά έγινε μεγάλες ζημιές, έγιναν στα δίχτυα του ΔΔΕ. Mm. Και στη μέση τάση και στη χαμηλή. Και μάλιστα έγινε ζημιά και σε μία πυλώνα της υψηλής.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν αρκετές συνέπειες, αρκετές καθυστερήσεις. Έχουν έρθει όντως 13 άτομα, θα έρθουν άλλα 5 άτομα. Ναι. Για το ΔΔΕ εργάζονται από χθες το πρωί, μπορώ να σας πω, μέσα σε συνθήκες δύσκολες, μέσα στις φωτιές, να αντικαταστήσουν τα δίχτυα, περισσότερο τις μέσης τάσης, ναι, για να μπορέσουν να τροφοδοτηθούν όλες αυτές οι περιοχές στα χωριά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ρεύμα ο Κατελιός, το Ρατζακί, η Σκάλα, το Μορκόπουλο, το Κρεμμύδι, το Πάστρα. Mm. Οπότε δεν έχουν νερό, δεν έχουν αυτά, καλύπτονται όμως με ενέργειες της ΔΕΙΑ.
2: Με συγχωρείτε τώρα.
1: Με ενέργειες της ΔΕΗ. Αφορά το νερό.
0: Όσον αφορά την ΔΕΗ, είχαμε καταγγελίες.
2: Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες, κύριε Αντιδήμαρχε, σε ό,τι αφορά το ΔΔΕ και ιδιαίτερα από μικροεπαγγελματίες οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί, και το παράπονό τους είναι ότι όλες οι γεννήτριες δεν κοίταξαν και κάποιους μικροεπιχειρηματίες ή μάκρυνε κάποια μικρά χωριά, παραπήγανε στη Σκάλα που υπάρχουν μεν οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να έχουν και δικές τους συγγνώμη
0: γεννήτριες.
2: Ναι. Λοιπόν, και έχουν καταληφθεί αυτοί οι άνθρωποι και ζητάνε βοήθεια και λένε τι θα γίνουμε, εμείς έχουμε καταστραφεί.
1: Εντάξει, η Σκάλα... Κοιτάξτε, με συνέπειες διακοπής μίας μέρας ρεύματος, η καταστροφή με τη ζημιά απέχει πάρα πολύ.
2: Λένε για τα ψυγεία τους και για τις προμήθειες που έχουν.
1: Συμφωνώ. Όλοι έχουν υποστεί κάποιες συνέπειες.
2: Ναι.
1: Και ζημιές και αυτά. Δεν υπάρχει γεννήτρια από το Δήμο που να έχει δώσει στη Σκάλα ρεύμα. Η ΔΕΗ με δικές της γεννήτριες, σε καμία επιχείρηση δεν δώσανε ρεύμα. Σε κανένα σπίτι δεν δώσανε ρεύμα, σε κανέναν ιδιώτη δεν δώσανε ρεύμα. Αυτό είναι... Τεχνό που σας λέω.
0: Ένα λεπτό.
1: Δεν υπάρχει ιδιώτης που να έχει πάρει ρεύμα, είτε επιχείρηση να έχει, είτε σπίτι να έχει, είτε οποιαδήποτε επιχείρηση να έχει πάρει ρεύμα από γεννήτριες, είτε του Δήμου είτε οποιοδήποτε άλλο φορέα. Ναι. Η ΔΕΗ εγκατέστησε χθες δύο γεννήτριες, mm-hmm. η οποία τροφοδότησε την πλατεία της Σκάλας και τον πεζόδρομο. Mm-hmm. Κανένας άλλος, όποιος έχει πάρει ρεύμα, έχει από δικιά του γεννήτρια. Που είχε δικιά του. Δεν τοποθέτησε καμία γεννήτρια ο Δήμος, καμία γεννήτρια οποιοδήποτε δημόσιος φορέας, είτε περιφέρεια, είτε δήμος, είτε δήμος. Η ΔΕΗ έβαλε γεννήτριες για να τροφοδοτήσει, σας λέω και πάλι, καταναλώσεις, έτσι, για να τροφοδοτήσει το πεζόδρομο και την πλατεία της Καλλάς.
0: Οπότε...
1: Δεν υπήρχε περίπτωση με γεννήτριες να τροφοδοτηθούν για... Μπορείτε να σκεφτείτε πόσα ξενοδοχεία είναι, πόσες επιχειρήσεις είναι στη Σκάλα.
0: Μα γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχουν αυτές οι φωνές από τους καταγγέλλοντες. Οπότε για να είμαστε ακριβείς...
1: Και διάφορα δημοσιεύματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Οπότε για να είμαστε σωστοί και ακριβείς, οπότε, μας λέτε ότι δεν έχουν διανεμηθεί σε κανέναν ηλεκτρογεννήτριες.
1: Καμία ηλεκτρογεννήτρια... Από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Καμία.
0: Ούτε
1: καμία.
0: Από τον ΔΔΕ.
1: Από τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ είναι δικιά του δουλειά. Ο ΔΔΕ έβαλε γεννήτρια για να δώσει ρεύμα στον πεζόδρομο και στην πλατεία της Καλλάς.
2: Δεν έχει δώσει σε επιχειρήσεις αλλού.
1: Σε καμία επιχείρηση. Σε καμία. Ωραία, μπορείτε να κάνετε ξεκάθαρα. Ρεπορτάζ. Μπορείτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ, να μετακινηθείτε με δικό σας μέσο, ναι, να δείτε ποια επιχείρηση έχει ρεύμα. Μόνο με δικιά της γεννήτρια, αν έχει.
0: Μάλιστα,
2: γιατί εδώ οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές.
1: Κατηγορηματικά σας το λέω αυτό, δεν υπάρχει γεννήτρια από το Δήμο,
2: ναι,
1: είτε από την περιφέρεια που να έχει δώσει ρεύμα σε κάποια επιχείρηση, σε κάποιον ιδιώτη και θέμα.
2: Ωραία.
0: Μπορούμε να πούμε στον κόσμο αν υπάρχει μία πρόβλεψη για το πότε θα επανέλθει το ρεύμα και το νερό. Έτσι, έστω και κοιτάξτε, χοντρικά.
1: Με το νερό έχουν μπει κάποιες γεννήτριες, υπάρχουν υδροφόρες. Που δίνουν νερό που υπάρχει ανάγκη, παντού υπάρχει ανάγκη, έτσι, ναι, προσπαθούν να καλύψουν κάποια πράγματα, κάποιες ανάγκες. Το ρεύμα, από ό,τι μίλησα με τον προϊστάμενο της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, το απόγευμα προς βραδάκι θα δώσουν κατελιό Σκάλα Ρατζακλή.
0: Α, ωραία.
1: Υπάρχει περίπτωση, καλώς εχόντων των πραγμάτων αυτό, έτσι, γιατί δουλεύουν σε αντίξωρες συνθήκες. Ξεκινήσανε τα συνεργεία του ΔΔΕ από χθες το πρωί που δουλεύανε μέσα σε καταστάσεις φωτιάς, ναι, μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες για να αντικαταστήσουν δίχτυα. Και υπάρχει περίπτωση μήπως καταφέρουν να δώσουν και στα χωριά πάνω Μαρκόπουλο, Πάστρα, Κρεμμύδη, απόψε. Δώσανε χθες τον πόρο, ρεύμα δεν έμεινε ο πόρος, δεν μπορούσαν να δώσουν από τη Σάμη.
0: Ναι.
1: Αυτά, εντάξει, ήταν μια πολύ μεγάλη φωτιά. Ανταποκρίθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πυροσβεστική, ΕΜΟΔΕ, αστυνομία, τροχέα, όσοι εμπλέκονται, πολιτική προστασία του Δήμου, όλες οι εθελοντικές ομάδες,
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και εντάξει, και υπήρχε και βοήθεια και ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί εκενώθηκαν όλα τα χωριά.
2: Μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Και βράδυ, έτσι.
0: Βέβαια, που ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Κύριε Κωνσταντάτε, πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε και εσείς ότι τρέχετε σε όλα τα χωριά, θα θέλαμε να σας κάνουμε μία ερώτηση για το αν γνωρίζετε κάτι ουσιαστικά σχετικά με τα αδέσποτα ζώα, αλλά και ειδικότερα με τα άλογα. Γιατί ξέρουμε ότι τα άλογα το καλοκαίρι κατεβαίνουν σε αυτές τις περιοχές.
1: Ναι, γνωρίζω ότι με τη φωτιά υπάρχουν προβλήματα. Νομίζω ότι δεν έχουμε ακούσει για κάποιο σοβαρό περιστατικό και κάποιο γεγονός που να ήταν από τις συνέπειες της φωτιάς. Και τα παιδιά που είναι στο τμήμα περιβάλλοντος, τα παιδιά ένας είναι, μαζί με την προϊσταμένη, γυρίζουν τα χωριά να δουν αν υπάρχει κάποιο σοβαρό περιστατικό για να το αντιμετωπίσουμε.
2: Μέχρι τώρα δεν έχετε αντιμετωπίσει?
1: Όχι, δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μας. Πιθανό να έχουν γίνει κάποιες ζημιές και στα ήμερα ζώα και στα άγρια, ό,τι υπάρχει στην περιοχή αυτή. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε ακούσει κάτι. Σας είπα, είναι τα παιδιά και κοιτάνε να... και σε συνεννόηση με τον κόσμο εκεί, αν υπάρχει κάποιο περιστατικό, όσο μπορούμε να το καλύψουμε.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε η αυριανή μέρα να είναι καλύτερη,
0: ακόμα καλύτερη,
2: από τη σημερινή.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και πάλι να ευχαριστήσω όσους εμπλακήκανε σε αυτό το κομμάτι της πυρκαγιάς μας, αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η οποία, όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε αργά το βράδυ. με αυτές τις συνέπειες που είχε. Όσοι εμπλακήκαν αυτοί ανταποκριθήκαν και με το παραπάνω.
2: Μάλιστα.
1: Και σας είπα και πάλι και να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο, τους απλούς πολίτες που και βοήθησαν αλλά και με τη στάση τους όταν χρειάστηκε να γίνει απομάκρυση πολιτών να ανταποκριθήκαν πλήρως.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Χωρίς να υπάρχουν προβλήματα.
2: Πολύ σας ευχαριστούμε ωραία. Και πάλι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια.
3: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Επιστρέψαμε και μετά τον κύριο Κωνσταντάτο έχουμε τον αντιδήμαρχο Ελίου Πρόνων, τον κύριο Κουρκουμέλη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα κύριε Κουρκουμέλη.
2: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα.
1: Είναι η περιοχή, η αρμοδιότητά σας, η περιοχή που επλήγει. Θα θέλαμε να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση την τωρινή, αλλά αν θέλετε να μας πείτε και μερικά πράγματα για τις δύο προηγούμενες μέρες.
2: Πολύ ευχαρίστω. Δεν ξέρω τι σας είπε ο Κωνσταντάτος, δεν το άκουσα.
1: Δεν πειράζει.
2: Πιστεύω να πούμε τα ίδια, να συμπέσουμε.
0: Μακάρι, γιατί θέλουμε αλήθειες.
2: Όχι, δεν λέμε ψέματα ποτέ, όχι.
0: Ναι, γιατί έχουμε πολλά παράπονα τα οποία θα σας πούμε μετά.
1: Ας ακούσουμε λίγο την κατάσταση.
2: Λοιπόν, η κατάσταση ήταν δύσκολη. Οι δύο προηγούμενες μέρες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες. Πάρα πολύ δύσκολες. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες και καταστροφή των ρυουσιών. Με τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι πυροσβέστες και γενικά όλοι όσοι ήταν και ακόμα και οι κάτοικοι. Ευτυχώς τα δύσκολα τελειώσανε. Πιστεύω ότι χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε η φωτιά, τελείωσε η φωτιά. Και πάμε τώρα προς αποκατάσταση των ζημιών.
1: Όσον αφορά αυτές τις ζημιές, φαντάζομαι αναφέρεστε σε ρεύμα και υδροδότηση. Οπότε θα θέλαμε και εδώ να μας πείτε τι αναμένετε, τι γίνεται με τα συνεργεία που δουλεύουν.
2: Κοιτάξτε, οι ενημερώσεις που έχουμε και εμείς από τα συνεργεία είναι πολλές κολόνες είχαν καεί. Οπότε 15-17 κολόνες, κάτι τέτοιο που είχα ακούσει. Από χθες δουλεύουν πολύ εντατικά και πολύ σκληρά τα παιδιά. Και η υπόσχεση που έχουμε ότι μετά τις 5 σήμερα θα δώσουν ρεύμα. Ευτυχώς, γιατί δεν πήγαινε άλλο.
1: Σε όλες τις περιοχές ή σε κάποιες συγκεκριμένα?
2: Πιστεύω σε όλες. Πιστεύω σε όλες τις περιοχές.
0: Κύριε Κουρκουμέλη, με το χέρι στην καρδιά, και επειδή γνωρίζουμε ότι είστε ειλικρινείς πάντα, θέλω να μας πείτε γιατί υπάρχουν φοβερά παράπονα, πολλές καταγγελίες
1: κατοίκων
0: ιδιαίτερα από χωριά και από τη γύρω περιοχή, ότι έχουν καταστραφεί επαγγελματίες γιατί η ΔΔΕ αντί να μοιράσει γεννήτριες σε όλες τις περιοχές, μοίρασε μόνο στη Σκάλα και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Θέλουμε την αλήθεια. Τι έχει γίνει?
2: Εγώ πάντα αλήθεια μιλάω και αλήθεια θα σας πω. Δεν το συμμερίζουμε καθόλου αυτό που λέγονται.
0: Τι συμβαίνει?
2: Είναι τελείως ψευδές.
0: Ναι.
2: Καταρχάς εγώ δεν είχα ενημερωθεί. Η ΔΕΗ το έκανε, αν είναι κάτι άλλο που δεν το ξέρω, το έκανε με πρωτοβουλία δική της, έφερε κάποιες δύο γεννήτριες την πρώτη φορά και στη συνέχεια μετά από κάποιες ώρες άλλες δύο και τις εγκατέστησε εκεί που ήταν βολικό για να... Ήταν μικρές οι γεννήτριες, δεν είναι επαγγελματικές. Δίνανε σε μια πολύ μικρή περιοχή δίνανε. Ναι. Δεν ήταν μια πολύ μεγάλη γεννήτρια, ούτως ώστε να μπορεί να πάει μία στο Κατελιό, μία στη Σκάλα, μία στο... Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Ήταν τέσσερες μικρές γεννήτριες. Και τις τοποθετήσανε εκεί που ήταν εύκολο να τοποθετηθούν. Και στο κεντρικό δρόμο της Σκάλας.
1: Α, μάλιστα.
2: Εγώ δεν είχα ενημέρωση ότι θα φέρουν γεννήτριες. Γιατί πολλοί λένε ότι εγώ θα μου κάνουν μήνυση, γιατί τις έφεραμε στη Σκάλα μονάχα. Και ήταν επιλογή της ΔΕΗ να τις βάλει εκεί. Σε κάποιο σημείο, κάπου θα τις πήγαινε. Θα μπορούσε να είχαν πάει στον Κατελιό για παράδειγμα. Ναι. Αυτοί επιλέξανε σαν πιο μεγαλύτερο χωριό που είναι η Σκάλα να τις βάλουν στη Σκάλα.
0: Ναι.
2: Δεν συμμερίζουμε αυτό που λένε.
0: Μοίρασαν σε μεγάλες μονάδες, σε ξενοδοχεία, ρεύμα. Αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Δεν το γνωρίζω και δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω τέσσερες γεννήτριες στον κεντρικό δρόμο της Σκάλας. Τίποτα άλλο δεν βλέπω.
0: Και οι οποίες έδωσαν ρεύμα για ποιο λόγο και σε πού?
1: Σε κοινόχρηστο.
2: Δώσανε εκεί που ήταν οι σταθμοί, ούτως ώστε θα μπορούσε εύκολα να δοθεί ρεύμα. Καταλάβετε, εκεί που είναι οι μετασχηματιστές. Δεν μπορεί να δώσουν οπουδήποτε. Έδωσαν εκεί που ήταν εύκολο και προσιτό να δώσουν ρεύμα. Επιλέξανε τέσσερις μεριές και το δώσανε μέσα στον κεντρικό δρόμο της Σκάλας, στον πεζόδρομο. Εκεί επιλέξανε και τις βάλανε.
0: Ναι, σε επιχειρήσεις δηλαδή δεν δώσανε.
2: Τυχαία οι επιχειρήσεις που βρισκόταν. Δεν ήταν καμιά μεγάλη επιχείρηση εκεί πέρα. Νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν, κάποια εστιατόρια, κάποια... Αυτά ήταν. Θεωρώ ήταν τυχαίο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το συμμερίζουμε αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να είχαν πάει κάπου αλλού και να γκρινιάσαν μετά οι άλλοι. Δεν το συμμερίζουμε. Θα έγινε κάτι που να μην έπεσε στην αντίληψή μου. Εγώ πάντως ειλικρινά δεν το ήξερα ότι θα έρθουν οι γεννήτριες.
0: Μάλιστα.
2: Και πού θα τοποθετηθούν.
0: Ναι.
2: Θα τους έβαλε στο κάτω-κάτω στην επιχείρησή μου. Δεν μπορώ να λένε ότι εγώ επέλεξα τη Σκάλα.
0: Ναι.
2: Δεν έβαλα εγώ στην επιχείρησή μου που δεν έχω ρεύμα.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος κατηγορεί εσάς, εσάς οι καταγγελόμενοι κατηγορούν εσάς ότι το επιλέξατε και το ζητήσατε μόνο και μόνο για να, επειδή η Σκάλα είναι το πιο τουριστικό σημείο, για να βοηθηθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Αυτά λένε κάτοικοι των διάφορων περιοχών και ιδιαίτερα των μικρών, οι οποίοι λένε ότι έχουν καταστραφεί.
2: Αστεία, με ένα συνάδελφό μου το πρωί που έχω φιλική σχέση, του είπα, μα μου λέει, με πήρε να μου πει γιατί δώσατε τις πέρατες στη Σκάλα. Ναι. Και αστεία, τελείως αστεία, και με το φιλικό που έχουμε μεταξύ μας, του λέω, άμα δεν τις φέραμε στη Σκάλα, πού θα τις πηγαίναμε. Δηλαδή, το είπα τελείως αστεία, δεν το είπα, ήταν παραξενή. Και πιστεύω το κατάλαβε. Λοιπόν, η επιλογή της Σκάλας ήταν από τη ΔΕΗ. Mm. Επέλεξε το μεγαλύτερο χωριό με την περισσότερη κίνηση. Ωραία. Δεν κάποιος επέλεξε τη Σκάλα.
0: Είστε σαφείς.
1: Οπότε για να ανακεφαλαιώσουμε, θα θέλαμε, είπατε σήμερα ότι θα υπάρχει ηλεκτροδότηση από τις 5 και μετά. Έτσι σας είπανε τουλάχιστον.
2: Ναι, έτσι μου είπαν. Ναι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, και αν δεν γίνει, αν δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση, θα υπάρχουν προβλήματα συνέχεια με το νερό. Σήμερα έχουν πολλά προβλήματα με το νερό.
1: Σωστά, σωστά. Γιατί είναι για τα αντλιοστάσια.
2: Δικαιολογημένα ο κόσμος να παραπονιέται, γιατί το νερό δεν θα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, δύσκολα, αλλά θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε.
0: Ο κύριος Κωνσταντάτος μας είπε ότι μοιράζει νερό ο μαϊδροφόρος και τα λοιπά, η προστασία. Ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι?
2: Ισχύει. Όπου δεν μπορεί να πάει κάτι, μπήκανε γεννήτριες μικρές στις αντλίες, ούτως ώστε να διοχετεύουν νερό στις δεξαμενές.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Λοιπόν, όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα να πάει από το δίκτυο, δίνουν με βιτία. Αλλά δεν υπάρχει. Κατανάλωση είναι μεγάλες τώρα. Δεν προλαβαίνει το βιτίο. Όπως για παράδειγμα Σπαθή, Κουτρουκόη, εκεί πέρα που είναι τα μικρά χωριά, δεν μπορεί να πάει με το δίκτυο νερό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και κουβαλάνε με βιτία. Αλλά δεν είναι, η κατάλληλος είναι μεγάλη, δεν επαρκεί το βιτίο. Οπότε κάποια στιγμή μένουνε.
0: Μάλιστα.
2: Και σήμερα και η Σκάλα ακόμα τώρα στο πάνω χωριό δεν έχει νερό. Γιατί, τέλος πάντων, δεν προλαβαίνει την κατανάλωση η αλληλεία.
0: Ξέρουμε γιατί στον πόρο δόθηκε, ενώ δόθηκε ρεύμα, μετά ξανακόπηκε και γιατί δεν ξαναδόθηκε, ξέρουμε κάτι?
2: Κοίταξε, και εγώ όταν έμαθα να δώσουν στον πόρο και εγώ ενοχλήθηκα και έψαχνα να δω γιατί.
0: Ναι.
2: Όχι γιατί πήρε ο πόρος και την πήρε η Σκάλα,
0: ναι,
2: αλλά να πάρει και η Σκάλα.
0: Ναι.
2: Πήρα το διευθυντή της ΔΕΗ και ο άνθρωπος μου εξήγησε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα. Είναι χαμηλή η δυνατότητα του ρεύματος και δεν μπορεί να πάει και στη Σκάλα. Μου το εξήγησε, το κατάλαβα, τελείωσε η ιστορία. Δεν κάθα να λέω γιατί δεν πήρε ο πόρος και δεν έχει Σκάλα.
1: Αυτή τη στιγμή, από ό,τι μας είπε ο κ. Κωνσταντάτος, ο πόρος ηλεκτροδοτείται μέσω ΣΑΜΙΣ.
2: Μέσω ΣΑΜΙΣ είναι η ιστορία. Αυτό σας λέω. Ότι το πληροφορήθηκα κι εγώ ότι θα ηλεκτροδοτηθεί ο πόρος. Λοιπόν, και λέω, αν γίνεται να πάρει και Σκάλα.
1: Ναι.
2: Αφού δεν γινόταν, τι να πω, να πάρει Σκάλα για να μην πάρει ο πόρος.
1: Ναι.
2: Κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε. Να κατανοούμε τα προβλήματα. Και...
1: Ωραία. Ωραία. Βλέπουμε τώρα, για τέλος να πω και αυτό, δεν ξέρω εάν έχετε ενημερωθεί κι εσείς, ότι η σημερινή εκδήλωση αναβάλλεται. Έτσι, υπήρχε μία εκδήλωση σήμερα για την κήρυξη του Σάιμον Πέγκος, επίτιμος δημότης του Δήμου Αργοστολίου. Αναβάλλεται λόγω των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή.
2: Ναι, κρίμα που αναβάλλεται, γιατί θα φύγει ο άνθρωπος μεθαύριο και δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε τώρα που θα είναι. Θα δούμε, μην πας και έρθει το Σεπτέμβρη ή κάποια άλλη στιγμή να το κάνουμε. Αλλά σήμερα δεν γινότανε, διότι...
1: Φαντάζομαι, εντάξει, ότι και ο ίδιος θα το ήθελε, έτσι, λόγω των συνθήκων σήμερα.
2: Ναι, βέβαια, το κατάλαβε, ναι. Δηλαδή, ο κόσμος είναι τώρα... Είναι επικραμμένος, φοβισμένος.
0: Με τα προβλήματά του έχει.
2: Κοιτάει να λύσει τα προβλήματά του. Ωραία, κοιτάξτε τώρα την εκδήλωση του Σάιμον και θα θέλαμε να, στην εκδήλωση να έρθει και κόσμος.
0: Λοιπόν,
2: σήμερα δεν έρχονταν κανένας. Δεν έρχονταν κανένας σήμερα.
0: Καταστροφές στο Ζωικό Βασίλειο υπάρχουν και αντιδήμαρχοι. Έχετε καλιά πληροφορία?
2: Πίστεψε με, δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζω.
2: Κάτι που δεν γνωρίζω να με συγχωρείτε. Σίγουρα θα έχει επιπτώσεις, αλλά δεν το γνωρίζω.
0: Ωραία. Mm. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε η αυριανή μέρα να είναι καλύτερη από τη σημερινή.
2: Ελπίζω. Αν δεν έρθει το ρεύμα σήμερα θα μην πω τι θα κάνω. Θα τρελαθώ. Πρέπει οπωσδήποτε, γιατί δεν φτάσανε στα ωριά της, ο κόσμος εδώ πέρα φτάσανε στα ωριά της. Πρέπει οπωσδήποτε το ρεύμα να έρθει σήμερα.
0: Ωραία. Mm. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δημήτρη. Να είστε καλά, κύριε Υπουργό.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε.
3: Να ανακεφαλαιώσουμε.
0: Να ανακεφαλαιώσουμε αυτά που μας είπε.
3: Λοιπόν.
0: Και η πολιτική προστασία και ο Δήμος,
3: ναι,
0: στις καταγγελίες που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση με τις γεννήτριες της ΔΕΗ.
3: Λοιπόν, δεν έχουν δοθεί σε ιδιώτες, να το πούμε έτσι πολύ απλά, δεν έχουν δοθεί σε ιδιώτες ηλεκτρογεννήτριες. Οι ηλεκτρογεννήτριες μπήκαν σε ένα κομμάτι, αν καταλάβουμε καλά τουλάχιστον από τον κύριο Κουρκουμέλη, στην σκάλα. Και αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι που έχουν ρεύμα, είναι επειδή αυτές οι ηλεκτρογεννήτριες είναι σχεδόν έξω από το σπίτι τους, αλλά δεν έχουν δοθεί για να ηλεκτροδοτούν τους ίδιους. Έχουν τοποθετηθεί εκεί προκειμένου να μπορούν να ηλεκτροδοτούν ένα κομμάτι κοινόχρηστο, να το πω έτσι, αλλά και από ό,τι καταλάβαμε και κάποια αντλιοστάσια.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα ο πόρος έχει ρεύμα γιατί παίρνει από την Σάμη, μπορεί εκεί να υπάρχουν κάποιες πτώσεις τάσης ή να κόβεται το ρεύμα κατά διαστήματα, γιατί είναι, όπως μας είπε, η χαμηλή μέση τάση το ρεύμα που δίνεται αυτή τη στιγμή στον πόρο, αλλά η διαβεβαίωση και των δύο, και του κυρίου Κωνσταντάτου και του κυρίου Κουρκουμέλη, είναι ότι μέχρι το απόγευμα, αν όχι μετά τις 5, έστω μετά, λίγο πιο μετά, θα υπάρχει η ηλεκτροδότηση.
0: Αυτά μας είπανε, αυτά σας λέμε.
3: Θα τοποθετηθούν εκ νέου, γιατί κάηκαν γύρω στις 13 με 15 κολόνες της ΔΕΗ, οι οποίες είναι πάρα πολλές, είναι πάρα πολλές. Και αυτά είναι που έχουν να πούνε. Μέχρι το βράδυ σίγουρα θα έχει έρθει το ρεύμα, τώρα τι να πω, αν όχι σε όλες, σίγουρα στις περισσότερες περιοχές.
0: Εκείνο πάντως που πρέπει να τονίσουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά, αν και δεν είμαστε ειδικοί, νομίζω ότι θα έπρεπε η ΔΕΗ σε αυτές τις περιπτώσεις να έχει μια μεγάλη γεννήτρια, έτσι ώστε να υπάρχει η πρόβλεψη, αν συμβεί το οτιδήποτε, να μπορεί να παρέχει ρεύμα. Τώρα θα μου πεις,
3: αν υπάρχει
0: ξεχνάς κύριε, τι είχε γίνει για ένα μήνα στη μεγάλη καταστροφή
3: το 2006.
0: Βέβαια, ξεχνάς? Όχι, δεν ξεχνάω. Εδώ ήμουνα έναν ολόκληρο μήνα. Κάνανε να φέρουν μία γεννήτρια και η οποία βέβαια δεν ικανοποιούσε όλες τις περιοχές. Αυτό δεν το ξεχνάω. Και λέω τώρα να κάνει πρόβλεψη για να έχει μια μόνιμη γεννήτρια εδώ.
3: Μα και μία να είχε. Πρέπει να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί ο κόσμος μπορεί να πει τώρα ότι να ορίστε δεν γίνονται αυτά. Ακόμα και μία να είχε, δεν θα μπορούσε να δώσει σε όλες τις περιοχές. Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν οι κολόνες. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι κολόνες, είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Είναι πρόβλημα μεγάλο. Λοιπόν, τα συνεργεία δουλεύουν από χθες για να μπουν οι κολόνες και αυτό που περιμένουμε είναι μέχρι το βραδάκι, νωρίς το βράδυ, έτσι, εγώ λέω μετά το απόγευμα, να έχουμε ρεύμα στις περιοχές που έχουν μείνει χωρίς.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η ενημέρωση που γίνεται, γίνεται αντικειμενική βάσει αυτών που μας είπανε οι ειδικοί. Και εμείς κάναμε το καθήκον μας, ρωτήσαμε αυτά που υποσχεθήκαμε στους ανθρώπους οι οποίοι μας έκαναν τις καταγγελίες. Τώρα, εάν έχουν πιστεί ή δεν έχουν πιστεί, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι
3: παραπάνω,
0: το περισσότερο. Mm-hmm. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ που εκεί που δεν μπορείτε να βρείτε το δίκιο σας με άλλο τρόπο, καταφεύγετε στα μέσα ενημέρωσης, μήπως και μπορέσουν και σας δώσουν λύση. Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να δώσουμε τη λύση.
3: Μιας και το είπαμε, πάντως να πούμε ότι ο Δήμος Αργοστολίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου ενημερώνουν τους πολίτες ότι προγραμματισμένη για σήμερα στις 7.30 το απόγευμα τιμητική εκδήλωση της ανακήρυξης του διεθνούς φήμης ηθοποιού, σεναριογράφου και παραγωγού Σάιμον Πέγκ ως επίτιμου δημότου του Δήμου Αργοστολίου, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πολιτιστικό κέντρο της Κάλλας, αναβάλλεται. Η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας, μάλλον λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή. Η ανακήρυξη του ως επίτιμο δημότη αποτελεί μια κορυφαία τιμητική διάκριση με την οποία ο Δήμος Αργοστολίου επιθυμεί να αναγνωρίσει την πολυετή και ουσιαστική σχέση του με την Κεφαλονιά, την αγάπη του για τον τόπο, αλλά και τη σημαντική προβολή, την προβολή του νησιού μας έτσι διεθνώς. Ακριβώς επειδή πρόκειται για μία τόσο σημαντική στιγμή, θεωρούμε ότι οφείλει να πραγματοποιηθεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες, με τη λαμπρότητα, την παρουσία του κοινού και τον θεσμικό χαρακτήρα που τις αρμόζει, και όχι υπό τη σκιά μιας μεγάλης δοκιμασίας. Ο Δήμος Αργοστολίου και το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζουν την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους προς τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και προς όλους όσοι επιχειρούν με αυταπάρνηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου.
0: Ήταν το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν.
3: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με ειδήσεις που αφορούν την Κεφαλονιά.
0: Να συνεχίσουμε.
3: Λοιπόν, γιατί είναι αρκετές, αλλά εντάξει, η πιο σημαντική νομίζω ότι ήταν τα όσα είχαμε με τη φωτιά, έτσι.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, πηγαίνουμε στην αστυνομία μας, ναι, η οποία έκανε μία σύλληψη καταπληκτική την Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
3: Αστυνομική λοιπόν του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς ηλικίες 22 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής. Λοιπόν, ειδικότερα ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι τις πρωινές ώρες της ίδιας μέρας, ενεργώντας από κοινού, εισέρχονταν σε καταστήματα προσποιούμενοι τους πελάτες και με διάφορα τεχνάσματα απασχολούσαν τους υπαλλήλους, ενώ παράλληλα αφαιρούσαν χρυσαφικά και κοσμήματα από τις προθήκες χωρίς να γίνονται άμεσα αντιληπτοί.
0: Μην ξεχνάμε ότι η Ρουμάνη είναι εξπέρ.
3: Α, δεν το ξέρω.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Αργοστολίου αλλά και του αστυνομικού σταθμού Ερίσου, εντοπίστηκαν στην περιοχή του Φισκάρδου λίγη ώρα πριν διαφύγουν από το νησί. Από την έως τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε δύο υποθέσεις κλοπών από Χρυσοχοΐα, καθώς και μια απόπειρα από τις περιοχές Σκάλα, Αργοστόλη και Λάση, ενώ η συνολική αξία των αφαιρεθέντων χρυσαφικών ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 12.500 ευρώ. Προσέξτε, αυτά που αφαίρεσαν από εδώ.
0: Βεβαίως.
3: Επίσης στην κατοχή τους όμως βρέθηκαν χρυσαφικά εκτιμόμενης χρηματικής αξίας 30.000 ευρώ, κρυμμένα σε μια πλαστική συσκευασία σαμπουάν.
0: Άκου να δεις.
3: Ναι, βέβαια. Μεταξύ των οποίων και τα αφαιρεθέντα, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ, μια ζυγαριά ακριβίας, ρουχισμός και κινητά τηλέφωνα. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολής, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο των δραστών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την διερεύνηση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Να πούμε ένα μπράβο στην αστυνομία, γιατί δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε μόνο με τους αστυνομικούς.
3: Όχι.
0: Όταν κάνουν καλά τη δουλειά τους, θα πρέπει να τους το επικροτούμε.
3: Ακριβώς, και εδώ νομίζουμε ότι όλα έγιναν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, και να πάμε και σε κάτι άλλο, μιας και λέμε για την αστυνομία, νομίζω ότι αξίζει να πούμε και για την
0: για
3: τις εκλογές που είχαμε, διότι έγιναν οι εκλογές στις 31 Ιουλίου και ποιος θα μπορούσε να είναι βεβαίως ο πρόεδρος, ο κύριος Κώστας Γρηγορόπουλος.
0: Για 20 ολόκληρα χρόνια.
3: Σχεδόν.
0: Είναι πρόεδρος ο Κώστας ο Γρηγορόπουλος.
3: Σχεδόν 20 χρόνια, αλλά παρόλα αυτά να πούμε ότι όπως και ο ίδιος αναφέρει, η συμμετοχή του 80% των ενεργών μελών αναδεικνύει το έργο που γίνεται της Ένωσης, έτσι, των αστυνομικών υπαλλήλων. Συνεχίζουμε να φέρει εφοσιωμένοι στους σκοπούς της Ένωσής μας, εναρμονισμένοι στις προκλήσεις του σήμερα. Εκφράζω εγκάρδιες και συγκινητικές ευχαριστίες στο αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλονιάς, που διατηρεί ενεργό και ισχυρό αυτό το θεσμό αδιάκοπα από το 1997 και με τίμησε, όπως αναφέρει, για μία ακόμα φορά. Να πούμε ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι νέο ο κύριος Γρηγορόπουλος. Εδώ βλέπω αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Τρομπατζής, δεν ξέρω, Ηλίας. Ο κύριος Κώστας Αναστασόπουλος είναι γενικός γραμματέας. Οργανωτικός γραμματέας ο κύριος Βίκτορ Καμπίτσης και ταμείας ο κύριος Χρήστος Καραγιαννάκης.
0: Να τους ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή
3: θητεία.
0: Κώστα Γρηγορόπουλε, 20 χρόνια. Έχεις φάγει το στανίτσα, ε.
4: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
9: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
10: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, λακίθρα και Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στα πρωτοσέλιδά σου.
1: Βεβαίως, ναι, λίγο διαφορετικά σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Μάλιστα, είχαμε τα σημαντικά. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη. Η ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Σε κατάσταση απόγνωσης, χιλιάδες πυρόπληκτοι, σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους. Και μαζική έξοδος από τα λιμάνια. Όπου φύγει, φύγει και η εδιούχη του Αυγούστου. Η εφημερίδα Τα Νέα. Οι ζωές μας αλλιώς. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγή.

0: ποινές. Και επίσης συντάξεις πιο μικρές κύριες, επικουρικές και εφάπαξ, γιατί παραμένουν 5 κόφτες. Η εφημερίδα Απογευματινή, τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Απελπιστική η κατάσταση σε Πόρτο Γερμανό και Βίλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: οι αγώνες που δίνουν οι πυροσβέστες ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Οργισμένη αντίδραση Χαρδαλιά στα fake news. Δίνω τη μάχη στο πεδίο και όχι στις τηλεοράσεις. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες, Mega Fire και η Τίνα Τικοβιωτία, ναι, ένισχυ στον ανέμον από σήμερα. Σοκ στο Πανελλήνιο από την σύγκρουση των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα, νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός με ελαφρά τραύματα το άλλο πλήρωμα. Τα 5 ενδεχόμενα που ερευνώνται, κάηκαν σπίτια, ήχηση το 112, εκενώθηκαν οικισμοί. Αυτό. Η εφημερίδα των συντακτών, μέσα σε μία εβδομάδα στάχτη το επιτελικό κράτος. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα. Πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Εμπριστής το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια οι ίδιες δικαιολογίες. Τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεξέλεγκτα τα πύρνα μέτωπα στη Δυτική Αττική και αναφέρει εδώ καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός. Αναπάντητα ερωτήματα.
1: Βλέποντας τις εικόνες από την τηλεόραση χθες, ξέρεις τι προβληματίστηκα? Ο Θεός να βάλει το χέρι του με τις πλημμύρες το χειμώνα.
0: Καλά. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Ανεύθυνος, ανέμελος και μετανόητος ετοιμάζεται για διακοπές στη στιγμή που οι πυροσβέστες θυσιάζονται στη μάχη της κατάσβεσης. Τραγωδία, δύο πιλότοι πυροσβεστικού ελικοπτέρου σκοτώθηκαν χθες στην Ψάθα, ανεβάζοντας σε 5 τον τραγικό απολογισμό. Παλεύουμε μόνοι και καθυλωμένοι, μόνοι μας λέει, και όχι μόνοι μας και αθωράκιστοι, συγγνώμη, καταγγέλουν οι πυροσβέστες. Πέρυσι του έφταιγε ο καύσωνας, από την Κυριάκο Μητσοτάκη, και φέτος ο δυνατός αέρας. Η εφημερίδα Εστία, απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους πινθύρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές. Θέλω να πω εδώ για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, είπανε ότι η μία από τις δύο φωτιές, εντάξει, στο Ρέθυμνο ξέρουμε ότι μπήκε πράγματι από κολόνα της ΔΕΗ. Για την Βιωτία λένε ότι η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε από καλώδιο ανεμογεννήτριας.
1: Αυτό. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ήταν η ΔΕΗ, τώρα και οι ανεμογεννήτριες. Μάλιστα.
0: Η εφημερίδα One Voice, σκοτώνουν τους πιλότους δύο φορές στην τραγωδία με τα ελικόπτερα. Φορτώνουν το λάθος στους νεκρούς, ενώ ο συντονισμός γινόταν παρανόμως από το έδαφος. Ο Μητσοτάκης στον κόσμο του ρίχνει τις ευθύνες στον στρατηγό άνεμο. Η εφημερίδα Political, νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες, τιτάνια μάχη με τη Mega Fire, πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα που στήχησε τη ζωή στον Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Επίσης βλέπω εδώ ψηλά στην Political, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, 5 δεκαετίες προσφοράς στην πολιτική ζωή της πατρίδας, έφυγε σε ηλικία 93 ετών, το ιστορικό στέλεχος που σημάδεψε την μεταπολιτευτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, μπροστινή και χορηγή. Σφάγει Ελλάς Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια. Αίμα και άμμος στο βάλτο της κεντροαριστεράς για τη δεύτερη θέση. Σύγκρουση πυρο...

0: Σβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας, δύο νεκροί και τραυματίες, πύρινο συναγερμό σε όλη τη χώρα. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες σε Βίλια, Μέγαρα και Κεφαλονιά. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αρχές μέσα σε 5 μέρες για πρόκληση πυρκαγιάς. Η εφημερίδα Εσπρέσο, μετάλλιο απιστίας. Ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Γαλαντό όμως ο δημοσιογράφος ψαρεύει θυράματα στο Facebook. Έτσι είναι το θέμα, δεν ξέρω κάτι άλλο. Επίσης, Αφγανός πίσω από την βαλίτσα της φρίκης, θα σας το πω αυτό. Και γιατί Θεέ μου, το αίσθημα καθήκοντος έγινε αυτοθυσία για το πλήρωμα του ελικοπτέρου. Η εφημερίδα Star, Αφγανός την έβαλε στη βαλίτσα, εξιχνιάστηκε το θρίλερ με τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αναλήψεις 10.000 ευρώ είχε προλάβει να κάνει το αλλοδαπό κτίνος. Πώς οι αρχές εντόπισαν του φωνιά από τα αποτυπώματα στο πτώμα, ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, η λυσσασμένη πυρκαγιά κατάπιε το εξοχικό του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά. Έχεις αίμα για να το φτιάξω και πήγε στράφη, είπε με δάκρυα στα μάτια.
1: Τον είδα και τον λυπήθηκε η ψυχή μου.
0: Ναι. Λοιπόν, και νέα τροπή στο φωνικό της Σύρου. Δεν μαχαιρώθηκε μέσα στο σπίτι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές. Λοιπόν, όσον αφορά πάντως το θρίλερ της Κυψέλης, ένας 26χρονος Αφγανός συνελήφθη ως δράστης της δολοφονίας της Βρετανίδας Υπηκόου, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης. Οι αστυνομικές αρχές οδηγήθηκαν στον κατηγορούμενο μέσω της ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού και τη χρήση του κινητού τηλεφώνου του θύματος, το οποίο εξέπεμπε σήμα από την Αράχοβα. Η σύντροφος του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ο ίδιος της ομολόγησε τη διάπραξη του εγκλήματος επικαλούμενος θρησκευτικές διαφορές με το θύμα. Ο συλληφθής ισχυρίστηκε στις αρχές ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και μετέφερε τη σωρό της σε βαλίτσα, παραδεχόμενος ωστόσο την κλοπή της τραπεζικής της κάρτας. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο θάνατος Βρετανίδας, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα τον Ιούνιο, προήλθε πιθανότατα από ασφυξία. Αυτό.
1: Να πούμε, να επανέλθουμε εδώ στα δικά μας και να πούμε ότι ο κύριος Φυσφής.
0: Το έχουμε βεβαίως, να το πούμε.
1: Να το πούμε μετά.
0: Λοιπόν,
1: το...
0: έχουμε μία πάρα πολύ σημαντική διάκριση. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον ιατρό του νοσοκομείου Ιωάννη Φυσφή, διευθυντή ουρολογίας, για τον ορισμό του στην ιδιαίτερα σημαντική θέση του Γενικού Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η θέση αυτή την οποία ανέλαβε η ιατρός του νοσοκομείου μας είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς, καθώς ένας ιατρός που υπηρετεί στο νοσοκομείο αναλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο στον κορυφαίο θεσμικό φορέα της ιατρικής κοινότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι από τη νέα του θέση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προάσπιση της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, ευελπιστούμε ότι με τη γνώση που διαθέτει για τις ιδιαίτερες ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και ειδικότερα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης θα αποτελέσει μια σημαντική φωνή στην προσπάθεια για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στον τόπο μας και ιδιαίτερα του νοσοκομείου. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή και δημιουργική θητεία με δύναμη και επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Εκ μέρους της διοίκησης, ο διοικητής Δημήτρης Μαρτίνης.
1: Να δώσουμε και τις δικές μας ευχές και μην ξεχνάς ότι ο κύριος Φυσφής είναι και προσωπικός μου γιατρός.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και εφόσον είμαστε εδώ στα δικά μας, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε για την πρόοδο. Λοιπόν, εγώ το βλέπω κάθε μέρα.
1: Λες για το μουσείο, ε?
0: Λέω για το αρχαιολογικό μουσείο. Ομολογώ ότι έχω εκπλαγεί πάρα πολύ ευχάριστα, καθώς βλέπω να προχωράει τόσο γρήγορα. Πραγματικά έχει βαφτεί και έχουν βαφτεί και κάποιες πλευρές, κάποια εξωτερική τύχη. Έχει αρχίσει, πώς να σας πω, να παίρνει τη μορφή που περιμένουμε ότι θα έχει. Έτσι, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε, ξέρουμε πώς θα είναι. Και πραγματικά έχει αρχίσει να παίρνει τη μορφή του. και πάνω με τα τζάμια και, δηλαδή τα πάντα, τα πάντα είναι στη θέση τους, γίνονται βεβαίως όλα όσα χρειάζονται, έτσι. Αλλά πραγματικά βλέπουμε ότι πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Θα είναι ένα στολίδι για το αργοστολίδι.
0: Όπως ήταν βέβαια, δεν αλλάζει, δεν έχει αλλάξει ούτε βέβαια στις διαστάσεις του, έτσι παραμένει ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο, απλά όταν ανοίξει και όλη αυτή η περίφραξη, δηλαδή να βγάλουν όλους αυτούς τους τσίγκους από δίπλα, τότε πραγματικά θα δείξει που λένε. Εκεί θα δείξει. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το έργο έχει προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ποια είναι η εικόνα που έχουμε από το εργοτάξιο. Φυσικό φως και ενεργειακή θωράκιση, είναι μια προνομιακή, μια πανοραμική ματιά στις τρέχουσες εργασίες. Ο βασικός οργανισμός, ο βασικός φέρον οργανισμός, ο σκελετός του κτηρίου έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Το εξωτερικό λευκό περίβλημα, οι χαρακτηριστικές κολόνες και οι περιμετρικές στοές έχουν ήδη διαμορφωθεί, αποδίδοντας ξανά στο κτίριο το γνώριμο όγκο του. Η ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη στέγη και τον φωτισμό. Αυτή την περίοδο εκτελούνται εντατικές εργασίες στο δώμα του μουσείου, όπου εκεί θα τοποθετηθεί μεγάλος αριθμός θερμομονωτικών πάνελ, υποδεικνύοντας ότι το κτίριο περνά στη φάση της πλήρους υγρομόνωσης και ενεργειακής του θωράκισης. Παράλληλα, στο υπερυψωμένο κεντρικό τμήμα της οροφής έχουν τοποθετηθεί τα περιμετρικά κρύσταλλα. Αυτή η αρχιτεκτονική παρέμβαση διασφαλίζει ότι ο κεντρικός εκθεσιακός χώρος θα έχει φως, φυσικό φως, αναβαθμίζοντας την εμπειρία.
1: Που θα αναδεικνύει και τα εκθέματα.
0: Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία και τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια υπουργεία, η ημερομηνία ολοκλήρωσης ήταν αρχικά τον Απρίλιο. Εκτιμάται πως το καλοκαίρι του 27 το νέο μουσείο θα είναι σε θέση να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό.
1: Μπράβο.
0: Η αρχιτεκτονική μελέτη ακολουθεί αυστηρά τη μορφολογία του αρχικού έργου, έτσι του σπουδαίου κεφαλονίτη αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού. Η εξωτερική ογκοπλασία και η αισθητική του μοντερνισμού διατηρούνται στο ακέραιο. Ωστόσο, το εσωτερικό του έχει ανασχεδιαστεί ριζικά. Οι νέοι εκθεσιακοί χώροι, 1300 περίπου τετραγωνικά μέτρα, θα διαθέτουν αυξημένη ωφέλιμη επιφάνεια και το κτίριο θα είναι απόλυτα προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, πληρώντας τις αυστηρότερες σύγχρονες μουσιολογικές προδιαγραφές. Λοιπόν, το βλέπω, πραγματικά μ' αρέσει, εύχομαι να ολοκληρωθεί ταχύτατα.
1: Και να είναι του χρόνου προσβάσιμο.
0: Του χρόνου θα είναι σίγουρα επισκέψιμο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, εδώ υπήρχαν, φανταστείτε, και οι προβλέψεις αυτές. Βλέπετε, δηλαδή, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης είχε μετατεθεί για τον Απρίλιο του 26, βέβαια. Δεν μπόρεσε αυτό να γίνει, έτσι, αφού είμαστε στον Αύγουστο, αλλά το καλοκαίρι θα είναι σίγουρα ανοιχτό.
1: Μην ξεχνάμε και από πόσα στάδια πέρασε, έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Και το ότι γίνεται
0: ναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Να πούμε όμως και κάτι ακόμα. Από όσα στάδια και αν πέρασε, να θυμίσουμε ότι οι ζημιές που υπέστη είναι από το 14. Μιλάμε για 12 χρόνια.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Θα μου πει τώρα κάποιος καλός φίλος ακροατής, και εσύ λες 12 χρόνια για το μουσείο, δες στα σπίτια μας. Στο Λιξούρι εννοώ, καλός φίλος ακροατής.
1: Καλά έκανες και το, και το ξανάπες.
2: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electro-Team Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electro-Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης. αυτοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέο και ταχογράφων.
3: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Ναι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να πάμε σε αυτά που έχουμε για σήμερα. Εντάξει, κανονικά μπορεί να είχαμε και περισσότερα, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε. Θέλω να πω δηλαδή, σήμερα κανονικά ήταν η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου μαζί με την άλλη και στη Πρωτοψάλτη, η οποία, όπως γνωρίζετε, δεν θα γίνει, έτσι έχει ακυρωθεί. Κατά δήλωση του κυρίου Ρουχωτά, Βίκτορα Ρουχωτά, όπως μας είχε πει ο ίδιος όταν ρωτήσαμε γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι ακυρώσεις, ουσιαστικά για να καταλάβετε μας είπε ότι είναι προεξοφλητικές οι ακυρώσεις, δηλαδή αν δούνε ότι σε μία περιοδία τους δεν είχαν τον κόσμο που θα περίμεναν, δεν πηγαίνουν και στον επόμενο προορισμό. Αυτό τώρα δεν καταλαβαίνω βέβαια απόλυτα τη λογική, έτσι, των συνεργείων. Δεν την καταλαβαίνω απλά.
0: Αυτό κάνουνε.
1: Λοιπόν,
0: ακυρώθηκε και άλλη παράσταση.
1: Ποια?
0: Της Λυσιστράτης. Που ήταν ενάρθη και ακυρώνεται και αυτή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Δεν θυμάμαι πότε είναι.
0: Ναι, τώρα.
1: Α, οι Εκκλησιάζουσες.
0: Ναι,
1: είναι για την Παρασκευή αυτή.
0: Α, ακυρώνεται και αυτή.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, αύριο έχουμε μια πολύ καλή εκδήλωση, θα σας την πω. Δώστε μου ένα λεπτό. Να σας πω για σήμερα, 9:30 έχουμε μια περατζάδα. Είναι βραδινή μουσική βόλτα στο Αργοστόλι από τα δικαστήρια έως την πλατεία Καμπάνας με αγαπημένες κεφαλονίτικες καντάδες από την ανδρική χοροδία του Δήμου Αργοστολίου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Άγγελου Μουρελάτου και συνοδεύει στο ακορντεόν ο Γρηγόρης Βλαχούλης. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τους βλέπεις να τραγουδάνε, να περπατάνε.
0: Βέβαια.
1: Σταματάνε σε συγκεκριμένα σημεία και ο κόσμος πραγματικά τους απολαμβάνει.
0: Στις νύχτας στη Σιγαλιά, τι ωραία που ακούγονται αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερά.
1: Ναι. Ποια νύχτα στη Σιγαλιά? Το τραγούδι.
0: Ναι, ναι. Όχι το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Η περατζάδα στη νύχτα, ας πούμε, είναι, λέω, ωραίο πράγμα.
1: 9:30 ώρα θα γίνει την ώρα που το λιθόστρωτο βράζει από κόσμο.
0: Ναι, αλλά θα είναι πολύ ωραία βραδιά.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αύριο, μιας και το είπαμε, έχουμε στις 9:30 θεατρική παράσταση. Είναι η Αντιγόνη του Σοφοκλή. Μία από τις συναρπαστικότερες ηρωίδες στην ιστορία της παγκόσμιας δραματουργίας, η Αντιγόνη βεβαίως, έτσι, ερμηνεύουν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Ιφηγένεια Καραμήτρου, Λένα Μποζάκη, Νάνση Μπούκλη, Γιώργος Νούσης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αύριο αυτό.
0: Οι συντελεστές δείχνουν ότι θα είναι μια καταπληκτική παράσταση.
1: Είναι κανονική παράσταση, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι διασκευή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Είναι στο αρχαίο κείμενο.
1: Όχι ούτε στο αρχαίο κείμενο.
0: Αλλά
1: είναι στο μεταφρασμένο, έτσι. Ναι. Μεταφρασμένο δηλαδή από τα αρχαία στα νέα ελληνικά, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως πρέπει, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές οι
0: παρεβάσεις που γίνονται.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: που ξαφνικά
1: εκμοντερνίζουν,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ενώ είσαι στην αρχαία Ελλάδα, τους βλέπεις με κουρέλια και κουστούμια
1: ναι,
0: μόδας του,
1: ναι,
0: του σήμερα. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, να πάμε και στο Λιξούρι.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, στον αύριο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου στις 9 η ώρα, η διαχρονική ιστορία του ξύλινου αγοριού που ονειρεύεται να γίνει αληθινό παιδί ζωντανεύει από τη θεατρική σκηνή Ντουέντε σε μια μαγική παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Μιλάμε βεβαίως για τον Πινόκιο, έτσι. Με την σκηνοθετική ματιά της Ευδοξίας Σουβατζή και την θεατρική διασκευή του Σπύρου Στέλια Νέση, ο αγαπημένος Πινόκιο του Κάρλο Κολόντι μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο, ζεστό και συγκινητικό θεατρικό έργο γεμάτο μουσική, φαντασία και μηνύματα για την αξία της αλήθειας, της αγάπης και της ελευθερίας. Λοιπόν, στις 9 η ώρα στον αύριο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου και 9 η ώρα στον Σκηνέα, ο Δήμος Λιξουρίου σε συνεργασία με την κοινότητα Σκηνέα σας καλεί στην προβολή παιδικής ταινίας στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου για όλους τους μικρούς μας φίλους. Η είσοδος εκεί είναι ελεύθερη. Δεν έχω κάτι άλλο. γιατί το, ο Δήμος Σάμης σήμερα δεν έχει κάτι, διότι στο Δήμο Σάμης ετοιμάζονται για μεθαύριο.
0: Τι θα έχουνε μεθαύριο?
1: Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη Σάμη, στη θέση Λουτρό, στις 9.30 έχουν συναυλία με τους Λοκομόντο. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν και φέρνουν μαζί τους το ρυθμό και την ενέργεια που κάνουν κάθε καλοκαίρι αξέχαστο.
0: Είναι ένα εκπληκτικό και ιδιαίτερο συγκρότημα.
1: Είναι πραγματικά.
0: Έτσι, μου άρεσε πολύ. Ιδιαίτερα στην απόδοση της Φραγκοσυγιανής.
1: Ναι, είναι
0: μορφή, είναι άλλο πράγμα. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πάω και σε κάτι που ήταν να γίνει χθες. Δεν έγινε χθες, αλλά θα γίνει σήμερα.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Ήταν τα Φώκια.
0: Αχα.
1: Το είχαμε πει. Αυτός ο αγώνας δρόμου, ο γύρος του ελιού που λένε. Τα Φώκια βέβαια είναι αφιερωμένα στον Ιωάννη Φωκά, έτσι, τον θαλασσοπόρο. Όπως αναφέρουν, ο αναβληθής αγώνας θα διεξαχθεί σήμερα την ίδια ώρα, 7 δηλαδή, στο Βαλεριάνο. Ο αγώνας θα γίνει, υπάρχει ένα, πώς να το πω, ένα πείσμα από τους διοργανωτές, πείσμα με την καλή έννοια, έτσι, να δείξουν δηλαδή ότι δεν θα μας σταματήσει ακόμα και αυτό το κακό που λέγεται φωτιά.
0: Παιδί μου, πώς θα αναπνέουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Το σύνθημά μας, όχι άλλες πυρκαγιές, προστατεύστε τη φύση, τον τόπο, τον άνθρωπο. Χάρη στις ηρωικές προσπάθειες των πυροσβεστών, θελοντών και όλων όσων βοήθησαν στην κατάσβεση, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο αγώνας θα γίνει. Τους ευχαριστούμε όλους. Η θετική ενέργεια να κατατροπώσει την αρνητική, το καλό να επικρατήσει του κακού. Σας περιμένουμε όλους.
0: Καλή επιτυχία να έχουν. Εντάξει. Αφού έκριναν ότι πρέπει να γίνει, ας γίνει.
1: Ναι. Μεταξύ σήμερα, έτσι, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι έχουμε και την κλήρωση για τους αντιπάλους των ελληνικών μας ομάδων.
0: Σήμερα γίνεται η κλήρωση.
1: Σήμερα γίνεται η κλήρωση και βλέπω ότι δεν ξέρω τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελπίζω να είναι έτσι, πώς να το πω, έτσι, να είναι εύκολα τα πράγματα. Μακάρι.
0: Είναι η κλήρωση για...
1: Για όλα. Για όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Μάλιστα.
1: Διαφημίσεις.
2: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το Team των Απαιτητικών.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
0: Λοιπόν. Εδώ είμαστε λίγο πριν το τέλος και με τα αθλητικά της Σπυριδούλας.
1: Ναι, και θέλω να πούμε ότι πρώτα θα ξεκινήσω με αυτό. Οι αδερφές Αλεξανδρή, έτσι, ένας νέος. Έχουμε βασικά οι κοπέλες, είναι αδερφές, έτσι. Πήραν 2 χρυσά, έτσι, όχι ένα η καθεμία. 4 συνολικά, αν θέλετε, έτσι, ένα η καθεμία, ευρωπαϊκά. Καθώς αναδείχθηκαν νικήτριες και στο ελεύθερο πρόγραμμα, ήταν και στο τεχνικό κομμάτι και στο ελεύθερο πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτή τη συγχρονισμένη καλλιτεχνική κολύμβηση, αν θέλετε, δεν έχεις πραγματικά να πεις, δηλαδή στο τεχνικό ντουέτο την πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Υγρού Στίβου στο Παρίσι θριάμβευσαν ξανά και στο ελεύθερο.
0: Και πού το βάζεις το άλλο, το ότι 12 χρόνια ήταν στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Οι επέστρεψαν και ήρθαν νικητήριες και τροπεούχες.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, λες συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, στα υπόλοιπα, σήμερα είναι ημέρα κλήρωσης. Τώρα, 1 η ώρα ξεκινούν οι κληρώσεις με ελληνικό ενδιαφέρον βεβαίως για το Champions League και θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για το Europa και το Conference League. Λοιπόν, φέτος η Ελλάδα έχει ΑΕΚ Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Όφι.
0: Έχει πολλές ομάδες.
1: Ναι, βέβαια, να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί το πράγμα με τις ομάδες τώρα που παίζουν, έτσι, γιατί έχουμε αγώνες και για τον Ολυμπιακό. Έχουμε αγώνες και για τις άλλες 2 ομάδες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, για το Champions League το ενδιαφέρον στρέφεται σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, έτσι. Ο οποίος πρώτα όμως Ολυμπιακός, όπως είπαμε, θα πρέπει να πράσει την Nijmegen, την ομάδα. Αμέσως μετά στις 2 η ώρα ακολουθεί η κλήρωση του Europa League με τον Όφη και τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 3 η διαδικασία θα ολοκληρωθεί όπου ο Παναθηναϊκός θα μάθει αντίπαλο εάν περάσει την ΤΣΣΚΑ 1948, είναι της Βουλγαρίας, είναι ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Είναι δυνατή ομάδα.
1: Ναι. Επιπλέον να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα μάθει με ποια ομάδα θα διασταυρωθεί. Προσέξτε, εδώ ο ΠΑΟΚ έχει ένα καλό. Εάν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί,
0: ναι,
1: θα μάθει με ποια ομάδα θα διασταυρωθεί στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ δεν φεύγει.
0: Ναι. Θα παίξει σε μικρότερη κατηγορία.
1: Θα παίξει στην αμέσως επόμενη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλετε να σας πω λίγο ποιοι είναι, μάλλον οι αντίπαλοι.
0: Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, τώρα η σειρά των αναμετρήσεων πρώτα απ' όλα δεν καθορίζεται από το αν, πρώτα για την, θα σας πω για την ΑΕΚ, από το αν μια ομάδα είναι στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους, έτσι, αλλά αποκλειστικά από τη διαδικασία της κλήρωσης. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Αν το όνομα της ΑΕΚ ανασυρθεί πρώτο από την κληρωτίδα, τότε θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη ρεβάνς εκτός έδρας. Αν αντίθετα βγει δεύτερο στο ζευγάρι, τότε το καθοριστικό μάτς θα είναι αυτό που θα διεξηχθεί στην All Win Arena. Λοιπόν, η πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ στα playoffs είναι η ΛΑΣΚ,
0: ναι,
1: η ομάδα ΛΑΣΚ, Viking, Τσέλιε ή Αραράτ, Καϊράτ Αλμάτι ή Λεύσκη Σόφιας και Άρχους ή Σαμπάχ.
0: Δεν τις βλέπω πολλές δυνατές.
1: Κάνα
0: δύο ομάδες βλέπω.
1: Έτσι, ναι.
0: Κάνα δύο ομάδες είναι λίγο ισοδύναμες με την ΑΕΚ.
1: Ακούστε όμως, ο Ολυμπιακός, γιατί εδώ είναι και αυτό ένα θέμα, εφόσον προκριθεί με την Nijmegen που είπαμε, ναι, ότι παίζει, πρώτα παίζει αύριο και μετά στις 11 του μηνός, στις 11 θα δείξει τηλεόραση, ο Ολυμπιακός, εφόσον προκριθεί, θα τεθεί αντιμέτωπος είτε με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν, είτε με εκείνον που θα προκύψει από την αναμέτρηση Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
0: Αυτές τις δύο δεν τις ξέρω.
1: Τις ξέρουμε πολύ καλά. Ειδικά την Μπόντο Γκλιμτ.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μας έχει κάνει κλεισμά.
1: Δεν θα μιλήσω έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί ξανά στο Europa League με την Bodo Glimt. Στον πρώτο αγώνα κέρδισε με 2-1 ο Ολυμπιακός, ήταν ο γύρος των 16 στο Europa League, και στον δεύτερο έχασε 3-0.
0: Από πού είναι αυτή η ομάδα?
1: Νομίζω σουηδική είναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, νορβηγική.
0: Νορβηγική.
1: Ναι, ναι, συγχωρέστε.
0: Καλό ποδόσφαιρο παίζει.
1: Λοιπόν, τώρα η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού. Ναι, βεβαίως και ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του, έτσι, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. ΤΣΣΚΑ 1948 την αναφέρουν. Λοιπόν, είναι από τα... πώς να το πω, είναι από τα... ζευγάρια, όποιος κερδίσει δηλαδή. Χαποέλ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε, Μπενφίκα Χάρτς, Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας, HJK Ελσίνκι ή Μάδερουελ, Βαλούρ Νόρτζελαντ. Είναι ζευγάρια του Europa League. Αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα είναι, προσέξτε, η ομάδα που θα αποκλειστεί.
0: Που θα αποκλειστεί.
1: Ναι, μία από αυτές που θα αποκλειστεί. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ βλέπουμε πάλι ο νικητής από αυτά που θα σας πω τώρα, έτσι, όχι ο ηττημένος. Έχει Λάρν Ιμπέρια, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι, αυτές είναι που είπαμε παραπάνω, οι οποίες αν αποκλειστούν στο Champions League θα περάσουν σε εμάς, στο Europa League και Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στο Conference League, αν πάει ο ΠΑΟΚ, που είπαμε ότι μάλλον θα φύγει, θα πάει στο τέτοιο. Δώστε μου ένα ναι. Λοιπόν, είναι Γιάμπλονετς, RFS, Ρίγα, Ζαλγκύρης ή Χάιντουκ Σπλίτ, Μπράνι Απόλλων, Λεμεσού, Ίντερ Τούρκου ή Βαντούζ, Νόα, Σιώνα. Με την ομάδα που θα αποκλειστεί εδώ θα παίξουν. Ο Όφι έχει και αυτός τα δύσκολα. Αυτό. Μπενφίκα Χάρτς ή Μπενφίκα ή Χάρτς. Με έναν τον νικητή από αυτά τα ζευγάρια θα παίξει. Μακάμπι Τελ Αβίβ, Τσέσεκα Σόφιας. Λεχ Πόζναν, Κλάξβικ. Και Χράντεκ Κραλόβε, Μπεσίκτας.
0: Έφυγε ο Παυλίδης από την Μπενφίκα, πήγε στη, τελικά στην Μπαρσελόνα ή δεν ξέρουμε τι έκανε.
1: Παυλίδης.
0: Ναι.
1: Να δούμε ένα λεπτό. Λοιπόν, εδώ λέει ότι είναι μια ημέρα σε αυτή η είδηση που σας λέω. Η Μπενφίκα δεν τον πουλάει, αλλά ο Παυλίδης παραμένει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα, της Μπαρτσελώνα δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Υπάρχει, τον θέλουν, τον γουστάρουν, θέλουν πάρα πολύ να τον πάρουν, αλλά δεν ξέρω τελικά.
0: Βγήκε και ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα και η Μπενφίκα της Πορτογαλίας.
1: Της Πορτογαλίας, μάλιστα. Ναι.
0: Αυτά ήταν τα νέα μας.
1: Αυτά ήταν τα νέα μας για σήμερα.
0: Ας ευχηθούμε ότι η αυριανή μέρα θα έχει πιο ευχάριστες ειδήσεις.
1: Να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες έχουν κάποιες δυσκολίες, να αποκατασταθούν
0: συντομότερο.
1: Αυτές τις διαβεβαιώσεις έχουμε τουλάχιστον ότι θα υπάρχει αποκατάσταση.
0: Είπανε, να δούμε.
1: Μακάρι. Και τι να πούμε, μακάρι πράγματι αύριο να είναι καλύτερη ημέρα.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Αύριο στις 11.
0: Γεια σας.
8: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 1. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας, η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
10: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
11: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
12: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις, ΚΤΕΛ, Αγορά,
13: Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλη μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το Noma Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
16: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
16: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
17: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
16: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
18: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διεκόπη πριν από λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σπύρου Βρετού από το ύψος της οδού Τσαμαλή μέχρι και τη λεωφόρο Καραμαλή στην περιοχή των Αχαρνών λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης μετά από πρόσκρουση φορτηγού. Αρχίζουν άμεσα από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί απροσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη, κοντά στα Μέγαρα Αττικής, επιχειρούν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη εικόνα από το μέτωπο, κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγίο Νεκτάριο και το μέτωπο στην Ψάθα. Νέες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη, σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρεση Κιλκής, στην περιοχή Βροντού Πιερίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστρο, στην Πύλο Μεσσηνίας. Και στις τρεις φωτιές επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, όλοι μαζί μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 59χρονου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε χθες νεκρό σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική τοποθεσία στην Κάντια, λίγο έξω από το Ναύπλιο. Η σωρός του βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες μέρες στο όχημα του 59χρονου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Αττικής δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 24 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η Ιταλική Πολιτική Προστασία βρίσκεται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή σε 25 πόλεις της χώρας λόγω του συνεχιζόμενου καύσωνα. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα είναι το τέταρτο κατά σειρά και σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να υποχωρήσει τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας. Στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια και στη Σαρδινία, σε επιφυλακή βρίσκεται και η πυροσβεστική υπηρεσία εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στη Χριστίνα Βιδού.

0: Καλή εβδομάδα. Θα σας πούμε μέσα από την ψυχή μας, ειλικρινής αυτή η ευχή, και καλό μήνα επίσης θα σας πούμε, γιατί έχει μπει ο Αύγουστος. Τα είπαν καλύτερα ίσως και οι συνάδελφοι που από το πρωί έχουν ξεκινήσει και το Σαββατοκύριακο που έκαναν έτσι μαζί με τις εκπομπές τους ποδαρικό, σε μια επικαιρότητα που είναι μαύρη, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τα ξέρετε, τα ζούμε, τα είδαμε, τα βιώσαμε, μέσα από τις οθόνες κάποιοι τα παρακολουθούσαμε. Ήταν ένα πολύ δύσκολο, σκληρό, θλιβερό, πένθυμο Σαββατοκύριακο, και από σήμερα ελπίζουμε όλοι, γιατί φτάσαμε έτσι στις ευχές και στα ευχολόγια, να λέμε ότι μήπως τα πράγματα θα κινηθούν καλύτερα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε τα αποτυπώματα, θα δούμε τι συμβαίνει, θα δούμε πια αυτό το mega fire, σε αυτή τη έκφραση που έχει μπει και στη δική μας στη διάλεκτο, αλλά δεν θα μπορούσε να μην μπει δεδομένων των συνθήκων, των κλιματικών συνθήκων, έστω και αν κάποιοι ακόμα το αρνείστε ή το αρνούνται. Έχουμε άλλα δεδομένα πια, και ίσως λόγω αυτών των δεδομένων θα πρέπει να γίνει και ένας επαναπροσδιορισμός των μέτρων αντιμετώπισης της κατάσβεσης τόσο σοβαρών, μεγάλων καιρικών φαινομένων. Γιατί σήμερα είναι η φωτιά, αύριο θα είναι η πλημμύρα και αντίστοιχα κάτι άλλο που μπορεί να μας βρει. Λοιπόν, είναι ο Κώστας Πανός. Πολύ χαίρομαι στη ρυθμίση του ήχου και θα είμαστε μαζί την επόμενη ώρα. Κωστάκο, μισή μέχρι πότε? Και μετά βγαίνεις έξω. Εντάξει, έφυγες. Δεν είσαι εδώ. Δεν είσαι εδώ. Είσαι το ολόγραμμα. Α, έχουμε. Εντάξει, λοιπόν. Είναι η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι ο Πέτρος Μωρέιτης στο 210-48-00-174. Εννοείται, περιμένουμε τα μήνυματά σας. Και με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε τα μήνυματά σας. Και τα. Ξέρετε και τι νιώθουμε. Είναι πολύ χρήσιμο αυτές τις περιόδους να μοιράζουμε πράγματα και πόσο καθένας αντιλαμβάνεται ό,τι έχει συμβεί. Γιατί υπήρξαν στιγμές, είμαι σίγουρη ότι και εσείς το ζήσατε, που έβλεπες την εικόνα, και αναφέρομαι στο θλιβερό γεγονός της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, που έλεγες, είπες και εσύ, δεν συμβαίνει αυτό. Όταν είναι ταινία, όταν ήμασταν την Παρασκευή στον αέρα μαζί με τον Μιχάλη Τεζάρη, τον τηλεοπτικό αέρα, και τώρα μπορώ να το πω, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν επιτρέπεται να πεις κάποια πράγματα, η αξιοπρέπεια δεν σου επιτρέπει να πεις κάποια πράγματα. Όταν έβλεπα τις ρήψεις στο Πόρτο Γερμενό, με τα δύο, στην αρχή με το ένα ελικόπτερο, και μετά να έρθει το δεύτερο, και μετά έρθει το τρίτο, σε έναν κατακόκκινο ουρανό. Κατακόκκινο ουρανό, όχι επειδή ήταν ένα ειδηλιακό τοπίο, καταλαβαίνετε. Είχε αυτό το πορτοκαλί, το σκοτεινό τη καταστροφή στο χρώμα. Και σηκωνόντουσαν, κατευθύνονταν τα ελικόπτερα προς τα σημεία της ρήψης. Ήταν πραγματικά, σας λέω τι ένιωσα και τι είδα, νόμιζα ότι είδα σκηνή από το Αποκάλυψη Τώρα. Τη θυμάστε την ταινία? Είμαστε πίσω αρκετές δεκαετίες, κάπου εκεί η δεκαετία του 80. Πολεμική ταινία, Βιετνάμ ταινία. Συγκεκριμένη αυτή με τα ελικόπτερα η σκηνή είναι γραμμένη στον κινηματογράφο, στην ιστορία του κινηματογράφου. Έβλεπα κάτι τέτοιο και τρόμαξα που είδα κάτι τέτοιο. Ένας βαθύς σκοτεινός πορτοκαλί το χρώμα του ουρανός, μια πορτοκαλί θάλασσα επίσης από τις φλόγες το χρώμα, και ένας αέρας δαιμονισμένος, και μέσα σε αυτό το δαιμονισμένο αέρα να πραγματοποιούν αυτές τις ρήψεις, να γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις. Μόνο σεβασμός στους ανθρώπους αυτούς και τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, μόνο και από τη δική μας την πλευρά, τα συλληπιτήριά μας, τα ειλικρινή συλληπιτήρια, τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, που για τη δική μας την ασφάλεια, το δικό μας το περιβάλλον, τη δική μας τη γη, το δικό μας το σπίτι, τη δική μας τη ζωή, παλεύουν, ενίοτε χάνουν τη δική τους τη ζωή. Ήταν πραγματικά από τα μέχρι στιγμής πυρκαγιές, από την Κρήτη να ξεκινήσουμε ως τώρα, οι πιο δραματικές, τραγικές, γιατί έχουμε απώλειες, μετράμε απώλειες, ανθρώπινες απώλειες. Και μακριά από εμάς, και χαίρομαι που τον έτρεξε και το Σπύρο, να το λέει ο Σπύρος Μάλης, πότε του μέρα και αυτός ο έρμος, 5 μέρες ούτε που πρόλαβε να πάρει άδεια, να ξεκουραστεί μέσα από την ασφάλεια του πληκτρολογίου, την άνεση και τις ιδανικές θερμοκρασίες στο στούντιο, ή κάποιοι από εσάς από τις ανέσεις του σπιτιού σας, κριτική για το αν έκαναν καλά ή δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι πια δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Απλώς το μόνο που κρατώ είναι ότι τα καλοκαίρια μας πια δεν έχουν την ανεμελιά και την ξαγνιασιά που είχαν. Τώρα θα μου πεις, μεγαλώνεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Άρα ούτως ή άλλως δεν έχεις τίποτα ανέμελο και τίποτα ξέγνιαστο στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου. Πόσο δε μάλλον όμως όταν έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις και αυτές τις καταστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν. Ένα καλοκαίρι κάθε φορά που έρχεται προσωπικά με γεμίζει με φόβο, με αγωνία. Και όταν έχουμε τους μετεωρολόγους μας να μας δίνουν τις προγνώσεις, αυτά τα πολύ ωραία κάποτε μελτέμια, επίσης φόβο και αγωνία με γεμίζουν προσωπικά, γιατί ξέρω ότι μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε κάτι φωνικό. Και έχει εξελιχθεί σε κάτι φωνικό. Ανθρώπινες ζωές έφυγαν, το περιβάλλον πεθαίνει αργά και βασανιστικά, τα δάση μας. Αυτά κάποιος θα πει ότι έχουν τον τρόπο και μετά από αρκετά χρόνια θα όντως θα ανακτήσουν τις δυνάμεις και θα ξαναγίνουν δάση. Οι άνθρωποι που φεύγουν όμως δεν, και αυτό που αφήνει για το κλίμα επίσης η απώλεια δεν. Να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας σοβαρά. Ο κ. Ευθύμης Λέκας, καθηγητής γεωλογίας φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, και όχι μόνο ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις συμμετέχει και σε όλες τις έκτακτες αυτές τις σκέψεις στο κλιματικής κρίσης. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είσαστε, κύριε Λέκα?
1: Προσπαθούμε να κατανοήσουμε το τι ακριβώς γίνεται.
0: Και εσείς,
1: σε όλη την επικράτεια.
0: Και σε όλη την Ευρώπη. Και στην Αμερική, μάλλον.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν τις τέσσερις τελευταίες μέρες. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συναδέλφων και διαπιστώσαμε ότι είναι ακριβώς αυτό που λέγατε κι εσείς, ότι τα μελτέμια, από δροσερά μελτέμια τα οποία αναπτυσσόταν τον Αύγουστο στον Αιγαϊκό χώρο, έχουν καταλήξει να είναι μελτέμια τα οποία να έχουν υψηλή θερμοκρασία. Και αυτό προκύπτει με βάση παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από μετεωρολογικούς σταθμούς. Βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας των μελτεμιών. Επίσης, βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση της ταχύτητας των ανέμων. Οι ταχύτητες των μελτεμιών όσο πάνε και αυξάνονται. Και επίσης, εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ τη νύχτα είχαμε σχετικά πιο κρύα μελτέμια, και τη νύχτα ακόμα τα μελτέμια αυτά έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία.
0: Και κάτι άλλο, αν θυμάμαι καλά, κύριε Λέκα, συγγνώμη σας διακόπτω. Κάποτε λέγαμε, ξέραμε ότι τη νύχτα θα κοπάσει ο αέρας, η έκφραση λαϊκή. Τώρα στην Κρήτη είδαμε 90 και 120 χιλιόμετρα την ώρα, 1,5 το βράδυ.
1: Ακριβώς, ναι, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δηλαδή ότι έχουμε ακόμα και τη νύχτα που είχαν οι άνεμοι, είχαν μικρότερη ταχύτητα.

0: ούτως ή άλλως θα το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Δεν ξέρω εδώ τι απαντάτε.
1: Κοιτάξτε, είναι σαφείς οι απαντήσεις. Καταρχάς, από τότε που έχουμε μετρήσεις, μετεωρολογικές μετρήσεις, δηλαδή από αξιόπιστα όργανα, μέχρι τώρα βλέπουμε αυτή την αύξηση. Που η αύξηση αυτή έχει γίνει τα τελευταία 3-4-5 χρόνια. Μια αύξηση τάξης των 10-15 χιλιόμετρων περίπου, που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά στο παρελθόν. Το ίδιο σημαίνει και με τις θερμοκρασίες, με μια αύξηση τάξης των 2-3 βαθμών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μιλάμε. Αυτά τα φαινόμενα συνιστούν ουσιαστικά την κλιματική κρίση. Τώρα, ότι και στο παρελθόν υπήρχαν πυρκαγιές ή υπήρχαν πλημμυρικά φαινόμενα ή αντιλοδοξίες, αμφισβήτητα ναι. Αλλά εκείνο το οποίο άλλαξε τι είναι. Άλλαξε και η ένταση των φαινομένων και η διάρκεια των φαινομένων και η εναλλαγή των φαινομένων. Έχουμε δηλαδή ταχύες εναλλαγές. Μεταξύ περιόδων ξηρασίας, έντονων ανέμων, δασικών πυρκαγιών, πλημμυρικών ρευμάτων και ούτω καθεξής. Δηλαδή έχουμε μια επιτάχυνση εκδήλωση των φαινομένων και το ένα έρχεται μετά το άλλο και κάνουν κύκλους οι οποίοι είναι πολύ πιο γρήγοροι κύκλοι.
0: Να ρωτήσω λοιπόν τώρα, μήπως θα πρέπει να όλη η επιστήμη να καθίσει κάτω και να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις. Είναι, θεωρείται, επαρκή τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικά για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις.
1: Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό υψηλής επάρκειας, θα λέει κανένας. Και αυτό το λέω γιατί σε καμία περίπτωση, καμιά φορά δεν θα είμαστε συνολικά αυτάρκης σε υλικά, σε τεχνογνωσία, σε μηχανήματα, σε σύγχρονη τεχνολογία κτλ. Πάντα αυτά εξελίσσονται και πάντα τα έχουμε ανάγκη. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό, υψηλό βαθμό επάρκειας που μπορούμε να παρατηρήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα και να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Το θέμα και βέβαια έχουμε και μεγαλύτερη εμπειρία και μεγαλύτερες δυνατότητες με τη χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία. Όμως εκείνο στο οποίο υπολοιπόμαστε είναι να δούμε, να κατανοήσουμε ακριβώς τα φυσικά φαινόμενα και με βάση την κατανόηση αυτή να ανασυντάξουμε καινούργιες διαδικασίες, καινούργια επιχειρησιακά σχέδια, καινούργιο θεσμικό πλαίσιο. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά πρώτα πρέπει να γίνει ανάλυση εκτίμηση κινδύνων.
0: Τι σημαίνει αυτό, ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων, για να το καταλάβουμε?
1: Να δούμε πού, πόσο και πότε θα υπάρχει ο συγκεκριμένος κίνδυνος, εάν μπορούμε να το δούμε αυτό ή να το προσεγγίσουμε. Και σε κάθε μια περιοχή ποιο είναι το επίπεδο κινδύνου, για πόσο χρονικό διάστημα, ποια είναι η τροτότητα των περιοχών, των συγκεκριμένων περιοχών συνολικά. Δηλαδή έχουμε τροτές υποδομές, έχουμε τροτά σπίτια, έχουμε τροτό περιβάλλον, είμαστε εμείς οι ίδιοι τροτοί. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσδιορίσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πού υπολοιπόμαστε και με βάση αυτά τα στοιχεία να μπορέσουμε να συντάξουμε ένα καινούργιο επιχειρησιακό πλαίσιο.
0: Γιατί το οποίο δεν το κάνουμε? Γιατί δεν το έχουμε κάνει ως τώρα? Για τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε ότι γίνεται. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο, ότι ωραία το είπαμε εμείς τώρα στον αέρα, αλλά δεν είναι εύκολο. Τι μας καθυστερεί όμως?
1: Δεν μας καθυστερεί, απλώς και μόνο η επιστημονική πληροφόρηση έπεται των γεγονότων. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα μπροστά. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω αναφέροντας έτσι κάποια βήματα που έχουμε κάνει. Αλλά όμως πάντα τα γεγονότα μας προλαβαίνουν και πάντα μαθαίνουμε από τα γεγονότα. Δηλαδή πρόσφατα, το έχω πει και προηγουμένως αυτό πρόσφατα, όχι στις δασικές πυρκαγιές, στο σεισμό στη Βενεζουέλα. Βλέπουμε δύο σεισμούς της τάξης των 7,2 και 7,5 βαθμών. Και στην επικεντρική περιοχή δεν είχαμε καμία ζημιά. Τις μεγάλες ζημιές, τις μεγάλες, τις τεράστιες απώλειες είχαμε στα 200 χιλιόμετρα μακριά από την εστία. Μπαίνουν καινούργια δεδομένα στην ανάλυση εκτίμηση των κινδύνων. Και με βάση αυτά τα δεδομένα τρέχουμε να προλάβουμε, να δούμε τι μπορεί να κάνουμε προκειμένου να είμαστε περισσότερο έτοιμοι στην επόμενη εκδήλωση του κινδύνου που θα σημαίνει μια καταστροφή ακόμα.
0: Να. Έχετε εικόνα τι έγινε, τι δεν πήγε σωστά, στραβά, λάθος σε αυτές τις πυρκαγιές? Ή όντως είναι τόσο μεγάλο το

0: φαινόμενο που όλα δεν μπορούσαν να πάνε διαφορετικά.
1: Δεν μπορούσαν να πάνε διαφορετικά, σε αυτό είμαι κατηγορηματικός. Μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάπως την απόκριση, στα σημεία θα λέει κανένας, αλλά αυτό πραγματικά δεν θα μας γλίτωνε από όλο αυτό που έχουμε υποστεί τις προηγούμενες μέρες. Υπήρχαν καταρχάς εκατοντάδες πυρκαγιές, υπήρχε διασπορά των μέσων σε κάθε μία θέση, υπήρχε αξιολόγηση της κάθε μία θέσης. Τελικά 5 θέσεις από αυτές ήταν οι πιο σημαντικές που εκδηλώθηκαν, οι 2 οι πολύ σημαντικές στο Ρέθυμνο και στην Ανατολική, Δυτική Αττική και την Κρυωτιακή που χάσαμε και ανθρώπους. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα τα οποία μας ξεπερνάνε και δεν μπορούμε να κάνουμε, παραμένουμε παρατηρητές των γεγονότων. Και με στόχο πάντα να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε όσο πιο καλά γίνεται όλα αυτά που συμβαίνουν, για να κάνουμε ανάλυση για κίνηση κινδύνου, να κατανοήσουμε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται, έτσι ώστε αυτή τη γνώση να την εφαρμόσουμε στην επόμενη καταστροφή.
0: Στις περιπτώσεις πυρόσβεσης τώρα από αέρος που είδαμε και αυτό το τραγικό περιστατικό και μάλιστα το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες να συμβαίνει σχεδόν μπροστά στα μάτια μας, μετά από λίγα λεπτά είχαμε αυτό το βίντεο. Ποια είναι η αίσθησή σας, ποια είναι η εκτίμησή σας προς Θεού? Δεν είσαστε ειδικός, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Δεν είμαι ειδικός, ναι, αλλά θα δώσω μια προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι εξής. Δεν θα πρέπει, καταρχάς είναι πολύ ειδικοί και έμπειροι και από την πολεμική αεροπορία και από την πολιτική αεροπορία άνθρωποι που μπορούν να αναλύσουν στη συνέχεια όλα αυτά τα θέματα, τι δεν πήγε καλά. Εκείνο όμως που μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν είναι εύκολες οι ερμηνείες, και αυτό θα φανεί και στη συνέχεια, γιατί ένας σημαντικός παράγοντας σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η ένταση και η κούραση των ανθρώπων που επιχειρούν, και αυτό συνήθως το παραγνωρίζουμε, είτε είναι επτάμενοι, είτε είναι στο έδαφος, είτε είναι σε κρίσιμες θέσεις μάχης. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπερβάλλουν τον εαυτό τους όλοι αυτοί, και βεβαίως συμβαίνουν και τα ατυχήματα. Είναι μια άλλη οπτική αυτή, η οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, γιατί ο καθένας κρίνει με βάση τη δική του θέση. Όμως δεν μπορεί να βρεθεί στη θέση έντασης και κούρασης, εξάντλησης των αυτών που επιχειρούν στο πεδίο και της ευθύνης που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι όταν επιχειρούν στο πεδίο.
0: Ναι. Και οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στα αεροσκάφη ή στα ελικόπτερα είναι ασύλληπτες. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Ο θόρυβος, ο ήχος, ο θόρυβος που υπάρχει μέσα, έστω και αν έχουν τα ειδικά ακουστικά.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Κυρίως η ένταση. Η ένταση σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό που πάνε να κάνουν θα σώσει ζωές. Θα σώσει το σπίτι του άλλου που θα διαμαρτυρηθεί μετά. Ότι δεν έγιναν ρήψεις, δεν ήρθαν τα ελικόπτερα, άργησαν να σηκωθούν, άργησαν να έρθουν τα αεροσκάφη.
1: Δυστυχώς τα θεωρούμε όλα εύκολα. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Και σε αυτό είμαστε αρκετά πίσω. Δηλαδή, η αντίδραση της κοινωνίας είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προχθές που είχαμε τη φωτιά στο δρόμο Καΐτιο, στο Εγάλαιο, επειδή ήμουν μάρτυρα της κατάστασης, πολλοί οδηγοί οι οποίοι κινούνται πάνω στην λεωφόρο Αθηνών, αψηφούσαν τις εντολές των. Δεν τηρούσαν μάλλον τις εντολές των τροχονόμων. Δηλαδή απαγόρευαν οι τροχνόμοι την περαιτέρω διέλευση και διαμαρτυρόντουσαν. Δηλαδή δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά δεν έχουμε την παιδεία και τη συναντήληψη που πρέπει να έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε αφενός με να κατανοήσουμε το πρόβλημα, αφετέρου να πειθαρχήσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα του Έλληνα είναι η πειθαρχία και η υπακουή σε ορισμένες διαδικασίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα, να είστε καλά. Ίσως μία από τις επόμενες ημέρες να δούμε το αποτύπωμα, δηλαδή τι σημαίνει πια για το περιβάλλον όλο αυτό. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο, αλλά τώρα στην παρούσα φάση να σβήσουν όλα για να μπορέσετε και εσείς να κάνετε μία αποτίμηση. Σας ευχαριστώ πολύ και μία εκτίμηση της κατάστασης. Ο κύριος Ευθύμης Λέκας, καθηγητής γεωλογίας και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, διαφημιστικό περιβάλλον, θα μπω σε λίγο. Ωραία, θα το πω όσο. Συνήθως προσπαθώ με τα μηνύματά σας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία που έχουμε, κάποια πράγματα να τα αγνοήσω, όχι προσωπικά προς Θεού, αν είναι επιθετικά προσωπικά τα λέω κιόλας έτσι, γιατί θεωρώ ότι έχουν και γούστο, αλλά θα ήθελα να, όταν έχουμε απώλειες ανθρώπων στο πεδίο, να είμαστε λίγο όλοι μας πιο συνετοί. Κομπιάζω για να μην βγουν τα λόγια που μου έρχονται στο μυαλό και απευθύνομαι στο φίλο Νίκο, για παράδειγμα. Σε ηλίθιους νομίζετε ότι απευθύνεστε, ξεκινάει το μήνυμά του. Η ανικανότητα φταίει και όχι το κλίμα και οι αηδίες. 40 χρόνια που θυμάμαι, κάθε καλοκαίρι φωτιές είχαμε. Έλεος με τον καθένα να λέει το αφήγημα, και μάλιστα το κυβερνητικό βάζει και το συμπέρασμα δίπλα το κυβερνητικό, ο Νίκος. Να σας θυμίσω ότι φέτος είχαμε φουλ βροχές. Νίκο μου, δεν ξέρω ποιο είναι το επάγγελμά σου. Εγώ δεν είμαι γνώστης, δεν έχω αυτή την επιστήμη, δεν έχω αυτή την. Γι' αυτό και καταλαβαίνεις, προσπαθώ πολύ ανθρώπινο να το προσεγγίσω. Αλλά αλίμονο, όλοι μας, αν φτάνουμε σε ένα σημείο που μέσα από ένα πληκτρολόγιο, χωρίς καν να υπολογίσουμε τι. Πάλι τη λέξη δεν θέλω να μου. Αυτό που γράφουμε δεν προσβάλλει, ρε φίλε Νίκο, τη Χριστίνα. Δεν την προσβάλλει τη Χριστίνα. Τη τιμή των ανθρώπων όμως και τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν προσβάλλει. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη την ξερολίαση που έχουμε όλοι μας, και ο Μιλούσα την έχει και έχει περάσει από διάφορες τέτοιου είδους παιδικές ασθένειες. Δεν νομίζω ότι έχω ένα μικρόφωνο και τα έχω όλα. Και ας δούμε λίγο πιο ήρεμα και ανθρώπινα τα πράγματα. Όλοι δίνουν την ίδια μάχη. Ο καθένας τη δίνει από το δικό του το πόστο. Ό,τι μας έχει ο καθένας, ο Θεός ή έχουμε εμείς επιλέξει τέλος πάντων, να κάνουμε στη ζωή μας. Με ένα σκοπό. Να γίνει μια καλύτερη κοινωνία, μια καλύτερη χώρα, ένας καλύτερος πλανήτης. Μην αρχίζουμε και βαράμε, ρε παιδιά, έτσι ο ένας τον άλλον. Ακόμα και μετά από κάτι τέτοιο. Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα πω ότι είναι μαζί μας σπουδές ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του Κύπρου, που τι σημαίνουν? Σύγχρονη εκπαίδευση. Μέσα σε μια διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με φοιτητές από περισσότερες από 80 χώρες. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ισχυρή επιστημονική βάση, ερευνητικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία και προετοιμάζει τους φοιτητές για μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επαγγελματικές διαδρομές στην υγεία, την εκπαίδευση, τους οργανισμούς, την κοινωνική φροντίδα και την έρευνα. Πάμε τώρα στο πτυχίο ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Δίνει την επιλογή γλώσσας διδασκαλίας, ελληνικά ή αγγλικά, και προσφέρεται τόσο διαζώσεις όσο και εξ αποστάσεως. Μήπως το κάνω, ωραία. Νομίζω ότι χρειάζεται. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις. Θα προλάβω άραγε. Ξεκινάει το μαθήματα τον Οκτώβριο του 26 για να μπω euc.ac.cy. Αυτό το εύκολο.
2: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
6: Των αιτιών συνδράμει από την πρώτη στιγμή και η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλοί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε χθες νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από τον Ναύπλιο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Αττικής δύο αλλοδαποί ηλικίες 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι αρχή της εβδομάδας. Κάποιοι έχουμε μείνει πίσω, κάποιοι έχετε φύγει. Κάποιοι κάνετε τώρα τις διακοπές σας και μας ακούτε ενδεχομένως. Στο ραδιόφωνο έχετε συντονισμένοι στον Sky γιατί ενδιαφέρεστε για το τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει στη χώρα παράλληλα. Είναι αυτό το. Πολλές φορές λέω η επαγγελματική διαστροφή, ακόμα και τις ημέρες που δεν δουλεύω. Θέλω να ξέρω, θέλω να γνωρίζω τι γίνεται. Είναι πολύ εσωτερική αυτή η ανάγκη. Είσαστε κι εσείς, δεν είναι μόνο το επαγγελματικό που μας κρατάει έτσι. Γι' αυτό και παντού συντονισμένοι στον Sky 100,3. Σε λίγο θα δούμε κι εμείς σε αυτή την πρωτοβουλία το όλοι μαζί μπορούμε. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και το περιβάλλον. Είναι μέσα σε όλο αυτό, όλο το είναι μας, όλο το εμείς, είναι και τα ζωάκια μας. Είναι και τα ζώα τα οποία πολλές φορές τα έχουμε δει να σώζονται τελευταία στιγμή μέσα από τις πυρκαγιές. Οι ίδιοι πυροσβέστες να προσπαθούν να τα σώσουν και να τα σώζουν. Και είναι τρομερές αυτές οι εικόνες, η δύναμή τους, γιατί αν κάτι είναι στις περιπτώσεις αυτές δυνατό είναι η εικόνα. Έχουμε όμως εξέλιξη, και αυτό θα πω μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε σε εξέλιξη σε δύο σημεία την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και δεν σας παρακαλούμε, γιατί ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται να σας παρακαλέσουμε. Το κατανοείτε, τουλάχιστον κάποιοι κατανοείτε, ότι χρειάζονται οι πυροσβέστες και οι πυροπαθείς στις πυρόπληκτες περιοχές νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές, ό,τι. Κυρίως αυτά προφανώς μας έχουν πει ότι είναι απαραίτητα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεδιψάσουν και αυτό το ολιγόλεπτο, ελάχιστο ίσως και καθόλου διάλειμμα να κάνουν μέσα από αυτά να πάρουν τις δυνάμεις. Και όσον αφορά στα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά, σας από το πρωί ακούτε ότι χρειαζόμαστε ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε ότι χρειάζεται ένα κατοικίδιο. Το παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας μέχρι τις 11 έχει ξεκινήσει δράση από τις 11, μέχρι τις 5, συγγνώμη, έχει ξεκινήσει δράση από τις 11 και το δεύτερο σημείο στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά, απέναντι πάλι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται με τα ζωάκια. Θα μιλήσουμε με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Σε λίγο αυτό. Γιατί θα ήθελα τώρα να ανοίξουμε τη γραμμή και περιμένω να δω τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης είναι αντιπτέρερχος στην αποστρατεία. Ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει εν ώρα πτήσης. Ξέρει πολύ καλά τις συνθήκες, ξέρει πολύ καλά την ένταση, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι και να πετάς υπό αυτές τις συνθήκες και ίσως, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά και είναι σε εξέλιξη όμως και η έρευνα, θα μπορέσει λίγο από την εμπειρία του να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μπορεί να έγινε σε αυτή τη σύγκρουση, τη μοιραία σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στην Ψάθα. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι αντιπτέρερχος στην αποστρατεία και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε αντιπτέρερχε?
1: Καλησπέρα σας. Και συλληπιτήρια στις οικογένειες των εσόντων και στην αεροπορική οικογένεια και στην οικογένεια των πεζοπόρων τμήματων της πυροσβεστικής.
0: Τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων μας, τα λέμε συνεχώς, θα τα λέμε και τα εννοούμε. Κύριε Πτεραρχέ, επειδή ξέρετε τα πάντα, τις συνθήκες, την ψυχολογία και τι μπορεί να συμβαίνει και την εικόνα την είδατε, μια πρώτη εκτίμηση από την εικόνα θα μπορούσαμε να έχουμε?
1: Καταρχήν να πω για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι συνθήκες πραγματικής πυρόσβεσης όπως αυτή που ζούμε τις μέρες μας είναι πάρα πολύ από τις πιο δύσκολες αεροπορικές καταστάσεις και παρομοιάζει με τις αναχαιτήσεις. Και στις αναχαιτήσεις, όπως ξέρετε, κατά καιρούς έχουμε συγκρούσεις αεροσκαφών κτλ. Γιατί? Διότι πέρα από τις καιρικές συνθήκες, τον ισχυρό άνεμο, είναι η μορφολογία του εδάφους που αλλάζει και πολλές φορές από ρήψεις σε ρήψη για τα ελικόπτερα αντιμετωπίζουν άλλες συνθήκες. Δηλαδή έχει γυρίσει ο άνεμος, ο πόνος είναι προς άλλη κατεύθυνση, πρέπει να ρίξουν σε άλλο σημείο, δεν πάνε δηλαδή σε ένα στάνταρ κύκλο. Αυτά όλα ενέχουν κινδύνους. Για να ελαχιστοποιηθούν αυτοί οι κίνδυνοι που δυστυχώς δεν μηδενίζονται, πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση από τον καιρό του χειμώνα που εκπαιδεύονται τα πληρώματα. Τόσο των πληρωμάτων που πετάνε όσο και των αυτών που συντονίζουν, που περνάνε ειδικά σχολεία ακριβώς για να μπορούν να συντονίσουν και να δώσουν οδηγίες ακριβείς.
0: Ομολογώ ότι σοκαρίστηκα όταν μας είπατε ότι προσομοιάζουν οι προσπάθειες κατάσβεσης με αυτές των αναχαιτήσεων και μας περιγράψετε και τι μορφολογικά, γεωλογικά έχουν να αντιμετωπίσουν, πώς αλλάζει ο καιρός από τη μία ρήψη στην άλλη.
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση από τότε που ήμουν ενεργεία, ότι εμείς που είμαστε στο βομβαρδισμό, λίγο πολύ ξέραμε που πάμε, σχεδιάζαμε την πορεία μας, τις ταχύτητες, τα ύψη, τι θα αντιμετωπίσουμε, πού μπορεί να βρούμε αναχέτηση, όλα αυτά. Και όταν μιλάγαμε με συναδέλφους στην αναχέτηση, τους λέγαμε, ας πούμε, τι κάνετε, και λέει, πάμε και ό,τι βρούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Πας και αντιμετωπίζεις μια ρευστή κατάσταση και προσπαθείς να κάνεις με την εμπειρία σου ό,τι καλύτερο για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτό που είναι μπροστά σου.
0: Περνάνε λοιπόν από μια ειδική εκπαίδευση τα πληρώματα ο χειριστής και ο συντονιστής. Ποιος δίνει ο συντονισμός, λίγο να δούμε από πού ξεκινάει.
1: Καταρχήν υπάρχει ένα συντονιστής σε τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές, είναι σε ένα ελικόπτερο που πετάει σε μεγαλύτερο ύψος και έχει εικόνα, ο οποίος βλέπει τη φωτιά και λέει στα ελικόπτερα που κάνουν τις ρήψεις πού θα πάνε, με τι πορεία θα χτυπήσουν και σε ποιο σημείο τη φωτιά. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, παρακολουθούν την κίνηση. Όπως, ας πούμε, φανταστείτε σε ένα αεροδρόμιο υπάρχει ο πύργος ελέγχου που δίνει οδηγίες ελεύθερος για απογείωση, ελεύθερος για προσγείωση και κατευθύνει την κυκλοφορία. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει και αυτός που είναι ο συντονιστής. Γι' αυτό και περνάει ειδικά σχολεία. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το συντονιστή. Mm-hmm. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος.
0: Mm-hmm. Το ότι δεν ήταν. Δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα μέσα στο ελικόπτερο και στα δύο πληρώματα, ή γενικά στα πληρώματα, όχι μόνο εδώ. Μπορεί να σημαίνει κάτι, μια μικρή καθυστέρηση ενδεχομένως στην επικοινωνία, ή εδώ το έχετε μελετήσει.
1: Επειδή η εταιρεία είναι
0: Αυστραλιανή,
1: οι πιλότες σίγουρα μιλάνε αγγλικά και μεταξύ τους μπορεί να μιλάνε αγγλικά και να συνεννοούνται. Και φαντάζομαι και στην κοινή τους εκπαίδευση επικοινωνούν μαζί τους και μαθαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Και πάντα ο από πίσω πρέπει να βλέπει τον μπροστινό. Είναι σαφές αυτό, διότι όπως φαίνεται στο βίντεο, αυτό που έχουμε δει, υπάρχουν τρία ελικόπτερα στη σκηνή. Τα δύο που συγκρούστηκαν και μετά τη σύγκρουση, όταν φεύγει το ένα προς τα δεξιά, φαίνεται στο βάθος του ορίζοντα άλλο ένα ελικόπτερο που πάει προς τα αριστερά. Άρα ήταν ένα σχηματισμός τουλάχιστον τριών ελικοπτέρων. Αυτά μεταξύ τους πρέπει ο καθένας να βλέπει το προηγούμενο.
0: Ναι. Είναι εφικτό πάντα αυτό ή υπάρχει...
1: Δυστυχώς δεν είναι εφικτό πάντα, γιατί εδώ φαίνεται, εάν δείτε όταν ξεκινάει το βίντεο που πλησιάζει το ένα ελικόπτερο από πάνω με αριστερή στροφή και κατεβαίνει, φαίνεται σαφέστατα ότι και για τους δύο χειριστές των δύο ελικοπτέρων που ενεπλάκησαν, ο άλλος είναι στο νεκρό τομέα, δηλαδή στον τομέα που δεν βλέπει. Δηλαδή αυτός που είναι πάνω και στρίβει αριστερά έχει το δεύτερο ελικόπτερο από κάτω του, άρα η μύτηρη του ελληνικού του ελικοπτέρου του κόβει την ορατότητα, άρα δεν βλέπει από κάτω. Ο δε από κάτω χειριστής, που προφανώς κοιτάει προς τη φωτιά γιατί φαίνεται ότι βγαίνουν στην τελική ευθεία για τη ρήψη, δεν βλέπει πίσω και πάνω. Είναι νεκρός τομέας, όπως λέμε στην αεροπορική ορολογία.
0: Το τυφλό σημείο που λέμε εμείς όταν οδηγούμε, σωστά, ή όταν παρκάρουμε. Το τυφλό σημείο.
1: Το τυφλό σημείο. Αυτό επιπλέον, παρότι φαίνεται στην εικόνα που είδαμε στο βίντεο ότι η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν τα αεροπλάνα αυτά, τα ελικόπτερα, είχαν κάνει ρήψη και είχαν περάσει μέσα από τον καπνό, πιθανόν ο καπνός να κάθεται πάνω στα σημεία, στα κρύσταλλα του αεροπλάνου, και ναι, μεν τα ελικόπτερα έχουν καθαριστήρες, μεγάλους καθαριστήρες περίπου σαν των αυτοκινήτων, κάπως έτσι λειτουργούν, αλλά έχουν και εκεί σημεία που οι καθαριστήρες δεν καθαρίζουν. Που σημαίνει ότι αυξάνονται οι νεκροί τομείς, τα τυφλά σημεία. Επομένως, δηλαδή, η ορατότητα μεταξύ των δύο ελικοπτέρων που ενεμπλάκησαν ήταν περιορισμένη και λόγω γωνίας και πιθανότατα λόγω συνθήκων, λόγω κάπου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι για την ψυχολογία και ποιες είναι οι συνθήκες μέσα κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αποστολής, αν όντως και αυτή η αποστολή προσομοιάζει με αναχέτηση, από το τι θερμοκρασία μιλάμε μέσα ότι έχει και την ένταση.
1: Επειδή έχει τύχει να πετάξω πάνω από μεγάλη πυρκαγιά, οι αναταράξεις που αντιμετωπίζεις είναι τόσες που φοβάσαι μην διαλυθεί το αεροπλάνο σε τέτοιο σημείο αναταράξεις. Βέβαια οι άνθρωποι αυτοί εκτιμώ ότι μετανάλογα την εμπειρία τους είναι συνηθισμένοι και το περιμένουν αυτό ότι θα το αντιμετωπίσουν, πλην όμως είναι ένας στρεσογόνος παράγοντας που επηρεάζει όλα τα άλλα πέρα από την αγωνία. Να ακούσεις οδηγίες, να εντοπίσεις πού θα πρέπει να ρίξεις το νερό, να σημαδέψεις, δηλαδή να βγεις στην τελική ευθεία για να σημαδέψεις και ταυτόχρονα να παρακολουθείς την κυκλοφορία. Οι πτήσεις αυτές λέγονται Special VFR. VFR είναι Visual Rules, Visual Flight Rules, το VFR, και σημαίνει ότι είναι ευθύνη των χειριστών να βλέπει ο ένας τον άλλον. Δυστυχώς αυτά τα ελικόπτερα δεν έχουν το σύστημα αντικολλήσεων, το σύστημα δηλαδή που δείχνει τις θέσεις των άλλων αεροσκαφών για να φαίνεται να καταλαβαίνει ο κάθε χειριστής ότι πλησιάζει άλλο υπτάμενο αντικείμενο. αυτά τα έχουν τα μεγάλα συνήθως αεροπλάνα, τα επιβατικά. Τα πιο μικρά επαφίονται στην επικοινωνία των πιλότων και στις οδηγίες του συντονιστή.
0: Ναι, ναι. Αποκαλυπτικά, σοκαριστικά, αληθινά αυτά που μας λέτε, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα προφανώς υπήρχε το ένα με το άλλο ελικόπτερο στο νεκρό τομέα που είπατε.
1: Ο ένας δεν έβλεπε τον άλλον.
0: Αυτό ήταν, ναι.
1: Και φαίνεται ότι ο πρώτος, ο χαμηλότερος, είχε βγει στην ευθεία να ρίξει το νερό. Ο δεύτερος έστριφε αριστερά για να βγει στην τελική ευθεία. Εκεί τώρα κάτι έγινε λάθος. Είτε ο πρώτος άνοιξε τον κύκλο, είτε ο δεύτερος έκλεισε τον κύκλο, τον έκανε πιο κλειστό, και έτσι βρεθήκανε σε πορεία σύγκρουσης.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό φαίνεται, και πάντα πρέπει να λέμε για ότι η Επιτροπή θα βγάλει το τελικό συμπέρασμα που έχει όλα τα δεδομένα. Εμείς αυτό που είδαμε στο βίντεο και την εμπειρία μας λέμε τι μπορεί να έγινε. Έτσι είναι πιθανότητα.
0: Πέρα λοιπόν από τις αναταράξεις τελευταίο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και να μην είναι και, αλλά όπως μου έρχονται αυθόρμητα τις θέτω. Η θερμοκρασία μέσα σε ένα τέτοιο μέσο πυρόσβεση ελικόπτερο, μέχρι πού μπορεί να φτάσει?
1: Κοιτάξτε, φανταστείτε.
0: Υπάρχει κλιματιστικό τύπου.
1: Ναι, υπάρχει κλιματισμός, που βέβαια όταν πετάς πάνω από τη φωτιά, το κλιματιστικό δεν έχει την κανονική απόδοση όπως το αυτοκίνητο θα λέγαμε, και φανταστείτε ότι υπάρχουν και πυροσβεστικά τα πιο παλιά, τα δικά μας, η παλιά σειρά, τα ας πούμε τα Καναντέρ, που στην ουσία δεν δουλεύανε, τα δεν είχαν air condition. Φαντάζεστε δηλαδή σε τι συνθήκες πετάνε, μπαίνουν μέσα στη φωτιά με αυτοθυσία. Δηλαδή θα πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι αυτοί που πετάνε για να σβήσουν φωτιές, πετάνε με αυτοθυσία.
0: Και με εξοπλισμό, δηλαδή και αυτά που φοράνε.
1: Εντάξει, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο εξοπλισμό, φοράνε μάσκα βέβαια για να αναπνέουν το οξυγόνο από τη συσκευή του ελικοπτέρου, διότι όταν πετάνε μέσα σε κάμνα και ο χώρος, παρότι είναι μονωμένος κατά κάποιο τρόπο, μέσα στο αεροπλάνο μπαίνουν καπνοί και μυρωδιά, δεν το συζητάμε. Οι συνθήκες είναι αντίξωες. Είναι αντίξωες. Αλλά δυστυχώς αυτές είναι, και οι πιλότοι που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι συνηθισμένοι, και με την εμπειρία που αποκτάνε το παραβλέπουν για να μπορέσουν να κάνουν την αποστολή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασάκη, πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπατε. Σας ευχαριστώ θερμά και πραγματικά τα ειλικρινή μας ειλικρινή.
1: Ευχαριστώ, και ελπίζω να τελειώσουν αυτές τις φωτιές χωρίς άλλα επεισόδια και ανθρώπινες απώλειες.
0: Αυτή νομίζω η ευχή όλων. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Αντιπτέρα, έρχομαι στον αποστρατεία.

0: Αυτό που επίσης έχει συμβεί παράλληλα και θα το συζητήσουμε μία από τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι τώρα δεν γίνεται τόσο, είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Έρχονται πληροφορίες και από εσάς, έρχονται πληροφορίες και από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Την ώρα που οι πυροσβέστες πραγματοποιούσαν αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια για να σβέσουν, να σβήσουν, κατασβέσουν, υπήρχαν σύμφωνα πάντα με όσα έχουν καταγγελθεί, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί από πλευρά, όπως μου γράφει και ένας φίλος, συγκεκριμένης ομάδας, από συγκεκριμένο οικισμό, πήγαν και κλέψαν τα αυτοκίνητά τους. Μιλάμε για Πλιάτσικο, για Λαϊλασία, μιλάμε για άλλες επίσης λέξεις που μου έρχονται στο μυαλό. Ελπίζω εδώ η αστυνομία να αναλάβει και να το λύσει, και σε κανένα, νομίζω, από όλους εμάς δεν με νοιάζει αν είναι Ρωμά, αν είναι Λευκός, αν είναι, βάλτε ό,τι θέλετε εδώ, είναι ανήθικο, είναι απάνθρωπο, είναι τόσα ακόμα που χαρακτηρίζουν το ήθος κάποιων ανθρώπων. Τώρα θα μου πεις, ρε Χριστίνα, γιατί ήθος μιλάς όταν πάει και κλέβει, γιατί ήθος μιλάς? Έχεις δίκιο, το παίρνω πίσω. Υπάρχουν όμως ακόμα άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο και συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες από εκείνο που γίνεται νωρίτερα. Σας έλεγα για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, το τι μαζεύουμε για τους πυροσβέστες και για τους πυροπαθείς στις πυρόπληκτες περιοχές. Έτσι, λίγο νερό, λίγο ισοτονικά, ένα μπισκότο, ένα σνακ, κάτι. Δεν λύνουμε ζήτημα, προσέξτε. Προσφέρουμε κάτι λίγο, μια μικρή είτε αυτονεδροσιά, είναι να ξεδιψάσουν για να συνεχίσουν τον αγώνα. Και γίνεται επίσης μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τα ζωάκια που εκεί έχουν βρεθεί είτε εγκλωβισμένα στα σπίτια που είναι ζώα, τα κατοικίδια μας προστασίας, είτε είναι αυτά που σωθήκανε μέσα από τις πυρκαγιές. Ο κύριος Χρυσάκης είναι ο δικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Μια πρώτη εικόνα νομίζω την έχετε, κύριε Χρυσάκη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στα ακροατές σας. Δύσκολες ώρες, όπως λέω σε κάθε μου παρουσία, δύσκολες ώρες για ανθρώπους, για ζώα, για το περιβάλλον μας. Μια ζωφερή εικόνα που δεν μας αξίζει. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την πύρινη, αν θέλετε, λέλαπα, η αλληλεγγύη, η αυτοθυσία των εθελοντών μας, πρέπει να το πούμε με εμφατικό τρόπο, αν δεν ήταν οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα με το μηχανισμό που η πολιτεία έχει δημιουργήσει ως ομπρέλα για τα ζώα συντροφιάς. Και μέχρι τώρα θα ήθελα να σας ενημερώσω στους δύο σταθμούς που λειτουργούμε, στα Βίλια και στα Μέγκαρα, έχουμε διαχειριστεί, όχι εμείς, οι εθελοντές, το ξανατονίζω πάντα, οι εθελοντές και μόνο, μαζί με τους κτηνιάτρους της ΕΔΚΕ, 76 ζώα στα Βίλια και 87 στα Μέγαρα, 163 συνολικά ζώα, ένας σημαντικός αριθμός που οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να διασώσουν και να παράξουν την ιατρική φροντίδα.
0: Ήταν μέσα στο δάσος, ήταν και σε σπίτια που κάηκαν. Θα μου πείτε, έχει σημασία? Ίσως να έχει τη σημασία και αυτό, να μην αφήνουμε τα ζώα μας στα σπίτια και να φεύγουμε εμείς. Αυτό, εκεί το πάω. Δεν θα αφήνεις το παιδί σου ποτέ.
1: Τα 163 ζώα είναι, έχουμε ζώα και ως επιτοπλίστων είναι ζώα συντροφιάς, σκυλιά, γατιά, αλλά είχαμε και ζώα παραγωγικά, εγωπρόβατα, αλλά και άγρια ζωής, από αλετού, από χελώνες, που είχαν και ακόμα και ορτίκια, τα οποία διασώθησαν. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος πληθυσμός από τα ζώα συντροφιάς ήταν αυτά της κατηγορίας τα ημιαδέσποτα, δηλαδή τα σιτίζουν στη γειτονιά, αλλά κατ' ουσία δεν ανήκουν σε κανένα. Ναι. Όμως τα ζώα αυτά είχαν ανάγκη, ήταν πυρόπληκτα και έπρεπε να φροντιστούν. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκαν όλα αυτά στο χώρο των δύο δομών που έχουμε δημιουργήσει στα Βίλια και στα Μέγαρα.
0: Είναι η κατάσταση της υγείας τους ποια είναι, δηλαδή είναι εντάξει, είναι καλά, έχουν κάποια υποστεί εγκάβματα, εκτινία, τρέχουν να δει κάτι?
1: Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό στην όλη διαχείριση. Και να πούμε ότι πάλι θέλω να το πω, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν δεν είχαμε τους εθελοντές με την Dogs Voice, την Έλληνα τη Δέδε, που είναι τώρα 4 μέρες εκεί, μέρα νύχτα, δίνουν τη ζωή τους για τα ζώα. Με 25 εθελοντές να επιχειρούν στο πεδίο, την έδιε την εθελοντική ομάδα κτηνιάτρων, την ομάδα διάσωσης διδάς και την άνιμα να επιχειρούν κάθε μέρα. Ελπίζουμε να λήξει αυτή η κατάσταση και να ομαλοποιηθεί.
0: Μακάρι, γρήγορα. Και θα τα ξαναπούμε να έχουμε μια τελική εκτίμηση και αποτίμηση, θα θέλαμε, και από τη δική σας την πλευρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε επόμενες μέρες.
0: Να είστε καλά, κύριε Χρυσάκη. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Χρυσάκης είναι ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Εδώ στον Sky 100,3 είμαστε σε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις που ακριβώς έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τα μέτωπα. Είναι, να ξέρετε, στο ύψος της οδού Τσαμαλή ως τηλεφόρο Καραμαλή στην περιοχή των Αχαρνών έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων, γιατί διαβάζω τώρα έτσι όπως το έχουν δώσει και οι συνάδελφοι, κίνδυνος πτώσης κολόνας ηλεκτροδότησης. Είχαμε νωρίτερα μια πρόσκρουση με φορτηγό και αυτό είναι αυτή τη στιγμή που είναι τελευταία εξέλιξη. Τα υπόλοιπα στο μαγκαζίνο που θα ακολουθήσει τώρα με τον Σπύρο Μάλη στις 2 το μεσημέρι. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο. Μέχρι τότε να σας θυμίσω ότι έχουμε τα εξής σε εξέλιξη, την προσπάθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη δική σας δηλαδή προσπάθεια. Η πρωτοβουλία είναι το Όλοι Μαζί Μπορούμε και εσείς την κάνετε να υλοποιείτε. Μαζεύουμε στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας που είναι στην παλιά την παραλιακή, από κάτω δηλαδή, μην πάτε στο καινούριο. Είναι νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, ζητούμε, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυροπαθείς και τους πυροσβέστες και ό,τι μπορείτε να προσφέρετε σε κλουβιά για τα κατοικίδια, τα ζώα συντροφιάς που μόλις ακούσατε. Έχουν συγκεντρωθεί 163 μέχρι στιγμής από τα δύο σημεία σε Βίλια νομίζω και σε Ψάθα. Τα Βίλια τα συγκράτησα, την άλλη την περιοχή δεν τη συγκράτησα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Επίσης να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Σύγχρονες υποδομές, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα μέχρι και την αποφύτηση. Προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει. Αιτήσεις μπορείτε να συμπληρώσετε τώρα για το έτος 26-27, ξεκινάει τον Οκτώβριο. euc.ac.cy. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί.
4: Κόσμος 96,5.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
14: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
15: Τούμε μεν με τους Ευρωπαίους, αλλά δεν πρέπει να περνάμε το λάθος μήνυμα όπως έκανε η Ισπανική κυβέρνηση, λέει ο Θάνος Πλεύρης.
16: Τα ίδια τα κυκλώματα είναι αυτά που θα δώσουν ένα μήνυμα. Παιδιά στην Ιταλία, στην Ελλάδα, άμα μπείτε παράνομα, σας κρατάνε, κάνουν διαδικασίες απέλασης. Στην Ισπανία έχετε ελπίδα να πάρετε χαρτιά. Δεν θέλει πολύ δηλαδή να διαστρεβλωθούν ακόμα και μηνύματα για να εργαλειοποιηθεί μια υπόθεση.
15: Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρσυνταξία, Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, χωρίς χρονοτριβές, γιατί ξέρω πως μετακινείται συνέχεια για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Η Βιβί Γκίκα να μας πει και πού ακριβώς βρίσκεται τώρα, γιατί όπως είπαμε, για να καλύπτει δημοσιογραφικά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, μετακινείται συνέχεια. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύριο, κυρίες και κύριοι. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πεδίο βολής. Είμαστε εδώ από το πρωί πάνω από τα Μέγαρα, κάτω από το όρος, συγγνώμη, συγχωρέστε.
15: Πατέρας, ναι, ναι.
2: Κάτω από το όρος Πατέρα, σωστά, όπου εδώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από χτες και προχτές, ωστόσο οι πύγες και οι ενέργειες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις σήμερα, γιατί να σας πω τι γίνεται. Εκεί που σβήνουν τη μία εστία, ξεπηδά αμέσως μία άλλη. Το θετικό είναι ότι έχουν εξασθενήσει άνεμοι, δεν είναι ίδιοι όπως ήταν χτες και προχτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπει στα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Πολύ συχνά, να φανταστείτε εμείς που είμαστε εδώ πέρα τώρα στο πεδίο βολής και υπάρχουν δεξαμενές νερού, έρχονται κάθε 5 λεπτά ελικόπτερα τύπου Έριξον, ανεφοδιάζονται με νερό και πάνε αμέσως, πραγματοποιούν μία ρήψη σε εστίες, τις σβήνουν, και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι το θετικό της εξέλιξης. Ναι, μεν προκύπτουν νέες εστίες, ωστόσο τα ενέργεια μέσα συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην κατάσβεση. Παραμένουν σε επιφυλακή εδώ και οι επίγειες δυνάμεις. Να σας πω ότι το πρωί ήρθε και μήνυμα εκένωση για την Αγία Σκέπη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα μας. Ωστόσο, χάρη στις επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, αλλά και στους εθελοντές, η φωτιά δεν έφτασε μέσα στον οικισμό και έτσι δεν υπέστη κανένα σπίτι υλικές ζημίες και δεν κάηκε. Κάτι το οποίο είναι το ευχάριστο, είναι πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός, γιατί να σας πω την αλήθεια, εμείς που το είδαμε σήμερα, η φωτιά έφτασε πάρα πολύ κοντά στον οικισμό. Οι άνθρωποι εδώ πέρα, ένας κάτοικος μας είπε ότι εγώ φοβήθηκα ότι θα φτάσει και μέσα στο σπίτι μου η φωτιά, ωστόσο κατάφερα να τη σβήσουν πριν μπει στον οικισμό. Η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι επιχειρούν συνεχώς τα ενέργεια μέσα και οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και όταν δουν μία νέα στην εξεπηδά πηγαίνουν αμέσως και τη σβήνουν.
15: Και προς εκείνη την πλευρά πρέπει να δίνεται και η μεγάλη μάχη, ενώ προς την πλευρά των Μεγάρων, ας το θέσουμε έτσι, γιατί οι περιοχές που ήταν πάνω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, εκεί φαίνεται να είναι, όχι υπό έλεγχο βεβαίως, αλλά φαίνεται να είναι καλύτερη η κατάσταση και η πυροσβεστική να έχει μπορέσει να ανακόψει το πύρινο μέτωπο, ενώ στο κρύο πηγάδι κτλ.
2: Εδώ που είμαστε εμείς, όπως και στο κρύο πηγάδι από ό,τι μαθαίνουμε, είναι σαφώς καλύτερη εικόνα. Η μάχη σήμερα δίνεται με τις αναζωπηρώσεις. Αυτό που τους ανησυχεί σήμερα είναι οι αναζωπηρώσεις. Αλλά θα σας ξαναπώ ότι η κατάσταση εδώ που είμαστε τώρα είναι πολύ καλύτερη από χτες, γιατί ήμασταν και χτες. Χτες οι άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί, δεν μπορούσαν, ήταν πολύ δύσκολη και η νύχτα από το πρωί που είχε ξεκινήσει να αρπάζει η φωτιά εδώ πέρα το όρος και όλη η περιοχή πάνω από τα Μέγαρα, η μηχανική περιοχή, η Αγία Σκέπη, η Νέα Δάφνη.
15: Με πολλά πτηνοτροφία, ακριβώς, νομίζω, καταστάσεις.
2: Κτηνοτροφικές μονάδες καταστράφηκαν, κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες ακριβώς, Σπύρο, καταστράφηκαν ολοσχερώς. Πάνω στην περιοχή Ζάχουλη, στον Ζάχουλη που βρεθήκαμε και εκεί ήταν ένα πολύ δύσκολο μέτωπο. Σήμερα ωστόσο η εικόνα ευτυχώς είναι σαφώς καλύτερη, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή.
15: Βέβαια, εσύ είσαι τώρα που λέμε στη φωτιά, δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα να δεις σε σημεία από όπου έχει περάσει το μέτωπο. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Έχεις δει όμως κάποια συνεργεία που περνάνε από τα σημεία από όπου έχουμε καταστροφές να κάνουν καταγραφή και να...
2: Εγώ από το πρωί δεν έχω δει κάποιο τέτοιο συνεργείο. Η πιθανότητα όμως να έχουν περάσει ίσως είναι το σημείο που είμαι εγώ, που εγώ είμαι κοντά στις αναζωπηρώσεις.
15: Ναι.
2: Οπότε δεν μπορώ να σας πω αν έχουν περάσει ή όχι. Από το που είμαι εγώ δεν έχουν περάσει. Αυτό που έχω δει να γίνεται εδώ από το πρωί, να συμπληρώσω, είναι ότι μηχανήματα έργου πραγματοποιούν, προχωρούν στις διανοίξεις αντιπυρικών ζώνων. Αυτό καταλαβαίνετε συμβάλλει πολύ σημαντικά στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι εδώ και πραγματοποιούν, μέχρι και πριν λίγη ώρα πραγματοποιούσαν διανοίξεις αντιπυρικών ζώνων εδώ στο πεδίο βολής όπου βρισκόμαστε, στο βουνό πάνω από το πεδίο βολής που είμαστε.
15: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Βιβί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα ήταν. Η περιοχή, για να δώσω να καταλάβετε, είναι μια περιοχή λίγο πιο πάνω από τα Μέγαρα, 2-3 χιλιόμετρα πιο πάνω από τα Μέγαρα. Προσπαθούν με αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουν εκεί το πυρηνό μέτωπο οι πυροσβέστες και οι υπόλοιπες δυνάμεις που έχουν σπεύσει από εκεί και από την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μην κατέβει προς τα κάτω. Εκεί φαίνεται να είναι και το πιο δύσκολο σημείο. Ναι, ας μην βάλουμε τώρα τα ηχητικά, για να πάμε αμέσως στην Έλενα Χελβατζόγλου. Καραμαλίου προηγούνται οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες βεβαίως μας μεταφέρουν την εικόνα. Γεια σου, Έλενα.
17: Γεια σας. Εμείς βρισκόμαστε βόρειο-ανατολικά των Μεγάρων. Ουσιαστικά, όπως μετέδιδε η Βιβί Γκίκα την εικόνα, ναι, λίγο ζωντανά στις ειδήσεις του ΣΚΑΤ, από την άλλη πλευρά είμαστε εμείς. Mm-hmm. Και εκεί που βλέπαμε λευκό καπνό, ξαφνικά άρχισε να φουντώνει η φλόγα ανάμεσα στα δέντρα, στα ελαιόδεντρα εδώ στην περιοχή. Άλλαξε η φορά του ανέμου και άρχισε να καίγεται όλη η έκταση πάνω από το βουνό. Και ξαφνικά άρχισαν εδώ πέρα οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω-γύρω στις διάφορες εγκαταστάσεις, στις κτηνοτροφικές μονάδες, να παίρνουν λάστιχα και να προσπαθούν να σώσουν ουσιαστικά ό,τι μπορούν. Έχει έρθει και από την περιφέρεια Αττικής πολιτική προστασία υδροφόρα για να βοηθήσει το έργο των κατοίκων, όπως και ένα οχήματο της πυροσβεστικής. Έχουμε χαμηλή βλάστηση, ελαιόδεντρα, και πραγματικά μέσα σε δευτερόλεπτα άλλαξε εντελώς η εικόνα. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί οι άνεμοι μπορούν να αλλάξουν από λεπτό σε λεπτό και προφανώς η ενίσχυση των ανέμων βοηθά και στην εξάπλωση της φωτιάς. Έδωσαν μάχη και οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες και εδώ οι υδροφόρες της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να σταματήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν πάλι αιστείες, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πάλι βλέπουμε μαύρο καπνό, αποπνικτική πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Τώρα καταλαβαίνετε, γιατί και η χαμηλή βλάστηση είναι ακριβώς μπροστά στους ανθρώπους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν. Παρ' όλα αυτά, με τα λάστιχα στα χέρια αλλά και με κλαδιά προσπαθούν να σταματήσουν τη φωτιά. Από τη μια στιγμή στην άλλη και στο βάθος, πάλι κατά μήκος της βουνοκορφής, βλέπω πάλι μικρές αιστείες φωτιάς. Την ώρα που τα εναέρια πετούν το ένα μετά το άλλο, αλλά τα εναέρια πετούν στα δύσβατα σημεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν να ρίξουν εδώ πέρα που βρισκόμαστε, ίσως υπάρχει χαμηλή βλάστηση, γι' αυτό και επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε τώρα μέσα από το τηλέφωνο μου τον ήχο από τα καναντέρ που πετούν από πάνω
15: ναι.
17: μας.
15: Ναι, περνάει χαμηλά, αλλά περνάει, τουλάχιστον εγώ που φοράω ακουστικά, περνάει αυτός ο ήχος, ναι.
17: Είναι, πετάνε δύο μαζί, τρία μαζί, προκειμένου να μπορέσουν να σβήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη φωτιά. Αλλά ξαφνικά, πολύ ξαφνικά, και πιστεύαμε ότι είναι καλύτερη η πόλη, είναι βελτιωμένη, και απλά δινόταν μάχη με κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Ξαφνικά, μια τεράστια έκταση εδώ με καλλιέργειες έχει καταστραφεί.
15: Ναι, άρα αντιλαμβάνομαι πως είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση η όλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί μια εικόνα που να προδίδει ότι όχι να ελέγχεται, αλλά τέλος πάντων να έχει περιοριστεί το μέτωπο. Αυτό ανατρέπεται ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με τις επιβουλές του ανέμου. Και από αυτά που μας είπες εσύ, Έλενα, και η Βιβί Γκίκα, αντιλαμβάνομαι πως το κύριο βάρος έχει πέσει προς τα εκεί, ας το πούμε έτσι, προς την πλευρά των Μεγάρων.
17: Είναι βορειοανατολικά των Μεγάρων.
15: Ναι. Η πάνω πλευρά από το Πόρτο Γερμενό προς Βίλια πρέπει να είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Από κάτω προς τα Μέγαρα, από εκεί και κάτω, αρχίζει να δυσκολεύει.
17: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ακριβώς δεξιά από την επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποφορείου. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο.
15: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε και με την Έλενα Χερβατζόγλου και με τη Βιβί Γκίκα και με όλους βεβαίως τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Καταγράφουν τις εξελίξεις. Μεταφέρουμε βεβαίως και τη δική σας φωνή.
18: Δίπλα κοντά είναι η φωτιά, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε πάει τη ζημιά. Ευτυχώς. Μήθαμε να ρίξουμε λίγο νερά και ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Κοιτάξτε και τα διπλανά σπίτια εκεί, τα πεύκα εκεί στην άκρη, όλα είναι καμπνά.
19: Τραγική κατάσταση. Πολιτισμός, ίσον φύση, περιβάλλον, άνθρωπος. Αυτά έχουν ένα χι αυτές τις μέρες. Αυτά έχουν καταστραφεί όλα και αυτό δεν γίνεται πάλι.
20: Είναι ανάγκη να πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Ας μας επιτρέψουμε, πάμε να δούμε την καταστροφή.

0: αυτά όλα στις περιοχές όπου βρίσκονται τα πυρηναμέτωπα. Οι κάτοικοι που ακούσαμε προηγουμένως είναι από την Ψάθα, είναι από το Κρυοπηγάδι, είναι από τα Μέγαρα. Όπως από τα Μέγαρα θα ακούσουμε τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μαριέτη. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky.
1: Έγινε υπερπροσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην έχουμε καταστροφές σε κατοικίες ή στα μοναστήρια που είναι στην περιοχή. Από χθες είχαν μεταφερθεί μηχανήματα έργων της περιφέρειας για να ανοιχτούν ζώνες που να προστατεύσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις.
2: Δήμαρχε.
0: Μας είπε και η Έλα Χελβατζόγλου ή η Βιβιγκίκα ότι γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή, γίνονται βεβαίως όλες τις τελευταίες ημέρες που έχουμε την πυρκαγιά, γίνονται προσπάθειες να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να ανακουπεί εκεί η ορμή της φωτιάς. Αυτό επισήμανε και ο κύριος Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος.
3: Μαζί με το έργο της δασοπυρόσβεσης διανύονται και αντιπυρικές ζώνες, προσπαθούμε να χαραχτούν και να δημιουργήσουμε αυτά τα κενά, τα λεγόμενα κενά, προκειμένου να μην βρίσκεται τροφή η πυρκαγιά. Ευτυχώς οι άνεμοι νέουν από το πρωί λίγο πιο ήπιοι. Θυμίζω εδώ ότι η μεγαλύτερη μας δυσκολία και δυσχέρεια ήταν το γεγονός ότι επί 30 και πλέον ώρες δεν είχαμε διαθέσιμα ενέργεια μέσα λόγω των μεγάλων δυσχεριών στην υδροληψία όλων των εναερίων μέσων.
0: Αυτά σε σχέση με τις προσπάθειες που κάνει η πυροσβεστική να ανοίξει κάποιες αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να ανακόψει την ορμή του πύρινου μετόπου. Να δούμε λιγάκι πώς βλέπουν να εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο με αυτή την ένταση που εκδηλώνεται και οι επιστήμονες, οι ειδικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι, και αν μη τι άλλο, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Συνολάκης, μίλησε στην ΕΡΤ, είναι ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, για το θέμα αυτό που μπήκε τα τελευταία χρόνια ως ορολογία και δυστυχώς το συναντάμε όλο και πιο πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό που λέμε mega πυρκαγιές, mega fires. Ο κύριος Συνολάκης.
4: Πρέπει και στην Ελλάδα να μπούμε σε αυτή την νοοτροπία που να έχουμε αυτή την καλή πρακτική και να βλέπουμε, να κάνουμε πολύ λεπτομερή ανάλυση μετά από κάθε μεγάλο συμβάν για να καταλάβουμε τι έχει γίνει και τι μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά ώστε στην επόμενη φορά να το κάνουμε καλύτερα.
0: Πρέπει να δούμε τι δεν πήγε για να πάει την επόμενη φορά καλά. Θα το δούμε αυτό, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Αλλά μία παράμετρος σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο πυκνός καπνός, που ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στις πυρκαγιές είναι ένα θέμα για τους κατοίκους και για το αναπνευστικό μας. Η κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας, είπε:
5: αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε, είναι καλό να φοράμε μάσκες. Υπάρχουν τα μικροσωματίδια που είτε τα έχουμε από τον καπνό είτε από τις στάχτες, που έχουν τη δυνατότητα με την εισπνοή να μπαίνουν βαθιά στις κυψελίδες των πνευμόνων και να προκαλούν από το βήχα, από τη δυσφορία, από το καύσος του λαιμού ως την ελλειπή δυνατότητα αναπνοής και τη δύσπνοια.
0: Οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών καταλαβαίνετε ότι

0: τη Φωκίδα ο κύριος Κατσαφάδος. Έχουν ξεκινήσει και οι συσκέψεις και ταυτόχρονα τρέχουν και οι επιτροπές από τη Γενική Γραμματρία Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών για τις αυτοψίες. Θα ξεκινήσει η διαδικασία για το πρώτο βοήθημα που φτάνει τα 600 ευρώ για τις βασικές ανάγκες των οικοκυριών των οποίων επλήγει η κύρια κατοικία και έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Ταυτοχρόνως, το πάγιο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής προβλέπει αναστολή από τον έμφυα και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις και αντιστοίχως αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για αγρότες και κτηνοτρόφους. Στόχος είναι μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και από εκεί και πέρα να μπούμε στη δεύτερη φάση του πλαισίου της αρρωγής Σπύρο, το οποίο προβλέπει το βασικό σκέλος, αν μπορούν δηλαδή οι κατοικίες να επισκευαστούν πλήρως ή όχι, και σε αυτό το μεσοδιάστημα βέβαια θα τρέξουν και οι επιδοτήσεις ενοικίου, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι που επλήγησαν από τις πυρκαγιές να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Και φαντάζομαι, το γνωρίζεις καλά, δεν πρέπει σε αυτές τις διαδικασίες να μπλέξουν οι άνθρωποι με γραφειοκρατικές καταστάσεις, καθυστερήσεις.
0: Ακριβώς έχουν συμπτυχθεί, είπα για διαδικασία, λέει, 2 αυτοψίες, πλέον μιλάμε για 1 αυτοψία. Ταυτοχρόνως, σκοπός αυτών των συσκέψεων που ήδη γίνονται είναι οι Δήμοι να συντονίσουν την ταχύτητά τους με την κεντρική υπηρεσία, δηλαδή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε οι άνθρωποι που βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη, συγγνώμη και για το κλισέ, να μπορέσουν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, συγγνώμη, το συντομότερο δυνατόν.
1: Αλλά βεβαίως και με κάτω από διαδικασίες διαφανείς, δηλαδή από τη μια να μην ταλαιπωρηθούν, έχει χάσει όλο το σπίτι του και του ζητάνε μια στίβα χαρτιά, από την άλλη μην δούμε ξανά τα φαινόμενα μέσα σε γύρους άλλες εποχές, να κάνουν ουρά κάποιοι να πάρουν το τριχίλιαρο, οι οποίοι μπορεί να μην έμεναν καν σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν. Οπότε
0: προφανέστατα ναι, αλλά από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις αυτές μπορούν να γίνουν χωρίς να είναι απαραίτητη και η δεύτερη αυτοψία, διότι συνήθως πέραν της αδυναμίας που υπήρχε για την υποβολή των αιτήσεων, το ζητούμενο ήταν ότι κόστιζε σε χρόνο, σε ταχύτητα η δεύτερη αυτοψία.
1: Τώρα να σε πάω σε ένα άλλο επίπεδο, ένα επίπεδο πιο πάνω. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει αρκετές φορές στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, μάλιστα πήγε και με τον
0: Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Είναι κάτι που φαντάζομαι ότι το παρακολουθεί από κοντά, παίρνει συνέχεια ενημέρωση.
0: Παίρνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Εχθές βέβαια ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, υπό την έννοια ότι είχε συμβεί και αυτό το τραγικό περιστατικό. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε ενημέρωση για την αδυναμία που υπάρχει στα ενέργεια μέσα με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Είδες και τις εικόνες που μας περιέγραφε και ο Μιχάλης ο Τεζάρης και όλοι οι συνάδελφοι που ήταν στο πεδίο χθες, ότι προσπαθούσαν μέσα σε αυτήν την έφωση για στην εφέλωση να κάνουν μια ρήψη, η οποία επί της ουσίας απλώς ακολούθησε τη φορά των έφωσης.
1: Και όχι μόνο η ρήψη, αλλά και στην υδροληψία, δηλαδή με τα κύματα, τα ψηλά κύματα δεν μπορούσαν και να πάρουν νερό τα αεροσκάφη. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, αυτά σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή από τη μια οι προσπάθειες που γίνονται από τα αρμόδια υπουργεία να μην υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία, καθυστέρηση και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτως ώστε οι άνθρωποι σε πρώτη φάση τουλάχιστον να πάρουν ένα βοήθημα. Αυτοί που επλήγησαν, έτσι. Είπε ο κύριος Κατσαφάδος στο ραδιόφωνο του Sky.
2: 5 η ώρα το απόγευμα, συνεργάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, ούτως ώστε να πάρουμε κάποιες συνολικές αποφάσεις, τόσο για τους πολίτες και για τα κτίρια τους, όσο και για τις επιχειρήσεις, όπου μέσα στις επιχειρήσεις θα είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και διάφορα άλλα μέτρα, η ενίσχυση των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των υποδομών τους, οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Και φυσικά αποφάσεις και για τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων.
1: Επίσης ήταν ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, για το θέμα των αποζημιώσεων. Επίσης για το ίδιο θέμα ο κύριος Δρίκος είναι δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας.
3: Ξεκινάμε από αύριο και τις επίσημες καταγραφές σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί στο Δήμο μας και έχουμε παρακαλέσει την πολιτεία, έχουμε συνεργαστεί να το κάνουμε άμεσα την καταγραφή και άμεσα τις αποδόσεις. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες οικίες που έχουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές, άλλες μικρότερες.

0: Και φαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργεί τις επικίνδυνες συνθήκες για τις πυρκαγιές δεν έχει τελειώσει. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκονται και σήμερα οι αρχές. Βλέπουμε τις εικόνες στα δελτία ειδήσεων του Sky από την Δυτική Αττική και τα Μέγαρα. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς για δύο περιφέρειες στην χώρα μας, συγκεκριμένα την Αττική και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Δεν υπάρχει όμως και κανένας εφησυχασμός και για αύριο, καθώς οι ίδιες περιφέρειες ακριβώς, Αττική, Βιωτία και Εύβοια, ακόμα και το νησί της Χίου παραμένουν σε καθεστώς πορτοκαλί συναγερμού, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, επίπεδο 4.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Βαγγέλη, οπότε και αύριο χρειάζεται προσοχή, κάτι που νομίζω ότι το έχουμε εμπεδώσει τουλάχιστον οι περισσότεροι, όχι όμως όλοι, και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές συλλήψεις από περιπτώσεις που κάποιοι έκαναν εργασίες στην Ήπεθρο με τροχό, οξυγονοκολλήσεις κτλ. Και από εκεί προκλήθηκε πυρκαγιά. Έχουμε φέτος πάρα πολλές συλλήψεις. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα του δυστυχήματος με τα ελικόπτερα. Παρακολουθούσα χθες την τηλεόραση του Sky, ήταν ο Μιχάλης Θεζάρης στον αέρα, που δεν θυμάμαι ποια περιοχή βρισκόταν ακριβώς, που μετέδιδε τις εξελίξεις. Και εκείνη την ώρα που μετέδιδε ο Μιχάλης, έσκασε που λέμε και αυτή η τραγική είδηση. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Πράγμα, τραγική είδηση. Ανθρώπινο λάθος, λαθασμένος συντονισμός, ισχυρή άνεμη ή μηχανική βλάβη. Σε αυτά τα ερωτήματα τώρα καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας με τη σύγκρουση των δύο Μπέλ χθες το απόγευμα στην Ψάθα Μεγάρων. Όπως είδαμε, όλοι τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και στο πλαίσιο της έρευνας τώρα και διερεύνηση της εθνικής τραγωδίας με τους δύο νεκρούς, έναν Δάνο και έναν Έλληνα, θα συλλεχθούν καταθέσεις από τον δρόμο μαρτύρων, θα αξιολογηθεί το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που είναι διαθέσιμο, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν οι δύο διασωθέντες, στελέχη της ερευνητικής υπηρεσίας, αλλά και της εταιρείας από την οποία η ελληνική πολιτεία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα. Αμέσως μετά την πρόσκληση να πούμε των ελικόπτερων, Αγκούστα Μπέλ αποσύρθηκαν βάσει πρωτοκόλλου από το πεδίο όλα τα υπόλοιπα ελικόπτερα ίδιου τύπου που επιχειρούσαν στο σημείο. Στη διερεύνηση της τραγωδίας συμμετέχουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που μετέφυσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, έχουν κάνει αυτοψία και έχουν συλλέξει κρίσιμα στοιχεία για τον τόπο της τραγωδίας. Ενώ σε ό,τι είχε να κάνει με τα αίτια, ο κύριος Φέδων Καραϊωσιπίδης, ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, επεσήμανε στη τηλεόραση του Sky πως δεν μπορώ να αντιληφθώ αν προσπαθεί να πιάσει στον σχηματισμό με το πρώτο ελικόπτερο εννοεί, έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός τους από κάποια ρηπή ή καθοδικό ρεύμα ή πλευρική ρηπή ανέμου. Ενώ ο κύριος Πότης Δημαρές, στράτηγος αναποστρατείας του πολιτιστικού σώματος, επεσήμανε πως υπήρξε ενδεχομένως κάποια τεχνική βλάβη την οποία δεν την ξέρουμε και θα πρέπει να την αξιολογήσουν οι πραγματογνώμονες. Ενώ επίσης, αν φαίνεται το ενδεχόμενο, η ένταση, το στρες που δημιούργησε η κατάσταση εκεί με τις φωτιές να επηρέασε τον πιλότο του δεύτερου ελικοπτέρου, ο οποίος προφανώς δεν λειτουργήσε σωστά βάσει το αποτέλεσμα που είδαμε και της τραγωδίας η οποία εξελίχθηκε στη Δυτική Αττική.
0: Θα ακούσουμε τον κύριο Καραϊσουφίδη και άλλους. Ή μάλλον θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη, Μιχάλη. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λένε ο κύριος Καραϊσουφίδης. Θα ήθελα το ρεπορτάζ σου, έτσι όπως βγαίνει και από την αστυνομία και από καταγγελίες, το ρεπορτάζω για ένα περιστατικό που έχουν καταγγείλει πυροσβέστες που ήταν στο πεδίο της μάχης.
2: Είναι μια συγκλονιστική παράμετρο.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο, έτσι.
2: Πιάτσικο λοιπόν σε βάρος των πυροσβεστών της πρώτης ΕΜΟΔΕ, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στην καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησαν άγνωστοι που αφού διέριξαν τα οχήματά τους, αφαίρεσαν ακόμα και ρόδες, προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Εντάξει, οι πυροσβέστες ανήρθαν και σχετικές φωτογραφίες για το σχετικό περιστατικό.
0: Είναι ασύλληπτο, είναι αυτοκίνητα χωρίς ρόδες. Χωρίς ρόδες.
2: Είναι αδιανόητο. Έχουν πάρει τις ρόδες, έχουν σπάσει τα τζάμια.
0: Τους έχουν κατακλέψει.
2: Ό,τι υπήρχε στο εσωτερικό και ήταν άξιο αναφορά το έχουν εκλέψει. Ενώ να πούμε πως στην ανάρτηση που έκανα και στον Δεβόντα από ένα κείμενο, τα στελέχη της ΕΜΟΔΕ είπαν πως είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένη ηγεσία για τις ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν, Σπύρο, με τον πιο τραγικό τρόπο, θα λέγει κανείς.
0: Ναι. ΕΜΟΔΕ για τον κόσμο που δεν γνωρίζει είναι εκείνοι που πηγαίνουν είναι το πεζοπόρο τμήμα που μπαίνει μέσα στη μάχη.
2: Ναι, είναι τα παιδιά που έρχονται πρόσωπο-εμπρόσωπο με τη φωτιά, παλεύουν κυριολεκτικά δίνοντας καταθέτουν ψυχή και σώμα για να σβήσουν τις αιστείες και κάποιοι όχι μόνο δεν τους σεβάστηκαν, τους προκάλεσαν και ζημιές, βανδάλισαν τα οχήματά τους.
0: Αντιλαμβάνεσαι τώρα, Μιχάλη, κάποιος μπορεί να είναι 2-24 ώρα, να έχει κλείσει 2-24 ώρα να προσπαθεί να σώσει περιουσίες.
2: Και να γυρίσει να πάρει το αμάξι για να πάει σπίτι να ξεκουραστεί γιατί δεν του λείπει ρόδα.
0: Είναι.
2: Αυτό
0: που έγινε ακριβώς στα Μέγαρα.
2: Έγινε στη Δυτική Αττική, στα Μέγαρα είναι η εγκατάσταση, η βάση των.
0: Τώρα το από ποιον μπορεί να έχει γίνει, μπορούμε να υποθέσουμε.
2: Από νομίζω πως δεν... τα εύκολα ενώμενα παραλείπονται. Τώρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι πως η Δυτική Αττική είναι μια περιοχή ιδιαίτερη βαρημένη στην εγκληματικότητα, με συγκεκριμένα άτομα τα οποία.
0: Και συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες δρούν κατά αυτόν τον τρόπο σε καταβλισμούς κτλ. Γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Φαντάζομαι θα γίνει και έρευνα από την αστυνομία, γιατί δεν μπορεί να περάσει έτσι. Είναι ασύλληπτο.
2: Είναι ασύλληπτο. Γεγονός.
0: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Θεζάρης. Πήγαν οι άνθρωποι να σβήσουν τις φωτιές, άφησαν τα αυτοκίνητά τους δηλαδή. Στο σημείο εκεί που είναι η μονάδα τους, άφησαν τα αυτοκίνητά τους και επιβιβάστηκαν στα υπηρεσιακά και πήγαν αυτοί οι άνθρωποι για 2-3 24 ώρες συνεχόμενα και προσπαθούν να σταματήσουν τις φωτιές που καταστρέφουν σπίτια, που καίνε περιουσίες, καταστρέφουν το δάσος. Και όταν γύρισαν, από τα αυτοκίνητά τους έλειπαν οι ρόδες και τους τα είχαν κλέψει όλα. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Ο κύριος Τζελέπης είναι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών. Μίλησε στο Open.
3: Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες αυτού του απαράδεκτου περιστατικού. Ήσουν οι συνάδελφοι από το μέτωπο και να δούνε τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν παρκάρει στον αύριο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μαγούλας βανδαλισμένα. Δίχως ζαντολάστιχα, με σπασμένα τζάμια, έχουν αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα από μέσα. Να αποζημιώσει η υπηρεσία του συναδέλφου για την ζημιά που υπέστησαν.
0: Τώρα, ακούσατε την καταγγελία. Επαναλαμβάνω, προκαλεί οργή αυτό που μόλις ακούσαμε για τους ανθρώπους οι οποίοι με ηρωισμό πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Γυρίζω λίγο πιο πίσω για το αεροπορικό, για το δυστύχημα με τα ελικόπτερα. Ο κύριος Φρέδων Καριοσηφίδης, αεροναυπηγός και πολύ έμπειρος σε αυτά τα θέματα, μίλησε στον Sky, στον Πέτρο Κυρκυλή.
4: Τα δύο ελικόπτερα τα οποία υποτίθεται ότι βρίσκουν σε σχηματισμό δεν έχουν επαρκή διαχωρισμό, ούτε οριζόντιο, ούτε...
5: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: e-pavla-argostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
8: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
9: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας, η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
10: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710 25251.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Σάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Συγκεντρώνουμε και ζωοτροφές, γιατί η ομάδα, η εθελοντής ομάδας Dog Voice μπαίνει μέσα στα πύρινα μέτωπα και προσπαθεί να σώσει και να προσφέρει βοήθεια σε ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί από τη φωτιά. Πέρα από σκύλους και γάτες που προστατεύονται, επίσης γίνεται και προσπάθεια και για τα είδη της ελληνικής πανίδας εκεί σε αυτές τις περιοχές που συνεχίζεται η πυρκαγιά, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό, στην Αγία Παρασκευή, στα Βίλια, κοντά στα Μέγαρα, επίσης και σε διάφορους οικισμούς εκεί των Δήμων, να προστατεύσουμε όπως για παράδειγμα και χελώνες και τσικαντζόκυρους, όλα τα ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σήμερα Δευτέρα συνεχίζουμε, θα είμαστε εδώ έως 5 το απόγευμα να μας βοηθήσετε και να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα στελέχη της προσβεστικής των Δήμων και της περιφέρειας που συνεχίζουν το έργο για να ούτως ώστε να τεθεί υπό η πυρκαγιά.
0: Ναι, είσαι καλά, σε ευχαριστούμε Γιώργο. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όπως πολύ σημαντικές και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την, μας το ανέφερε ο Γιώργος, για την προστασία των ζώων, και τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται οργανωμένα μέσα από την ειδική γραμματεία, μέσα από μια οργάνωση, έτσι όπως απαιτούν και οι συνθήκες. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και θα μου επιτρέψεις πρώτα να ξεκινήσω και να αναφερθώ, πέρα από την πολύ σημαντική δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε που μόλις ακούσαμε από τον Γιώργο Κυραμιτζόγλου, να αναφέρω την γραμμή 1400, η οποία είναι ενεργοποιημένη, είναι προκειμένου να καλούν οι πολίτες και να ενημερώνουν για ζώα που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας και έχουν πληγεί ή κινδυνεύουν σε συνθήκες φυσικών καταστροφών. Μέσω αυτής της γραμμής λοιπόν κινητοποιείται όλη η διαδικασία για τη διάσωσή τους. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε και από εδώ. Είδαμε λοιπόν ξανά σπήρα ζώα να τρέχουν να γλιτώσουν από την πύρινη λέλαπα, ζώα να εγκλωβίζονται, ανθρώπους να εγκλωβίζονται για να σώσουν τα ζώα τους και φυσικά οι θελοντές που αψηφούν τον κίνδυνο προκειμένου να τα γλιτώσουν. Να πούμε ότι στην προσπάθεια αυτή έχουν δημιουργηθεί δύο καταφύγια, δύο κέντρα ως σημεία διάσωσης των ζώων και παροχής ιατρικής φροντίδας από τις περιοχές που έχουν πληγεί. Το ένα βρίσκεται στα Μέγαρα και το άλλο στα Βίλια. Σύμφωνα λοιπόν με την ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς που ηγείται και όλης της προσπάθειας, στο καταφύγιο στα Βίλια έχουν καταγραφεί 76 ζώα, ενώ στο καταφύγιο των Μεγάρων άλλο 86. Συνολικά λοιπόν 163 ζώα, ως επιτοπλίστων ζώα συντροφιάς, αλλά και ζώα παραγωγικά και άγριας φύσης, αν κρίνουμε και από τις περιοχές που επλήγησαν. Εκεί λοιπόν τους παρέχεται η ιατρική φροντίδα και έπειτα θα μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας. Βλέπουμε λοιπόν πλέον για πρώτη φορά τόσο έντονα και ενεργά τη διάσωση των ζώων ως κομμάτι του εθνικού μηχανισμού και της πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει χωρίς τους αφανείς ήρωες, τους εθελοντές. 25 τουλάχιστον εθελοντές επιχειρούν στο πεδίο και πολλοί άλλοι εθελοντές κτηνίατροι στις δομές αυτές. Η κυρία Έλενα Δέδε, λοιπόν, η ιδρύτρια της Dogs Voice, μιας οργάνωσης όπως επίσης και η Ανήμα, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πεδίο της μάχης εκεί, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open ακριβώς για αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται.
0: Ωραία, την ακούσουμε.
14: Υπήρχαν και άνθρωποι και στα Μέγαρα που είχαν δεμένα ζώα. Υπήρχαν απώλειες, αλλά υπήρχε και μια τεράστια κινητοποίηση. Λειτουργούν δύο σταθμοί υποδοχής ζώων, στους οποίους έχουν καταγραφεί συνολικά πάνω από 160 ζώα συντροφιάς και άγρια ζωή. Τα ζώα έχουν και αυτά προτεραιότητα να σωθούν. Αυτός είναι ο δικός μας αγώνας εδώ.
0: Ένας αγώνας που είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί βεβαίως οι περιουσίες, οι άνθρωποι, αλλά είναι και τα ζώα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι στις περιοχές που βλέπουμε να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Φωτιές οι οποίες μέσα από τα διεθνή δίκτυα κάνουν το γύρο του κόσμου, ενώ για τις πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Η Χρύσα Τσίχλη, επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
15: Καλησπέρα σας. Βασικό θέμα στα διεθνή μέσα αποτελούν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, με ρεπορτάζ και συνεχίζει ανταποκρίσεις. Τα διεθνή μέσα μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις, τόσο για τις καταστροφικές πυρκαγιές, όσο και για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Που πρέπει να σας πω ότι πολλά από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το BBC, CNN και Sky News, διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την τραγική είδηση της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Το πρακτορείο Bloomberg αναφέρει σε άρθρο του πως η σύγκρουση των ελικοπτέρων ανέδειξε τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων στη μάχη κατά των μεγάλων πυρκαγιών. Το πρακτορείο Reuters ενημερώνει συνεχώς για την εξέλιξη των πυρκαγιών στη χώρα μας, ενώ η βρετανική εφημερίδα The Sun γράφει χαρακτηριστικά σελίδα της για τη στιγμή του τρόμου. Έτσι χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.
0: Και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που μένονται στην Ελλάδα και γίνονται θέμα στα διεθνή πρακτορία. Έχουμε πυρκαγιές οι οποίες καταστρέφουν ένα μεγάλο κομμάτι από δασικές εκτάσεις σε πάρα πολλές χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι και στην Ευρώπη.
15: Και στην Ευρώπη συνεχίζεται η μάχη και στη Γαλλία, που την είδαμε να πλήγεται και τις προηγούμενες εβδομάδες, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι σε πύρινο κλειό μια τεράστια έκταση στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών, να πηγαίνουν οι πυροσβέστες από σπίτι σε σπίτι και να σβήνουν φλόγες που ξεποδούν από παντού. Παρά τις προσπάθειες οριοθέτησης με εναέριες ρήψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού, είναι αυτό το ροζ υγρό που βλέπουμε πολλές φορές από τα αεροπλάνα. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν, δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν το μέτωπο, να το οριοθετήσουν, και οι δασικές φωτιές επεκτείνονται. Ο μόνος τρόπος διαφυγής πολλές φορές είναι μέσα από φλεγόμενες γειτονιές, και έτσι αναγκάστηκαν να διατάξουν μαζική απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 ανθρώπους να αναγκάζονται να καταλήψουν τις εστίες τους. Ήδη έχουν σημειωθεί εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις και άλλα κτίσματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, και πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν ήδη καταστραφεί. Όπως είπαμε προηγουμένως, και στην Ευρώπη συνεχίζει το συναγερμός, εκτός από την Ελλάδα και στη Γαλλία. Έχουμε ένα νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο μετά από αυτές τις πυρκαγιές που είδαμε στις καταστροφικές στη Ζιρόν και στη Βαρ. Τώρα έχουμε μια φωτιά που έχει ξεσπάσει κοντά στην ιστορική πόλη Καρκασόν. Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό. Στη μάχη έχουν ρηχθεί φυσικά πυροσβεστικά ελικόπτερα, αεροσκάφη και επίγειες δυνάμεις. Στην Εθνική Οδό Ιβρέβη, μάλιστα, είδαμε και έντρομους τουρίστες να αντικρίζουν τις φλόγες, και ανησυχία προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν, θερμοκρασίες σε επίπεδα καύσωνα και η παραταμένη ξηρασία που κρατούν τις γαλλικές αρχές σε εγρήγορση.
0: Μάλιστα, είναι αυτός ο εφιάλτης που δεν ξέρω, το αποδίδεται στην κλιματική κρίση και σε άλλους παράγοντες, που όλο και περισσότερο βλέπουμε τέτοια φαινόμενα με ακραία ένταση. Να μείνεις λίγο ακόμα, Χρύσα, για ένα-δύο ακόμη θέματα που κυριαρχούν στο ρεπορτάζ σου. Το ένα είναι οι εικόνες που είδαμε στην Ισπανία με τους μετανάστες σε αυτόν τον θύλακα, τον ισπανικό θύλακα στην Αφρική.
15: Στη Θέουτα. 4 μέρες μετά την αθρώα εισρωή δεκάδων χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στη Θέουσα, ο ισπανικός αυτός θύλακας στη Βόρεια Αφρική συνεχίζει να βράζει, θα μπορούσε να πει κανείς. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 3.000 πράκτορες που εργάζονται για την αποκατάσταση της κανονικότητας, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση. Το Μαρόκο ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 99, εντοπίζοντας 11 σωρούς στα μαροκινά χωρικά ίδια. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις επαναπροωθήσεις, καταγράφοντας περισσότερες από 69.000 οικειοθελείς επιστροφές στο Μαρόκο, σύμφωνα πάντα με τη Μαδρίτη, έτσι. Ενώ το Ραμπάντ επιμένει ότι οι μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στη Θεότα ήταν περίπου 40.000. Κατεβάζουν δηλαδή σημαντικά προς τα κάτω τον αριθμό των ανθρώπων που εισέβαλαν στο ισπανικό θύλακα. Την Κυριακή, και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό, στην περιοχή έφτασαν ακτιβιστές νεοναζιστικής ομάδας και ακροδεξιοί, για να πυροδοτήσουν αντιδράσεις, θέλοντας να καρποθούν από όλο αυτό το σκηνικό από μερίδα κατοίκων. Έτσι, στην κεντρική πλατεία της Θεούτα, ο αρχηγός του Vox, πρόκειται για το ακροδεξιό κόμμα Vox, κατηγόρησε τον Πέδρο Σάντσες πως θέλει να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 1.500 άτομα περίπου διαδήλωναν έξω από την πρεσβεία του Μαρόκου στη Μαδρίτη εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής Σάντσες και πάλι. Σε ανεβρασμό βρίσκεται όλη η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης. Περιμένουμε την Τρίτη την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστή και η επιστολή που έστειλε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόνς, ο Πέδρο Σάντσες, την οποία ευχαριστεί την Ισπανία του πώς αντιμετώπισε την κρίση. Αναφέρει ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τεχνική και οικονομική υποστήριξη στο Μαρόκο, ότι είναι σαφές ότι θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε και τα σύνορα σε σημαντικά σημεία, και σημειώνει επίσης ότι η Frontex είναι έτοιμη να ενισχύσει την παρουσία της στη Θεούτα και όπου χρειαστεί προκειμένου να προστατευτούν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.
0: Αυτό διαβάζοντας το, βγάζοντας το διπλωματικό περιτύλιγμα, του λέει να ενισχύσει τα σύνορά του στην ουσία.
15: Ναι, και ότι θα βοηθήσει και η Ένωση, ναι, λέει, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Θα ήθελα να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κώστα Ιφαντή, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε τον Νίκο Ανδρίτσο.
16: Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μάλλον κακά σχεδιασμένης πολιτικής από την πλευρά της Ισπανίας, και ακόμα και αν περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν στο Μαρόκο, το ζήτημα δεν τελειώνει, γιατί υπάρχουν εικόνες, υπάρχει εμπειρία και είναι απολύτως βέβαιο μαθηματικά ότι στο μέλλον θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάβλο προς την Ευρώπη.
0: Αυτά είπε ο κύριος Ιφαντής, ο καθηγητής. Στον Sky μίλησε και ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Πέρασε λάθος μήνυμα η ισπανική κυβέρνηση, είπε ο κύριος Πλεύρης. Να τον ακούσουμε.
17: Όσοι μπήκαν τη Θεούτα σε μία μέρα είναι οι αιτήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι αιτήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και μπήκανε 50.000+ σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
0: Αυτά είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης. Τώρα με τη βοήθεια της Χρύσας να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για διαπραγματεύσεις. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Τέλος πάντων, ένα θολό τοπίο που φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι καινούργιο για εσένα.
15: Νομίζω ότι έχουμε καλύπτει αυτό το.
0: Μόνο αυτό ζούμε.
15: Όχι μόνο
0: νομίζω
15: για μένα, νομίζω πλέον για όλους μας δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές ανακοίνωσε με στόμφο ότι ακυρώνει καταστροφικά πλήγματα σε βάρος του Ιράν, έπειτα από εκκλήσεις που δέχθηκε και από τους Ιρανούς και από συμμάχους στη Μέση Ανατολή, και δεν θα το κάνει, και μετά ανακοίνωσε ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινά ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων συνομιλιών.
0: Μισό λεπτό, γιατί είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, θα τον ακούσουμε. Βεβαίως εδώ ακούμε τον Δημήτρη Γιαννήρη που μας έχει βοηθήσει στο τι έχει πει ο Τραμπ μέσα από το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος. Ακούστε τι είπε για αυτή την επίθεση που υποτίθεται ότι θα έκανε κατά του Ιράν.
18: Γνώριζαν το μέγεθος επίθεσης γιατί έβλεπαν την προετοιμασία της. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι να συνομιλούμε μαζί τους μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό αρχίζει αύριο το απόγευμα και θα δούμε τι θα συμβεί. Ήμασταν απολύτως έτοιμοι να προχωρήσουμε, αλλά όταν οι συμμαχοί ζήτησαν να το ακυρώσουμε, είπαμε ας το δούμε. Ο λόγος που το ζήτησαν είναι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία για το Ορμούζ και συνέχεια συμφωνία για τα πυρηνικά ή όπως προτιμώ να το αποκαλώ, για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
0: Αυτά λέει ο Τραμπ.
15: Ναι, αυτά λέει ο Τραμπ. Μόνο ο Τραμπ τα λέει όμως.
0: Ναι.
15: Οι Ιρανοί επιμένουν ότι, τουλάχιστον και πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκεή, είπε ότι η Τεχεράνη δεν πραγματοποιεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σε αυτή τη φάση. Συνομιλίες πραγματοποιούμε με το Ομάν. πιέται ο στενό του Ορμούζ και μάλιστα πριν από λίγο τα διεθνή μέσα μετέδιδαν ότι Ομάν και Ιράν βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο για μια τελική πρόταση όσον αφορά τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ.
0: Το Ομάν φαίνεται να έχει έναν ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στενών. Έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, άλλοτε με προαιρετικά τέλη διέλευσης, άλλοτε με άλλους τρόπους. Φαίνεται όμως ότι παίζει πολύ δυνατά στην όλη διαπραγμάτευση.
15: Σαν να προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση, έτσι ώστε και αυτό που θέλουν οι Ιρανοί με κάποιο τρόπο να γίνει.
0: Να το πουλήσουν
15: δηλαδή,
0: κιόλας.
15: Ναι, δηλαδή με κάποιο τρόπο να καρπώνονται έσοδα. Αλλά από την άλλη είναι ικανοποιημένοι και οι Αμερικανοί να φαίνεται προς τα έξω ότι δεν καρπώνονται έσοδα και ότι δεν έχουν αλλάξει πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να συμβούν τελικά. Κάτι τέτοιο προσπαθούν να κάνουν από πλευράς Μουσκάτ αυτή την ώρα. Συνομιλίες, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι συνομιλίες θα αφορούν το τέλος του πολέμου, το τέλος της σύγκρουσης και την συνέχιση κανονικά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Περιμένουμε να φτάσει το απόγευμα και να δούμε τελικά τι θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, αυτή είναι η κατάσταση που όσο ξεκάθαρη μπορεί να γίνει στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιστροφή σε εμάς, θα πάμε στην Πάτρα. Εκεί είχαμε μια ληστεία χθες τα ξημερώματα σε ένα σπίτι όπου εισέβαλαν 4 άτομα. Η Έλενα Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Με τη Σπυρό είχαμε μια ληστεία τα ξημερώματα όταν σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το θύμα ένας 75χρονος άντρας, τα άγνωστοι εισέβαλαν μέσα στο σπίτι του λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα συγκεκριμένα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, του επιτέθηκαν. Αρχικά άρχισαν να το χτυπούν στο πρόσωπο και στη συνέχεια να το χτυπούν στα πόδια του. Του ζήτησαν να του πει που είχε χρήματα μέσα στο σπίτι και συνέχισαν να το χτυπούν. Ο άνθρωπος τους είπε ότι δεν έχω χρήματα εδώ στο σπίτι και του ζήτησαν να δώσει ό,τι είχε, ό,τι πολύτιμο μπορεί να είχε, να τους το παραδώσει. Κάπως έτσι και ο 75χρονος άνδρας έδωσε μια χρυσή βέρα την οποία φορούσε, ένα ρολόι που είχε στην κατοχή του και μία τραπεζική κάρτα. Έζησε ο άνθρωπος στιγμές πραγματικά πολύ δύσκολες, αντιλαμβανόμαστε. Είναι φέρει χτυπήματα από την ενημέρωση που έχω στο πρόσωπό του και στα πόδια στο πρόσωπό του. Είναι λίγο πιο σοβαρά. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς για να ξεκινήσει η αναζήτηση των 4 ατόμων. Είναι μια υπόθεση που απασχολεί ιδιαίτερα σήμερα στο αστυνομικό δελτίο την ελληνική αστυνομία, την τοπική ελληνική αστυνομία, καθώς θέλουν πολύ γρήγορα, γιατί μιλάμε για μια ληστεία μέσα στο σπίτι.
0: Με άγρια επίθεση και εις βάρος του οικειωμένου και τα χαρακτηριστικά της και ο άγριος αυτός ξυλοδαρμός.
19: Απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί θέλουν να φτάσουν πολύ γρήγορα στους θρασίτατους δράστες. Να πω συγκεκριμένα ότι πρόκειται για την περιοχή των Βραχνεϊκών της Πάτρας και οι αστυνομικοί θέλουν να φτάσουν, όπως είπα, πολύ γρήγορα στους δράστες και αν εξακριβωθεί, αν πρόκειται για κάποια ομάδα, αντιλαμβάνεστε, τώρα τα Βραχνεϊκά είναι μια μικρή περιοχή και θέλουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, αν δρούν από εκεί, αν έχουν ορμητήριο ίσως κάποιον καταβλισμό που βρίσκεται στην περιοχή, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες μένει να επιβεβαιωθούν. Ή αν πρόκειται για κάποια εγκληματική ομάδα που δρεί ευρύτερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχουμε αναφορά για αντίστοιχο περιστατικό το τελευταίο χρονικό διάστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα πρόσωπα. Οπότε οι αστυνομικοί έχουν πέσει, θα έλεγα, χαρακτηριστικά πάνω κατά πάνω στην υπόθεση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί, όπως είπες, Σπύρο, είναι μια άγρια επίθεση.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Η Έλενα Παρασκευοπούλου από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί είχαμε μια επίθεση πολύ βίαιη. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσης μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ένα άγριο περιστατικό που συνέβη στην περιοχή της Τούμπας, σε ένα κατάστημα ψηλικών, εκεί που εισήλθαν 2 νεαρά άτομα ηλικίες 17 και 19 ετών, κρατώντας μάλιστα μεταλλικές ράβδους και ξεκίνησαν να χτυπούν με παδία σε ένα 19χρονο υπάλληλο με κλωτσιές να μπουνιές, αλλά και με τις μεταλλικές ράβδους, όπως σου είπα, κρατούσαν στα χέρια τους, τραυμάτισαν αρκετά τον 19χρονο. Στη συνέχεια αποχώρησαν, ξεκίνησε μια καταδίωξη από την ελληνική αστυνομία από τις πληκτές της ομάδας βίας που εν τέλει έφτασαν στη σύλληψη των δύο δραστών. Να σου πω ότι ο 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος μεταδιακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και του παρασχέθηκαν και όλες οι πρώτες βοήθειες. Συνεχίζει να νοσηλεύεται, ευτυχώς το παιδί είναι εκτός κινδύνου. Ενώ ενδεικτικό της υπόθεσης είναι ότι οι δύο δράστες δεν προχώρησαν στην κλοπή κάποιου χρηματικού ποσού από το κατάστημα. Γι' αυτό και οι αρχές μέχρι στιγμής οδηγούνται στο συμπέρασμα πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ δραστών. Οι δύο δράσεις φυσικά θα δεχτούν ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθούν τις πράξεις.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Δημήτρης Χατζικούρτσος από τη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφει στη διπλωματία ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδει η Τεχεράνη. Ελπίδες για μείωση τιμών στο πετρέλαιο αλλά και κλοπές καυσίμων στη Μεγάλη Βρετανία. Τα fake news φταίνε για τη Θέουτα, λέει το Μαρόκο. Θέλουμε ευρωπαϊκή απάντηση, προειδοποιεί το Βερολίνο. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία για το Ιράν, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται. Το απόγευμα της Δευτέρας ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος την Κυριακή χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Λίγες ώρες πριν ο Τραμπ έγραφε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν διακόπτονται μετά από παράκληση των χωρών του Περσικού κόλπου, καθώς όπως υποστηρίζει ο ίδιος υπάρχει ήδη περίγραμμα συμφωνίας. Σε μια πρώτη αντίδραση, η Τεχεράνη διαψεύδει το σενάριο για νέο γύρο συνομιλιών. Στασιμότητα επικρατεί και στα άλλα μέτωπα και ιδιαίτερα στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιδρομές την Κυριακή, που ήταν οι πιο σφοδρές των τελευταίων δύο εβδομάδων. Αισθητή μείωση έως 5% σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων. Σήμερα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης ο δείκτης DAX καταγράφει ρεκόρ όλων των εποχών, υπερβαίνοντας τις 26.000 μονάδες. Γερμανοί αναλυτές αποδίδουν και αυτό το άλμα του δείκτη στην πραγματική ή προεξοφλούμενη μείωση των τιμών της ενέργειας. Την ίδια στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία αίσθηση προκαλούν στοιχεία που έγιναν γνωστά σήμερα, σύμφωνα με τα οποία οι κλοπές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια. Το Μαρόκο παίρνει θέση για τη μαζική προσέλευση μεταναστών στους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια τις προηγούμενες μέρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι μαζικές διελεύσεις οφείλονται στην παραπληροφόρηση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους διακινητές, αλλά και στην παρερμηνία απόφασης που εξέδωσε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας απαγορεύοντας τις επαναπροωθήσεις μεταναστών. Δηλώσεις για τα γεγονότα στη Θέουτα έκανε πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αποδεικνύουν πόσο ευμετάβλητη είναι η κατάσταση όσον αφορά το μεταναστευτικό και πόσο σημαντική είναι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες. Αύριο στις Βρυξέλλες η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών των 27 για την αποτίμηση της κατάστασης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Επιστροφή στο στούντιο και από τη Βόνη στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
21: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή επάνωδο.
0: Άστο, είναι πολεμένη ιστορία. Δεν θέλω τώρα όσο είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
21: Ας μην επεκτάθουμε.
0: Άστο, ναι. Να σου πω, έχεις κληρώσεις με το που μπήκες, μου λες, τι έχουμε σε μόνο. Μου λες, έχω κληρώσεις. Τι κληρώσεις έχεις?
21: Κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στα επαγγελματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μία ώρα είχαμε για το Champions League.
0: Ναι.
21: Η ΑΕΚ που ένα επαγγελματικό γύρο έχει να παίξει στα play-off του Champions League θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη, βουλγάρικη ομάδα κόντρα σε ομάδα από το Καζακστάν και παίξει και ο Ολυμπιακό. Παίξει αντίπαλο. Αν πάει στο Καζακστάν, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο ταξίδι. Και μακρινό και λοιπά και δύσκολο. Το ίδιο ζευγάρι απασχολεί τον ΠΑΟΚ για το Europa League. Γιατί αν περάσει την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ιτημένο αυτό.
0: Με τον ιτημένο, κατάλαβα.
21: Ενώ η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή. Στο Champions League, για να επανέλθουμε, ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέχεν που παίζει αύριο το πρώτο παιχνίδι, παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, με Bodo Glimt, νορβηγική γνωστή που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις στην Ευρώπη. Ενώ υπάρχει και ο Όφη, ο οποίος θυμίζουμε έχει το πέμπτο εισιτήριο, βασικά το τρίτο λόγω κυπέλου, με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφια, πάλι Σόφια μπροστά μας, για το Europa League στα Playoff. Ο Όφη έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ακόμα και αν χάσει αυτό το ζευγάρι, μπαίνει στην League Phase του Conference League. Και στις 3 υπάρχει κλήρωση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη με την CSKA 1948, που είναι μια διάσπαση της CSKA Σόφια, τέλος πάντων, της άλλης που αναφέραμε. Αν περάσει, μαθαίνει αντίπαλο. Θα μάθει σήμερα τον αντίπαλο σε περίπτωση που προκριθεί από αυτό το ζευγάρι το παιχνίδι, και το ένα και το δεύτερο και το πρώτο την Τετάρτη και την επόμενη Τρίτη, ζωντανά από τον Sky τα μάτια του Παναθηναϊκού.
0: Ήρθες με γεμάτο καλά σήμερα.
21: Ομολογουμένως.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Με τις φωτιές να μένονται σε πολλά μέτωπα, αντιλαμβάνεστε πως κρίσιμος παράγοντας είναι ο καιρός και συγκεκριμένα ο αέρας. Όχι μόνο γι' αυτό, η Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
22: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο αέρας σίγουρα είναι ένας παράγοντας. Από ποια άποψη? Ότι σίγουρα θα συμβάλλει στην πορεία, θα καθορίσει την ένταση της
0: πυρκαγιάς. Ή προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη.
22: Ακριβώς. Αλλά σε καμία περίπτωση την έναρξη της πυρκαγιάς.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση.
22: Αυτή τη στιγμή στην Δυτική Αττική πνέουν άνεμοι κοντά στα 4 μποφόρ. Έχουν σημειωθεί και ρηπές που έχουν αγγίξει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στα 6 μποφόρ. Και έτσι θα συνεχιστεί και η εικόνα μέχρι και το απόγευμα, δηλαδή μέχρι τις 4-5 η ώρα σήμερα. Από εκεί και έπειτα περιμένουμε εξασθένηση. Το βράδυ δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ, όπως συμβαίνει πάντα με το Μελτέμι. Ωστόσο, αύριο και πάλι περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων μέχρι τα 6 μποφόρ. Δεν περιμένουμε δηλαδή τις ρηπές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, όμως και τα 6 μποφόρ στην δεδομένη κατάσταση είναι σημαντικά. Έτσι θα εξελιχθεί η εικόνα μέχρι και την Τετάρτη. Ίσως την Πέμπτη έχουμε περαιτέρω ενίσχυση. Θα το δούμε όμως σε επόμενες μέρες.
0: Η προσοχή μας είναι στραμμένη στους ανέμους, γιατί από φαινόμενα, πώς να το πω, βροχές και τέτοια δεν υπάρχουν στον ορίζοντα.
22: Όχι. Μόνο στα ορεινά, έτσι κάποια μικρή αστάθεια απογευματινή.
0: Πάντως αυτό που μας είπες είναι πάρα πολύ θετικό, το ότι δηλαδή από το απόγευμα και μετά, ήδη από ό,τι λένε δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο πεδίο, έχει πέσει λίγο καιρός.
22: Σωστά.
0: Μας είπαν ακριβώς αυτό που περιέγραψες, ότι εκεί που λες ότι είναι εντάξει, δεν είναι ήρεμο το τοπίο, φυσάει. Πάνω εκεί φαίνεται ότι κάπου ο άνεμος δυναμώνει,
22: ακριβώς.
0: Αλλά γενικά η τάση είναι ότι από το απόγευμα και μετά πέφτει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο.
22: Αφήνει ένα παράθυρο, ωστόσο όμως από το πρωί ξεκινάμε
0: ξανά
22: και πάλι
0: τα ίδια,
23: Κόσμος 96,5.
24: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
25: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 44. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Κόσμος 96,5.
1: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλι, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Καλά το cuerpo, alegría, macarena. Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
4: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού, επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련 더

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.

0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού, επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 95,1.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.

0: κατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το Noma Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671-052-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: έχω.
1: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26690.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το Noma Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το Noma Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

κόσμο. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.